έχει και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο κρύσο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου.

0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Radio Rumeli News. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
5: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
6: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
7: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
8: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
9: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
10: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
11: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
12: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
1: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
13: Ακούμε Radio Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
4: Χωρίς διαφήμιση.

αυτούς. Είναι από αυτά που με συγκινούν πάρα πολύ. Όμως δεν είναι για να παιχτούν σε μια βραδιά όμορφη σαν κι αυτή. Είναι για να παιχτούν σε ένα γάμο. Επίσης, στρογγυλά, πρέπει να είναι τα μάτια όταν κοιτάμε τους αγαπημένους μας. Το δίλα, όχι έτσι. Ανοιχτά, ανοιχτά. Ένα τραγούδι για την ίδια.

0: participa.
1: Adeja.
2: Τα καλύτερα τραγούδια είναι εδώ, στους 98.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
6: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
7: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
6: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
7: Παπαδημητρόπουλος.
6: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
7: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
6: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
7: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: 5 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

Άγγελο Σπυριόχο και Θοδώρα στη πίστα, παρακαλώ. Γιατί θα υπάρξουν αστικές και φιλικές διώξεις. Καλώς τις κούκλες. Γίνανε δύο οι κούκλες. Ορίστε μας, γι' αυτό τραγουδάω εγώ μόνη μου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη γη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: Πέντε λεπτά

0: Ραδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ραδιο Ρούμελι News.
2: Η ώρα είναι 5:30.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
3: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
3: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, το απόγευμα, αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε ράδιο Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ράδιο Ρούμελι News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
1: Χωρίς Radio Romer News. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Ράδιο Ρούμελι.
6: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

0: 984 στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Ισχυρές εκρήξεις τα ξημερώματα στο Κίεβο. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου και του Ρόιτας έκαναν λόγο για συνδυασμένη επίθεση με πυράβλους και μη επανδρομένα εναέρια οχήματα εφόρμησης. Η Ουκρανική πρωτεύουσα υφίσταται εδώ και εβδομάδες κλιμάκωση των ρωσικών πληγμάτων, κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας. Χθες μια γυναίκα σκοτώθηκε και άλλοι 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ο ρωσικό ντρόν προκάλεσε πυρκαγιά στην Ακαδημία Επιστημών στο Κίεβο, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Συνολικά σε όλη τη χώρα σκοτώθηκαν 9 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι περίπου 80, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιοποίησε ο αρχηγός του κράτους. Την περασμένη εβδομάδα, ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε για άλλη μια φορά από τους δυτικούς συμμάχους της χώρας του περισσότερους πυράβλους αναχέτησης για τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαμήνυσε ότι ο ίδιος δεν θα αφήνει ελεύθερους τους 5 Βρετανούς που συνελήφθησαν κοντά στη στρατιωτική βάση στη Βρετανία, την οποία χρησιμοποιεί η πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών, αμφισβητώντας την απελευθέρωσή τους με όρους. «Με εκπλήσει το ότι τους άφησαν ελεύθερους. Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ αυτό», είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, απευθυνόμενος στον τύπο στο Οβάλ Γραφείο. Ερωτηθείς για τον φερόμενο ρόλο του Ιράν, δήλωσε ότι είναι πιθανό, πρόσθεσε ωστόσο ότι δεν θέλει να υπησέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες. Παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα διαπίστωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας μετά από καταγγελία. Στην κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύουσα άδεια δεν προβλεπόταν η λειτουργία του. Το τμήμα λειτουργούσε με έναν μόνο γιατρό, πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, στον οποίο η κλινική παραχώρησε χώρο γραφείου, χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Ασθενείς του γιατρού έκαναν εισαγωγή στην κλινική κατ' εντολήν άλλου γιατρού της κλινικής για ολιγοήμερη νοσηλεία και με διαγνώσεις οι οποίες δεν αφορούσαν μορφή κακοήθειας. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ. Την ώρα που συνεχίζεται η ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, οι δικηγόροι του γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου γνωστοποίησαν ότι περιορίζουν την εκπροσώπησή τους αποκλειστικά στον ίδιο, παρετούμενοι από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης σύζυγου του. Στην ανακοίνωσή τους χαρακτηρίζουν δικονομικά αναγκαία την απόφασή τους και εφόσον κριθεί αναγκαίο, επιφυλάσσονται να αναπτύξουν αναλυτικά τους λόγους που τους οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Στον δεύτερο όροφο του διόροφου κτίριου που κατέρευσε στην Πλάκα επικεντρώνονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, στεγανό και χωρίς διαρροή ήταν το τμήμα του κεντρικού αγωγού παροχής φυσικού αερίου που κατέληγε στο ισόγειο του κτιρίου. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη και οι έρευνες στα γύρω κτίρια που έχουν υποστεί εκτεταμένες φθορές και εκφράζονται φόβοι για τη στατικότητά τους. Στον Ασπρόπυργο θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 10.30 θα επισκεφθεί το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου, ενώ στη συνέχεια θα μεταβεί στο Δημαρχείο της πόλης, όπου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Γιάννη Ηλία. Στις 12 ο Κυριακός Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με πολίτες στο κέντρο του Ασπροπύργου. Νέα επίθεση στην κυβέρνηση και τον Παύλο Μαρινάκη εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ δια του εκπροσώπου του Κώστα Τσουκαλά, με αφορμή τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους που εκκρεμούν. Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έχει επιδοθεί σε παιχνίδι πλειοδοσίας για τα μέτρα στήριξης. Η ανάγκη να δοθούν άμεσα απαντήσεις για τις ζημιές και τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα επισημάνθηκε σε συνέντευξη τύπου της Επιτροπής Κατοίκων Κυψέλης παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα. Οι κάτοικοι έχουν προγραμματίσει νέα κινητοποίηση το ερχόμενο Σάββατο με πορεία στην περιοχή, διεκδικώντας σαφείς απαντήσεις και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τους ελέγχους και τις παρεμβάσεις. Και πάλι στα διεθνή, το Ιράν έχει συζητήσει με καταριανούς διαμεσολαβητές μια σειρά από προτάσεις, οι οποίες αναμένεται να παρουσιαστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ η Τεχεράνη αναμένει να λάβει μέσω της Ντόχα την τελική απάντηση της Ουάσινγκτον, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Οι δηλώσεις του έγιναν στη Νέα Υόρκη, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη νέα διπλωματική προσπάθεια με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε ότι προσέφερε στο Ιράν χαλάρωση των κυρώσεων και αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων με αντάλλαγμα παραχωρήσεις από την Τεχεράνη στο ζήτημα του πυρηνικού της προγράμματος. Η 87χρονη συνταξιούχος, η έξωση της οποίας από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις σε όλη την Ισπανία, μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της αφού επιτεύχθηκε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, ανακοίνωσε η δικηγόρος της. Ο Παπάς Λέων εκτίμησε ότι οι ανησυχίες πως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να καταστρέψει τον κόσμο δεν είναι fake news και θα έπρεπε να ληφθούν σοβαρά υπόψη σε μια προφανή κριτική του στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην Αττική με τοπικές βροχές από το μεσημέρι.

0: στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
1: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
0: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Μήπως ο τρελός λέει όλη την αλήθεια? Λούπα, της Εύης Κολιαδήμα, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Λιακόπουλου. Δεύτερος χρόνος παραστάσεων στο Θέατρο Καλλιρόης, κάθε Τετάρτη στις 9 και 4 για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου. Λούπα, γιατί η αγάπη θεραπεύει.
1: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ούτε καν Τετάρτη σήμερα, Τρίτη λοιπόν, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, μην κουνά στο κεφάλι, Αγγελόπουλε. 29 Σεπτεμβρίου το 2026, στον Αθήνα 984, είστε συντονισμένες, συντονισμένοι. Ακούτε Mind the Trap, θα πάμε μαζί παρέα ραδιοφωνικά μέχρι τις 8. Δεν τα πάμε όλα, βάλε μουσική. Έτσι μπασκετσουλήσουν λίγο τα πράγματα, Rolling Stones.

0: Λοιπόν, όταν ξεκινάει μια ραδιοφωνική εκπομπή, τουλάχιστον για εμάς που κάνουμε ραδιόφωνο, δεν ξέρω για εσάς που ακούτε ραδιόφωνο, πολύ θα ήθελα να είμαι στη θέση σας, να ακούω ραδιόφωνο και όχι να κάνω. Αλλά τέλος πάντων και που κάνω, τώρα μην κάνουμε ψυχοθεραπεία πρωί-πρωί. Πού είχαμε μείνει, Ρίση Αγγελόπουλε, πες μου λίγο σύνελθε, παιδάκι μου, έχουμε δουλειά να κάνουμε. Νιστάζει και Αγγελόπουλε, νιστάζω και εγώ, ωραία, θα πάει αυτό σήμερα. Λοιπόν, που είχαμε μείνει τώρα, Αθήνα 984 τον είπαμε, το Mind the Trap το είπαμε, δεν είπαμε ότι ο Νίκος Αγγελόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, γιατί αν δεν είναι ο Αγγελόπουλος στην κονσόλα, τσουκ, δεν υπάρχει εκπομπή. Λοιπόν, Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές, Λίλιαν Ξύλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο, τρόποι επικοινωνίας 2-13-09-09-100 και 6-9-48-9-84-9-84, λαϊκότερος, αποτελεσματικότερος, αμεσότερος τρόπος επικοινωνίας μέσω Viber. Δεν στέλνουμε μηνύματα όταν οδηγούμε, να το ξαναπούμε. Δεν στέλνουμε μηνύματα όταν οδηγούμε, δεν παίζουμε με το κινητό όταν οδηγούμε. Αυτοκίνητο ή μηχανάκι.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
0: Τίποτα και από το να βγάζουμε κανένα και να τα ξεφορτωνόμαστε και να πηγαίνουμε λίγο παρακάτω, προστίθεται και καινούργια.

6-9-48-9-84-9-84, λοιπόν, ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber. Και σήμερα θα το χρειαστείτε, γιατί έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να συζητήσουμε. Για πολλά μπορεί να συμφωνήσουμε, για άλλα μπορεί να διαφωνήσουμε. Αλλά εδώ όμως τώρα πρέπει να βάλουμε μια σειρά από θέματα στην επικαιρότητα, στην ατζέντα της ημέρας, όπως ξεδιπλώνεται, γιατί δεν είναι και λίγα, και σε πολιτικό επίπεδο και σε οικονομικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο διεθνούς επικαιρότητας. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ανταποδίδω καλημέρες στο φίλο τον Κώστα, στην Μαριλού. Καλημέρα επίσης και στη φίλη την Μαρία. Και σημειώνει η Μαρία Πρίτανης Πανεπιστημίου Πατρών: αριστούχοι επιτυχώντες των πανελλαδικών στις πιο υψηλό βαθμό σχολές δεν έκαναν εγγραφή στη σχολή τους. 9 στην ιατρική, 11 στη φαρμακευτική, 22 στην πιο υψηλό βαθμό σχολή του Πολυτεχνείου. 418 σε όλες τις σχολές. Και όπως και ο Πρίτανης επισημαίνει, ποιοι είναι οι λόγοι, Νίκο Αγγελόπουλε, που ρυθμίζει τον ήχο, που αυτοί οι αριστούχοι και οι αριστούχες που πέρασαν στις πανελλαδικές, στις πιο υψηλόβαθμες σχολές, δεν έκαναν εγγραφή στη σχολή τους, για ποιο λόγο? Δηλαδή τα παιδιά κόπιασαν ακριβώς αυτό. Μου κάνει το νόημα Παπέλη ο Αγγελόπουλος, που είναι άνθρωπος της πιάτσας, είναι κανονικός άνθρωπος, δηλαδή είναι εργαζόμενος και κινείται εκεί έξω και καταλαβαίνει. Για λόγους οικονομικούς. Αυτή είναι η κατάσταση, και 2,18 η βενζίνη στο ταμπλό, στο βενζινάδικο. Για τον ντίζελ μη σου πω, άστο, μη βάζεις. Αλλά βέβαια όμως,

Αλλά βέβαια όμως, κοιτάξτε τώρα, έχουμε μία είδηση. Για παράδειγμα αυτό που μας γράφει η φίλη η Μαρία. Λοιπόν, υπάρχει μία είδηση εκεί έξω και υπάρχει ένας τρόπος για να αντιμετωπιστεί αυτή η είδηση. Να τη μεταδώσεις, να τη μεταδώσεις σχολιάζοντάς την, δηλαδή να πάρεις θέση απέναντι στο γεγονός, είτε ως πολίτης, είτε και ως δημοσιογράφος. Οι δημοσιογράφοι έχουμε ξεχάσει ότι είμαστε πρώτα απ' όλα πολίτες και μετά όλα τα υπόλοιπα. Μπορείς να την αποκρύψεις. Μπορείς να κάνεις και κάτι άλλο. Να περιμένεις να υπάρξει διάψευση της είδησης από έτσι κεντρικότερο επίπεδο και μετά να μεταδώσεις τη διάψευση και αναφέρεις σε δεύτερο χρόνο την είδηση. Το τελευταίο δε πιάνει πραγματικά πάρα πολύ. Πιάνει τόπο πάρα πολύ, πολιτικά βεβαίως και κυρίως επικοινωνιακά, για αυτούς που θέλουν έτσι να κατασκευάσουν σε ένα μεγάλο βαθμό την πραγματικότητα. Και αν η είδηση επιμένει, κακό του κεφαλιού της είδησης. Κακό του κεφαλιού όμως και της πραγματικότητας, γιατί τις τελευταίες μέρες, λέγαμε και χθες, και από το θέμα αυτό θα ξεκινήσω και σήμερα, γίνονται πράγματα και θάματα.

0: Λέγαμε χθες για το θέμα, για την αποκάλυψη που κάνει η Wall Street Journal σε σχέση με μια σειρά από ζητήματα και για ένα ζήτημα βεβαίως που μας αφορά άμεσα. Και αναφέρομαι βεβαίως σε αυτό που φέρεται να είπε η Kimberly Guilfoyle, και λέω φέρεται να είπε γιατί η πλευρά της, οι δικηγόροι της το διαψεύδουν ότι ποτέ δεν υπόθηκε κάτι τέτοιο, ότι απείλησε τον Σταύρο Παπασταύρου, τον Έλληνα Υπουργό Ενέργειας, για το γεγονός ότι αφού γίνονται πράγματα στην Ρουμανία, αφού μπορούμε να το κάνουμε εκεί, μπορούμε να το κάνουμε παντού. Και εξηγούσαμε και χθες και τους λόγους για τους οποίους έτσι είπε αυτό που φέρεται να είπε η Kimberly Guilfoyle, η πρέσβης των ΗΠΑ στην χώρα, και περιμέναμε να υπήρχε η ελάχιστη δημοσιογραφική τσίπα, η ελάχιστη μηντιαρχική, για να είμαι πιο ακριβής, τσίπα, και να μεταδοθεί η είδηση τουλάχιστον, παιδιά, κοιτάξτε, κάτι έχει γράψει η Wall Street Journal, και εμείς για τους δικούς μας λόγους το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι απλώς να μεταδώσουμε την είδηση, τελεία, παύλα, βγάλετε τα συμπεράσματά σας και ό,τι καταλαβαίνει η γκλάβα του καθενός και της καθεμιάς. Παρατηρώντας σήμερα όμως τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και βλέποντας χθες τα δελτία ειδήσεων, ξεκινούσε η είδηση από αυτό που σας έλεγα τελευταία, εξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί μια είδηση. Από τη διάψευση, η οποία τέλος πάντων τώρα μπορεί να την ψωνίσει κανείς, μπορεί και να μην την ψωνίσει ως διάψευση, αλλά παρόλα αυτά, από αυτά που είπε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Και αφού υπήρχε ερώτηση, υπήρξε και απάντηση, υπήρξε διάψευση, εκεί κάπου δεν μπορούσαν ορισμένα μέσα ενημέρωση, όχι όλα, έτσι, για να μην, δεν είναι ποτέ όλοι οι ίδιοι σε κανένα επίπεδο, από αυτό να βγούμε λίγο από αυτό το τρυπάκι, γιατί είναι δρόμος ολισθηρός, έπαιξαν το θέμα με τον τρόπο που επέλεξε το κάθε μέσο ενημέρωσης να το παίξει, και ανοίγω παρένθεση. Και ανοίγω παρένθεση γιατί πολλοίς κόσμος προβληματίζεται και φαντασιώνεται διάφορα πράγματα. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι σχήμα θέλει, άλλοι δικαιολογημένα, άλλοι εντελώς αδικαιολόγητα, και να φαντάζονται διάφορα για τους λόγους για τους οποίους τα μέσα ενημέρωσης, ορισμένα μέσα ενημέρωσης, επιλέγουν να μην αγγίξουν θέματα όπως αυτό της Wall Street Journal. Κατά την άποψή μου, εδώ πέρα το θέμα είναι περισσότερο οικονομικό και λιγότερο πολιτικό, γιατί αν σκεφτεί κανείς ότι στη Wall Street Journal δεν γίνεται μόνο αναφορά στην Kimberly Guilfoyle, την οποία την αγοράζει κανείς πολιτικά ή δεν την αγοράζει, ενώ συμφωνεί κανείς μαζί της πολιτικά, μια μπάντα δηλαδή του πολιτικού σκηνικού, και μια άλλη στέκεται απέναντι στον τρόπο που κάνει τα πράγματα, ή ιδεολογικά στέκεται κάποιος απέναντι στον τρόπο με τον οποίο οι Αμερικανοί κάνουν τα πράγματα ανά τον κόσμο και ανά την ιστορία, απαράδεκτος ο τρόπος. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι εδώ έτσι που καθόμαστε και τα συζητάμε και τα σκεφτόμαστε και τα λέμε, Κακομοίρης, με όρους Θεοχάρη Κακομοίρης, τελικά είναι ο μέσος μηντιάρχης, άμα το καλοσκεφτείτε. Ο οποίος μέσος μηντιάρχης της πατρίδος μας, της γλυκιάς, για να μην στενοχωρήσει τα αναφερόμενα από την Wall Street Journal επιχειρηματικά συμφέροντα που δραστηριοποιούνται στην ενέργεια και κάνουν business τον καιρό αυτό δισεκατομμυρίων με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δεν μπορεί να γράψει αυτός ο Κακομοίρης ο μηντιάρχης ούτε λέξη στα μέσα ενημέρωσής του. Και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Δεν θα πάρει διαφημιστικό πακέτο από τις αναφερόμενες στο δημοσίευμα της Wall Street Journal εταιρείες. Money Talks που θα έλεγε και ο ποιητής, Money Talks που θα έλεγε και ο καλλιτέχνης, μόνο που εδώ πέρα το Money Talks μεν, αλλά όταν Money Talks μετά δεν μιλάνε ειδήσεις, δεν αναφέρονται ειδήσεις. Κακό πράγμα, ε. Κλείνω την παρένθεση και επιστρέφουμε στο θέμα. Χθες λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν κατηγορηματικός και δεν σήκωνε και μήγα στο σπαθί του. Είπε δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης και όπως πρόσθεσε ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν ποτέ ανεκτό. Παράλληλα μας είπε, μας υπογράμμισε ότι οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής είναι σήμερα στενότερες και σταθερότερες από ποτέ. Συνέδεσε τη στρατηγική σχέση των δύο χωρών με τις ενεργειακές εξελίξεις και τον κάθετο διάδρομο. είπε πως όλα αυτά γίνονται για το καλό της Ελλάδος που μεγαλώνει και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, και πάει στο καλό του. Τώρα αυτή η διάψευση, αν τη δεχτεί βέβαια κάποιος, είναι απολύτως σαφής, όμως μόνο ως προς το ένα σκέλος της υπόθεσης. Είπαμε με την προϋπόθεση ότι ακούμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και λέμε «ΟΚ, δίκιο έχουν, δεν έγινε τίποτα, πάμε να συνεχίσουμε τις δουλειές μας». Η ελληνική κυβέρνηση λοιπόν μας είπε ότι δεν υπήρξε απειλή εναντίον της. Πάρα πολύ ωραία, θαυμάσια, υπέροχα, μακάρι να γίνει έτσι. Εδώ όμως τίθενται τα νέα ενδιαφέροντα ερωτήματα, γιατί η Wall Street Journal δεν δημοσίευσε απλώς έναν ισχυρισμό περί μιας απαράδεκτης φράσης που φέρεται βάσει πηγής να υπόθηκε σε ένα ιδιωτικό δείπνο στην Αθήνα την περασμένη άνοιξη από την Guilfoyle προς τον Παπασταύρου. Αντιθέτως, το δημοσίευμα εντάσσει το συγκεκριμένο περιστατικό μέσα σε ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο, αν το δείτε, αν το διαβάσετε ξανά και αν το σκεφτείτε, που αφορά στην αμερικανική ενεργειακή διπλωματία, στην νοτιοανατολική Ευρώπη, στον κάθετο διάδρομο και στην προσπάθεια ενίσχυσης των ροών αμερικανικού LNG προς την περιοχή μας. Και βεβαίως αυτό το δεύτερο σκέλος νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να το διαψεύσει. Είναι μπροστά στα μάτια μας. Μας το έχουν πει κιόλας και από την κυβέρνηση, μας το έχουν περιγράψει όλα αυτά τα σιωπηρά τις τελευταίες ημέρες μέσα ενημέρωσης. Με δεδομένο λοιπόν τώρα το γεγονός πως η κυβέρνηση διαψεύδει ότι υπήρξε απειλή, τι ακριβώς συνέβη σε εκείνο το δείπνο τελικά? Ο Σταύρος Παπασταύρου, όταν έφυγε από αυτό το δείπνο, τι μετέφερε στον Πρωθυπουργό? Τι υπόθηκε γύρω από εκείνο το τραπέζι? Αν υπήρξε κάτι τέτοιο, έγινε κάποια διπλωματική αναφορά ή ενημέρωση μετά το περιστατικό? Η διάψευση του κυρίου Μαρινάκη αφορά μόνο στα περί απειλής της Guilfoyle και στα υπόλοιπα στοιχεία του ρεπορτάζ της Wall Street Journal που καίνει και ζεματάνε επίσης. Ας δεχτούμε λοιπόν, αλλά για την ώρα, τη διάψευση της Αθήνας. Αλλά αν δούμε τι έγινε στην Ρουμανία, εκεί τελικά η κυβέρνηση έπεσε. Γιατί? Να σημειώσουμε πως κατά τις τελευταίες ώρες, αυτές τις ώρες τώρα δηλαδή που τρέχει το ρεπορτάζ Wall Street Journal, τα από νερά του, και τρέχουν και οι εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο, να σημειώσουμε πως αυτές τις ώρες στο Βουκουρέστι, που αποτέλεσε και ένα από τα επίκεντρα του ρεπορτάζ της Wall Street Journal, ο εντολοδόχος πρωθυπουργός, ο κύριος Μουρεσάν, του φιλοευρωπαϊκού κεντροδεξιού κόμματος του PNL, βρίσκεται εν μέσω διαδικασιών για το σχηματισμό της κυβέρνησης εν ώψη της αυριανής κρίσιμης ψηφοφορίας εμπιστοσύνης της 30ης του Σεπτέμβρη. Και επειδή έγινε κακός χαμός σε πολιτικό και μηντιακό επίπεδο στη Ρουμανία, σε αντίθεση με εδώ, ζήτησε επιτακτικά μάλιστα, υπάρχει δήλωσή του δημόσια, από τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση πολιτικούς της χώρας του, απόλυτη διαφάνεια για τις επαφές που είχαν εκείνη την περίοδο με την Kimberly Guilfoyle. Είπε χαρακτηριστικά και σας το μεταφέρω: ζητώ άμεσα από όλους τους Ρουμάνους πολιτικούς αξιωματούχους που είχαν επαφές με την Αμερικανίδα διπλωμάτη να εξηγήσουν ακριβώς το περιεχόμενο αυτών των συναντήσεων. Η Ρουμανία δεν είναι προτεκτοράτο. Αν τσουλήσει τώρα κάποιος πίσω το ρολογάκι του χρόνου, αν είχαμε αυτόν τον τρόπο δηλαδή να ταξιδέψουμε στην άνοιξη που μας πέρασε, σε αυτή την άνοιξη που χάσαμε, εύκολα θα βρει στο διαδίκτυο πως η κεντροδεξιά κυβέρνηση του Μπολότζαν κλειδονιζόταν ήδη από τις αρχές του 2026 λόγω των δημοσιονομικών διαφωνιών που είχε με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, καθώς το δημοσιονομικό έλλειμμα είχε ανέλθει στο 9,3% του ΑΕΠ, να το σημειώσουμε αυτό, το 24, πριν υποχωρήσει τελικά στο 7,9% το 2025. Κυβέρνηση μειοψηφίας είχαμε τότε στη Ρουμανία λοιπόν, και λίγες μέρες νωρίτερα, στις 23 Μαρτίου, σας τα λέω με ημερομηνίες, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Ρουμανίας είχε ήδη δρομολογήσει εσωτερικές διαδικασίες για την άρση της στήριξής του προς τον Μπολότζαν. Και εκεί ακριβώς εμφανίζεται στο προσκήνιο, στις εξελίξεις, και ο αμερικανικός παράγοντας. Ακριβώς την τελευταία μέρα του Μαρτίου, στις 31 του μήνα δηλαδή, η Guilfoyle προσγειώνεται στο Βουκουρέστι με ιδιωτικό αεροσκάφος, όπως γράφει Wall Street Journal, του Διευθύνοντα Συμβούλου του Άκτορα. Δειπνής υπερπολιτελές εστιατόριο με τον Γκριντεάνου, τον νυν πρόεδρο των Σοσιαλδημοκρατών.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, το απόγευμα, αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: Σμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
5: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ισχυρές εκρήξεις στα ξημερώματα στο Κίεβο. Γαλλικό πρακτορείο και Reuters έκαναν λόγο για συνδυασμένη επίθεση με πυράβλους και drones. Νεκρή μια γυναίκα και 6 τραυματίες στη χθεσινή επίθεση στην Ακαδημία Επιστημών της Ουκρανικής Πρωτεύουσας, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Έκπληκτος δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ για την απελευθέρωση με όρους των 5 που συνελήφθησαν για το φερόμενο σχέδιο επίθεσης σε βάση στη Βρετανία. «Εγώ δεν θα το έκανα», αυτό είπε. Παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα διαπίστωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας μετά από καταγγελία. Ασθενείς έκαναν εισαγωγή για ολιγοήμερη νοσηλεία ακόμη και με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν μορφή κακοήθειας. Την παρέτησή τους από την υπεράσπιση της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη ανακοίνωσαν οι δικηγόροι Νίκος Αγαπινός και Τέλος Αγαπινός, περιορίζοντας τον υπερασπιστικό τους ρόλο στον κατηγορούμενο γιατρό. Στο δεύτερο όροφο του κτηρίου που κατέρευσε στην Πλάκα επικεντρώνονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Στεγανό και χωρίς διαρροή ήταν το τμήμα του κεντρικού αγωγού παροχής φυσικού αερίου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το μεσημέρι προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. 18 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Και να δούμε και την πρώτη εικόνα στους δρόμους. Με κίνηση ξεκίνησε η μέρα στο Λεκανοπέδιο. και με τα καθιερωμένα μεγάλα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό. Συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Πειραιά, καθυστερήσεις υπάρχουν από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι και το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών. Αντίστοιχα, στο ρεύμα προς Λαμία, προβλήματα υπάρχουν πάλι από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών μέχρι και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Μεγάλες καθυστερήσεις αυτή την ώρα παρατηρούνται και στην Αττική Οδό και πιο συγκεκριμένα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής έως Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις υπάρχουν και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Λαμία και από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Σκυτάλη και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
4: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.

Πρωινό Τρίτης. Ποτέ δεν θα συντονιστώ με τις μέρες, ούτε οι μέρες μαζί μου. Πρωινό Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου του 2026. Ραδιοφωνική παρέα κάνουμε μέσω του Αθήνα 984. Ακούτε Mind the Trap, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Αλλά κανένας τραπεζιώτης δεν είναι σε κανένα μικρόφωνο αν δεν υπάρχει άνθρωπος στον ήχο να τον ρυθμίζει. Στην κονσόλα είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Λιλίαν Ξύλου είναι στην παραγωγή, τη δημοσιογραφική. Τρόπος επικοινωνίας 6948-984-984. Και είμαι περίεργος να δω και τι λέτε και εσείς για όλα αυτά που λέγαμε στην διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου της εκπομπής. Έτσι να σας το πω λίγο ποδοσφαιρικά.

Για όσες και όσοι ήρθατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα, εξηγήσαμε λίγο τα γιατί. Επιχειρήσαμε τουλάχιστον μέσα από τη δική μας ματιά. Μπορεί να κάνουμε και λάθος. Υπάρχουν και άλλοι που τα λένε καλύτερα και τα εξηγούν και καλύτερα. Εξηγήσαμε λίγο, αποπειραθήκαμε να εξηγήσουμε γιατί όλη αυτή η άκρα του τάφου σιωπή που έχει πέσει σε σχέση με το ζήτημα της Wall Street Journal, με τις αποκαλύψεις που έκανε η εφημερίδα. Και όταν μια εφημερίδα κάνει τη δουλειά της, κάνει ρεπορτάζ, εκεί υπάρχουν και οι άλλες φωνές απέναντι να πούν: παιδιά, αυτό που λέτε έγινε, αυτό δεν έγινε, αυτό το διαψεύδουμε, εκείνο το επιβεβαιώνουμε. Εδώ πέρα είχαμε σιωπή, είχαμε και μια διάψευση και από σήμερα γίνεται είδηση. Η διάψευση απέναντι σε αποκαλύψεις. Πάρα πολύ ωραία. Εξηγήσαμε και το πλαίσιο που υπάρχει στην Ρουμανία σε πολιτικό επίπεδο. Να σημειώσω εδώ πέρα ότι έντονες αντιδράσεις υπήρξαν βεβαίως σε πολιτικό αλλά και σε μηντιακό επίπεδο και στη γειτονική μας Βουλγαρία. Αλλά υπάρχει εδώ πέρα όμως τώρα, έτσι για να το κλείσουμε το θέμα και να πάμε και στα υπόλοιπα που τρέχουν. Αν τα πάρει όλα αυτά τα κομμάτια κανείς και τα ενώσει, γιατί δεν είναι μόνο αυτό που φέρεται να είπε η Kimberly Guilfoyle στον Σταύρο Παπασταύρου, κάτι που διαψεύδει η ελληνική πλευρά, το διέψευσε καθυστερημένα η ελληνική πλευρά, θα μπορούσε να το έχει κάνει τόσο έγκαιρα όπως το έκαναν και οι δικηγόροι, για παράδειγμα, της κυρίας Kimberly. Καλημέρα στην κυρία Kimberly. Αλλά αν πάρει κανείς και τα άλλα τα κομματάκια, το κρίσιμο μεγάλο κομμάτι της Ρουμανίας, και τα βάλει έτσι κάτω-κάτω-κάτω όλα, μπορεί να βγάλει συμπεράσματα χρήσιμα αλλά και κρίσιμα. Γιατί υπάρχει σαφώς, και αυτό δεν μπορεί να το διαψεύσει κανείς, καμία Kimberly, κανένας Μαρινάκης, καμία κυβέρνηση Ρουμανίας, καμία κυβέρνηση Ελλάδος, καμία Αμερικανική κυβέρνηση, καμία δύναμη σε ολόκληρο τον πλανήτη. Υπάρχει μια αλληλουχία πολιτικών γεγονότων που τέμνεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο. Στην ενεργειακή πολιτική της Ρουμανίας και στον κάθετο διάδρομο, ο οποίος κάθετος διάδρομος, τι είναι, αν το σκεφτούμε, Αγγελόπουλε, στον υπηαγωγείο τι μας έλεγε η δασκάλα, η κυρία τότε που ζωγραφίζαμε, κάντε μια γραμμούλα, τι έχει πάντα μια γραμμή, έχει μια άκρη και έχει μια άλλη άκρη, κάπου αρχίζει, κάπου τελειώνει. Τέτοια γραμμούλα είναι και ο κάθετος διάδρομος. Μόνο που δεν είναι γραμμούλα με μαρκαδόρο, είναι γραμμούλα με δισεκατομμύρια. Τι χρώμα έχουν τα δισεκατομμύρια άραγε? Έχει λοιπόν και αυτή η διαδρομή, όπως κάθε διαδρομή, όπως κάθε γραμμούλα που λέγαμε, δύο άκρες. Και η νότια άκρη της είναι η Ελλάδα. Και τώρα θα πει κάποιος, ακούγοντας εδώ πέρα όσα λέμε, και εύλογα θα το πει, ναι, αλλά αυτό από μόνο του δεν αποδεικνύει πολιτική παρέμβαση, σαφώς. Αποδεικνύει όμως κάτι άλλο, ότι υπάρχει ένα πραγματικό, σκληρότατο πεδίο σύγκρουσης συμφερόντων, ενεργειακών επιλογών και γεωπολιτικών επιδιώξεων, μέσα στο οποίο εξελίχθηκε και η ρουμανική πολιτική κρίση. Μία μάχη στην οποία φιλοδοξούν να επικυριαρχήσουν αυτοί που θέλουν να διαμορφώσουν το νέο ενεργειακό χάρτη της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Και ρωτάει ακόμη και ένα μικρό παιδί, προς όφελος ποιον όμως και με ποιον ρόλο για την Ελλάδα σε αυτή τη μονόπολη, κύριε? Και αυτή λοιπόν, όλη αυτή η συζήτηση είναι γεμάτη τίγκα στα ερωτηματικά, που καμία κυβερνητική διάψευση βεβαίως για τα περί απειλής δεν μπορεί από μόνη της να κλείσει. Δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς, γιατί εγώ μπορεί να μην τα λέω καλά. 6948-984-984, ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber, και λέω και ξαναλέω και γίνομαι κουραστικός. Δεν στέλνουμε μηνύματα όταν οδηγούμε. Καλημέρα στην εργατική τάξη και απευθύνομαι στο φίλο το Βασίλη που μας ακούει δουλεύοντας στο Γερανό εκεί στο εργοτάξιο στον Ελαιώνα.

Καλημέρα στο φίλο τον Νικόλα. Καλημέρα στον φίλο τον Φραγκούλη. Κανείς δεν πέφτει από τα σύννεφα. American business as usual.

Ανταποδίδω στην Τασούλα που μας ακούει καθημερινά από τον Πειραιά της καλημέρες. Γράφει ο Κωνσταντίνος. Εσύ δηλαδή τώρα λέει περιμένεις να βγει κάποιος να σου πει τι πραγματικά συνέβη. Πού ζεις αυτό μου φίλε, στη Ρουμανία? Καλημέρα στον Τάσο. Η φίλη Μαρίζα μας καλημερίζει και σχολιάζει όλη την κατάσταση από τη φθινοπορεινή Ρόδο. Στέλνει καλημέρα η φίλη Χρυσούλα. Γεια σου, Χρυσούλα. Κομματάρα, καφές, mind the trap, έχει προοπτικές ημέρα. Καλημέρα, γράφει η Σοφία. Γεια σου, Σοφάκη.

έχω μπροστά μου για τις εφημερίδες και αφού τα συζητούσαμε όλα αυτά και κάθομαι και διαβάζω τα πρωτοσέλιδα από νωρίς το πρωί, λίγο μετά τις 5 που ξυπνάω καθημερινά και δεν με ξυπνάει ο καφές, με ξυπνάει λίγο η επικαιρότητα όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Διαβάζω για παράδειγμα στην Καθημερινή ψηλά γράμματα, έχω και πρεσβειοποία και δεν βλέπω. Τώρα κρατάω την εφημερίδα, αν δείτε πάρα πολύ μακριά για να σας το διαβάσω. Αριστερά, σε ένα χτυπηματάκι που είναι. Είναι 5, 10. Είναι γύρω στις 30 λέξεις. Wall Street Journal, bold, αυτό το βλέπω. Κάτσε τώρα, Αγγελόπουλα, προσπαθήσω. Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης, δήλωσε χθες ο Παύλος Μαρινάκης, αναφορικά με το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας για την Kimberly Guilfoyle που προκάλεσε τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Ρεπορτάζ, σελίδα 4. Η επικοινωνία του θέματος είναι με αυτές τις 30 λέξεις στην πρώτη σελίδα, ξεκινώντας από την διάψευση. Πάμε πάλι πίσω στην αρχή της εκπομπής που λέγαμε τι ακριβώς. Λέγαμε αυτό, ότι υπάρχουν τρόποι και τρόποι για να παρουσιάσει κανείς μια είδηση. Υπάρχει ο τρόπος παρουσίασης, υπάρχει ο τρόπος παρουσίασης και με το σχολιασμό της, με άποψη δηλαδή. Υπάρχει η διάψευσή της και υπάρχει και το πλασάρισμά της μέσω της διαψεύσεως. Είναι λίγο ανάποδος ο δρόμος, αλλά πιάνει τόπο όμως πολιτικά αυτό το πράγμα. Στην ίδια εφημερίδα διαβάζω, στην Καθημερινή, την οποία κατά τα άλλα εκτιμώ πάρα πολύ σαν εφημερίδα για τα πολύ καλά ελληνικά της και για τα καλά ρεπορτάζ που έχει. Και πάμε σε μια άλλη είδηση που λέει: σβήστε τα φώτα, κλείστε το καλοριφέρ. Γιατί είναι από το ίδιο κουβαδάκι όλες αυτές οι ειδήσεις, από το ενεργειακό κουβαδάκι. Και βλέπω και την κυρία Ζάγκα να μιλάει, για παράδειγμα, τώρα στην ΕΡΤ. Εν αναμονή των κυβερνητικών μέτρων και συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα, γίνεται ο κακός χαμός. Οι συστάσεις από την Κομισιόν λοιπόν είναι να σβήσουμε τα φώτα και να κλείσουμε το καλοριφέρ. Και διαβάζω εδώ, στο Δουβλίνο συνεδριάζουν σήμερα Υπουργοί Ενέργειας των 27, θα είναι και ο Παπασταύρου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναζητώντας κοινή γραμμή στην αντιμετώπιση της κρίσης. Και ενώ οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται και τα αποθέματα φυσικού αερίου εν ώψη του χειμώνα είναι σε χαμηλό 15ετίας, η Κομισιόν περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις για προφανή μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, μείωση του δημόσιου φωτισμού κατά τις θερινές ώρες, λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Δεν την παλεύουμε.

το θέμα και στην εφημερίδα των συντακτών που έχει χτύπημα στην πρώτη σελίδα της, της απειλές άνευ απαντήσεων για την υπόθεση Guilfoyle. Τίτλος: μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήστε. Η γραμμή των Βρυξελών. Πανικός για ανεπάρκεια αποθεμάτων, ελλείψεις, δελτίο στα καύσιμα. Και δελτίο στα καύσιμα. Αγγελόπουλε, τα ακούς, γράψτε αυτά. Και διακοπές ρεύματος. Ψυχρολουσία για το Μαξίμου, η σύσταση του Επιτρόπου Ενέργειας για μέτρα μείωσης της ζήτησης, συμπληγάδες μεταξύ Ευρωπαϊκής Γραμμής και Δημοσιονομικού Χώρου, η κυβέρνηση με τους καταναλωτές και τη βιομηχανία στα κάγκελα. Τώρα είναι αυτό που λέμε, είναι ο ορισμός του τι δεν καταλαβαίνεις.

Καταλαβαίνουμε λοιπόν γιατί πρέπει να γυρίσουμε. Δεν πρέπει να υπάρξει απλώς πολιτική αλλαγή, γιατί πρέπει να υπάρξει αλλαγή στην πολιτική που εφαρμόζεται. Και γιατί η πολιτική ως διαδικασία είναι το τελευταίο καταφύγιο τελικά της δημοκρατίας. Αν η δημοκρατία δεν θέλει να νοσήσει από ακροδεξιά φαινόμενα ή από τα δεξιά φαινόμενα που καλλιεργούν το έδαφος για να έλθουν κάποια στιγμή οι πλέον αντιδραστικές δυνάμεις στα πράγματα.

0: Και σαφώς θα πρέπει να κοιτάξουμε και το δικό μας χωριό, οι πολίτες, για τα καθήκοντά μας που έχουμε ως πολίτες, ως δρόντες στα κοινά. Και σαφώς πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι ως προς και τις πολιτικές επιλογές που κάνουμε, γιατί καλή όλη αυτή η οργή, καλή, καταλαβαίνετε πως εννοώ το καλή, δικαιολογημένη είναι, αλλά από την άλλη όμως δεν μπορεί να αποτελεί και δικαιολογία απάθειας και πολλαπλασιασμού της απάθειας. Γιατί με έναν τρόπο είναι σαν να ζούμε στο μυθιστόρημα στον Ζητιάνο του Καρκαβίτσα. Δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει, φαντάζομαι το έχετε κάνει. Αλλά όχι με όρους φτώχειας, με όρους φτώχειας και με όρους απάθειας ταυτόχρονα. Σκεφτείτε το λίγο αυτό. Και όταν έχουμε πιστεί, όταν έχουμε επιτρέψει να πιστούμε ότι όλοι οι ίδιοι είναι, ότι με μόνο η οργή υπάρχει και τίποτε άλλο και κανείς δεν κάνει κάτι...
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργίας του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
4: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
3: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
4: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, σε αγαπάω πολύ.
3: Σε αγαπάμε.
4: Επίσης.
3: Κύριε Σταμάτη.
4: Χαίρετε.
3: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Ράδιο Ρούμελι.
4: Με τον Νίκο Αγγελόπουλο σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Το Γιώργο Παπάζουγλου στην αρχή συνταξία, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Λίλιαν Ξύλου, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας και στον αριθμό 213-09-09-100. Απαντά σήμερα στα δικά σας τηλεφωνήματα ο Σταύρος Αμάραντος. Όσοι θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με mail στη διεύθυνση 984-papaki@gmail.com ή να μας στείλετε μήνυμα στο Viber. Ο αριθμός είναι 6948-984-984.
5: Θες και σήμερα είναι δύο μέρες που καλούμαστε εμείς ως Ελλάδα και ως Ευρώπη να βρούμε απαντήσεις σε δύο θέματα που ενδεχομένως και να μην έχουν λύση. Το πρώτο είναι πολύ υποθετικό ερώτημα. Πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει μια πολεμική απειλή χωρίς πόλεμο? Τι κάνεις αν δεις drone στα αεροδρόμια σου? Τι κάνεις αν έχεις υβριδικές επιθέσεις? Και πώς συντονίζεσαι με ή χωρίς το ΝΑΤΟ? Αυτή την απάντηση προσπαθούν να τη δώσουν, ή ξεκίνησαν και χθες τέλος πάντων να τη δώσουν οι Υπουργοί Άμυνας. Σήμερα η Ομάδα Εργασίας της Ενέργειας έχει να απαντήσει σε ένα καθόλου υποθετικό, πολύ πραγματιστικό ερώτημα, το οποίο επίσης έχει απάντηση που δεν μπορεί να δοθεί. Όχι τι κάνουμε αν πληρώνουμε ακριβά την ενέργεια, που είναι το ένα θέμα. Τι κάνουμε αν δεν έχουμε τα ικανά αποθέματα ενέργειας, αν δηλαδή από την αντίπερα όχθη της ΗΠΑ, αυτό που είπε ο Τραμπ ότι εγώ θα κόψω τις εξαγωγές για ένα χρονικό διάστημα, γίνει πράξη. Και αυτό ουσιαστικά χρειάζεται πλάνο για να βγει ο χειμώνας. Κυρίως ο χειμώνας ο δύσκολος στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Αυτή η συζήτηση, η ομάδα εργασίας δηλαδή, είναι προγραμματισμένη για σήμερα. Υπάρχει πλάνο, το οποίο αν το δεις λες αμάν τι κάνουμε, δηλαδή θα κόψουν την θέρμανση σε κεντρικά κτίρια για συγκεκριμένες ώρες, δημοσίου ενδιαφέροντος κτίρια, ή θα έχουμε χαμηλότερο φωτισμό αργά τις νύχτες στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και τις ευρωπαϊκές πόλεις. Αλλά το πλάνο, όσο και αν ακούγεται περίεργο, ακόμα και αν δεν εκτελεστεί, πρέπει να κατατεθεί.
4: Για το θέμα της ενέργειας το καταλαβαίνω. Για το θέμα το πώς αντιμετωπίζουμε τον πόλεμο, νομίζω ότι θα έχουμε ένα πλάνο αφού θα έχουν τελειώσει οι πόλεμοι. Δηλαδή παράργησαν.
5: Αφού έχουν τελειώσει οι απειλές. Έτσι γίνεται συνήθως, αν το καλοσκεφτεί.
4: Εντάξει, αλλά δεν είναι. Δηλαδή είναι πολλά χρόνια τώρα που συζητάμε το ίδιο και το ίδιο και δεν καταλήγει κάπου.
5: Αλήθεια είναι αυτό. Και τη συζήτηση αυτή την κάνουμε τώρα περισσότερο γιατί αν γίνει το κακό ή αν γίνεται το κακό, το ΝΑΤΟ δεν ξέρει αν θα αντιδράσει υπό
4: ναι,
5: τον Τραμπ.
4: Μου φαίνεται
5: τα πράγματα
4: ότι
5: είναι λίγο πιο ζόρικα.
4: Αργοκίνητο λίγο το καράβι.
5: Απολύτως έτσι. Είναι 8 και 4 πρώτα λεπτά. Πάμε για δελτίο.
4: Πάμε για δελτίο και θέλω να σου πω ότι μία και σήμερα τελειώνει ο μήνας.
5: Υπάρχει κάτι, αυτό έχει κάποιο οικονομικό αντίκτυπο?
4: Ναι, με τα θέματα της ενέργειας.
5: Είναι 8 και 4 πρώτα λεπτά, είσαι στον Αθήνα 984. Είμαστε η Ελεύθερη Κυκλοφορία, η Αθήνα Κορτλήρα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου στον Αθήνα 984. Κάθε πρωί τις ειδήσεις σας μεταφέρουμε. Πάμε πρώτα απ' όλα να τις συνοψίσουμε.

0: Ξεκινάμε από το διεθνή χώρο. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο, ενώ τα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας τέθηκαν σε λειτουργία μετά την ενεργοποίηση συναγερμού για ρωσική αεροπορική επιδρομή. Η Ουκρανική πολεμική αεροπορία ειδοποίησε μέσω Telegram ότι νέοι βαλιστικοί πύραυλοι κατευθύνονται προς το Κίεβο.
1: Εν τω μεταξύ, έκπληκτος δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με την απελευθέρωση με εγγύηση των 5 Βρετανών υπόπτων για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης σε αεροπορική βάση στη Βρετανία που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ. Με εκπλήση που τους άφησαν ελεύθερους, δεν θα το έκανα εγώ αυτό, δήλωσε ο Τραμπ.
0: Στα δικά μας τώρα, το θέμα της ακρίβειας αναμένεται να κυριαρχήσει αύριο στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Η δεύτερη φάση των ανακοινώσεων θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου για το θέμα του πετρελαίου θέρμανσης, με στόχο τη διάθεσή του να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Την ίδια ώρα, εξελίξει στη Μέση Ανατολή δεν αφήνουν προς το παρόν περιθώρια για αισιοδοξία προς την άμεση αποκλιμάκωση ενεργειακής κρίσης. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν εκ νέου ανωδικά. Το βαρέλι Brent έφτασε χθες τα 108 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 4%. Στη χώρα μας η αμόλυβδη έχει φτάσει στα 2,20 ευρώ το λίτρο, το ντίζελ στα 2,22 ευρώ, έχοντας ξεπεράσει και στις δύο περιπτώσεις το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ.
1: Στο δεύτερο όροφο του διόροφου κτίριου που κατέρευσε στην Πλάκα μετά την ισχυρή έκρηξη, στοιχίζοντας τη ζωή σε 6 ανθρώπους, στρέφονται πλέον οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, στεγανό και χωρίς διαρροή ήταν το τμήμα του κεντρικού αγωγού παροχής φυσικού αερίου που κατέληγε στο ισόγειο του κτιρίου. Εν τω μεταξύ, στην Ελλάδα βρίσκονται οι συγγενείς των θυμάτων. Οι οικογένειες αναμένεται να δώσουν γενετικό υλικό προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη σύγκριση DNA και να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη και οι έρευνες που εστιάζονται στα γύρω κτίρια που έχουν υποστεί εκτεταμένες φθορές και εκφράζονται έντονοι φόβοι για τη συστατικότητά τους.
0: Συνεχίζεται η ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δικηγόροι του γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου γνωστοποίησαν ότι περιορίζουν την εκπροσώπησή τους αποκλειστικά στον ίδιο, παρετούμενοι από την υπεράσπιση κατηγορούμενη συζύγου τους. Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι η απόφαση λαμβάνεται για λόγους αμιγώς νομικούς, καθώς όπως σημειώνει ο περιορισμός της εκπροσώπησης είναι δικονομικά αναγκαίος. Στο μεταξύ, την αρχική της κατάθεση ανασκεύασε στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση Μαζονάκη, γυναίκα συνταξιούχος νοσηλευτής.

0: Ασχολούσε με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας τους γιατρούς, επιστημονικά υπεύθυνους των τμήματων, ενώ δεν είχε συνάψει έγγραφες συμβάσεις με τους υπόλοιπους γιατρούς της κλινικής και δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ δεν διέθετε καθόλου προσωπικό σε απαιτούμενες ειδικότητες. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα των Αθηνών για την αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ.
1: Η ανάγκη να δοθούν άμεσα απαντήσεις για τις ζημιές και τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα επισημάνθηκε σε συνέντευξη τύπου της Επιτροπής Κατοίκων Κυψέλης παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Οι κάτοικοι έχουν πρόγραμμα τη νέα κινητοποίηση το ερχόμενο Σάββατο με πορεία στην περιοχή, διεκδικώντας σαφείς απαντήσεις και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τους ελέγχους και τις παρεμβάσεις.
0: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, το Ιράν έχει συζητήσει με καταριανούς διαμεσολαβητές μια σειρά από προτάσεις, οι οποίες αναμένεται να παρουσιαστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Τεχεράνη αναμένεται να λάβει μέσω της Ντόχα την τελική απάντηση της Ουάσιγκτον, όπως δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί. Οι δηλώσεις του Αραγτσί έγιναν στη Νέα Υόρκη, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η νέα διπλωματική προσπάθεια με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε ότι πρόσφερε στο Ιράν καλάρωση των κυρώσεων και αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων, με αντάλλαγμα παραχωρήσεις από την Τεχεράνη στο ζήτημα του πυρηνικού της προγράμματος.
1: Να βάλει τέλος στην ανεξέλεγκτη προσάρτηση της κατεχόμενης δυτικής όχθης, κάλεσε εκ νέου το Ισραήλ ο επικεφαλής του ΙΕ, κρίνοντας ότι είναι βαθιά ανησυχητικό το επίπεδο της βίας στην περιοχή. Σε κείμενό του, που ανέγνωσε ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Αντώνιο Κουντέρες καταδίκασε έντονα την αδιάκοπη επέκταση των Ισραηλινών οικισμών στη δυτική όχθη.
0: Η 87χρονη συνταξιούχος, η έξωση της οποίας από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις σε όλη την Ισπανία, μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της αφού επιτεύχθηκε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, όπως ανακοίνωσε η δικηγόρος της.
1: Ο Πάπας Λέων εκτίμησε ότι οι ανησυχίες πως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να καταστρέψει τον κόσμο δεν είναι fake news και θα έπρεπε να ληφθούν σοβαρά υπόψη σε μια πρωτοφανή κριτική του στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
0: Και στον καιρό, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το μεσημέρι και μετά στην Αττική. Η θερμοκρασία στην πόλη, στην Αθήνα, θα φτάσει το μεσημέρι τους 24 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι συνοψίσαμε όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον κόσμο. Πάμε να πιάσουμε μερικά από τα θέματα της επικαιρότητας ένα προς ένα.
1: Εβδομάδα λοιπόν εξελίξεων και ανακοινώσεων. Οι πρώτες θα έρθουν με την αυριανή ημέρα από την κυβέρνηση. Το θέμα βεβαίως είναι η ακρίβεια και η έμφαση δίνεται στη μείωση του κόστους της ενέργειας. Περισσότερο από τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Απόστολο Χονδρόπουλο. Καλησπέρα, Απόστολε.
2: Καλημέρα, Αθηνά Γιάννη. Καλημέρα σε όλους και όλους. Θα έχουμε αύριο το Πρωθυπουργός Υπουργικό να δίνει το στίγμα σε σχέση με την επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης που θα ανακοινωθεί και από εκεί και πέρα βεβαίως αύριο ξεκινά και μια περίοδος που θα έχουμε ανακοινώσεις, καθώς στις 14 Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένο, όπως γνωρίζουμε, η δεύτερη φάση των ανακοινώσεων που θα αφορούν πλέον και στο πετρέλαιο θέρμανσης και στην παρέμβαση που θα κάνει η κυβέρνηση και σε αυτή που αναμένεται να γίνει από τα διελυστήρια, αλλά βεβαίως και στην οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός. Τα μηνύματα αυτά τα εκπέμψε μέσα από την αυριανή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο κύριος Μητσοτάκης. Πάντως είναι ξεκάθαρη την διάρκεια το μήνυμα το οποίο εκπέμπεται από το Μέγα Μαξίμου, πως οι παρεμβάσεις θα είναι συνεχείς και ανάλογα με την πορεία της, τη διεθνή πορεία όλης αυτής της κρίσης. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να τεθεί σε αμφισβήτηση η δημοσιονομική ισορροπία. Μάλιστα και χθες το Μέγαρο Μαξίμου και ίδια του κ. Μαρινάκη καταλόγησε στα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι έχουν ξεκινήσει, όπως είπε, το γνωστό παιχνίδι πλειοδοσίας, ποιος θα δώσει τα περισσότερα και ποιος θα γίνει πιο ευχάριστος στα αυτιά των πολιτών. Και όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σε αυτό το παιχνίδι εμείς δεν θα πάρουμε μέρος. Η απάντηση βεβαίως και στην κριτική που δέχεται από την αντιπολίτευση για την επιλογή των σταδιακών ανακοινώσεων είναι ότι αυτές θα γίνουν στο σωστό χρόνο. Μόνο όταν είναι το τέλος εφαρμογής των μέτρων, όπως ίσχυε προκειμένου για το πετρέλαιο κίνησης αύριο, ή στις 15 Οκτωβρίου που είναι η

0: η αρχή πλέον η έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης και μόνο εκείνη τη χρονική στιγμή θεωρώ στην κυβέρνηση ότι μπορεί το οικονομικό επιτελείο να έχει ακριβή εικόνα για το εύρος των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν, πάντοτε στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών μας, μια χαρακτηριστική φράση που είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και θα ακούμε διαρκώς, θα λέει κανείς, από το κυβερνητικό επιτελείο, είναι πως αν είχε ακούσει η κυβέρνηση της απόψης αντιπολίτευσης που σύμφωνα με το μέρο αμαξί μου έλεγε τους πρώτους μήνες της κρίσης δώστε τα όλα εμπρός στο βάρος, μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον ΦΠΑ χωρίς καμία κοστολόγηση, τώρα δεν θα έχει μείνει ούτε ένα σέντ όπως για να δοθεί στους πολίτες. Ακριβώς την ίδια ώρα να προσθέσουμε ότι την κυβέρνηση απασχολούν βεβαίως και οι άστοχες δηλώσεις που έχουν υπάρξει όλο το τελευταίο περίοδο, την τελευταία περίοδο και τις ημέρες που ήταν και ο Πρωθυπουργός της ΗΠΑ, έγινε εκτενή συζήτηση, θα έλεγε κανείς, εδώ στην Αθήνα, με αφορμή και τις δηλώσεις του βουλευτή του κ. Κουλκουδίνα αλλά και του Χάρη Θεοχάρη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θέσε σε ό,τι αφορά τον κ. Κουλκουδίνα, ο οποίος να θυμίσουμε για να αφαιρθεί στο θέμα της κίνησης στους δρόμους ως απόδειξη ότι δεν ακριβώς ένδειξη ότι δεν είναι το αποτύπωμα της ενεργειακής κρίσης τόσο σημαντικό στην καθημερινότητα σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις των πολιτών. Κάποιες αντίστοιχες δηλώσεις είχε κάνει και ο κ. Σιάρας. Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι απομονώθηκαν λίγα δευτερόλεπτα από μια συνέντευξη όπου η τοποθέτηση του βουλευτή κάθε άλλο παρά έλλειψη της συνέστησης είχε. Δεν ήταν το ίδιο, θα η ίδια στάση για τις δηλώσεις του κ. Θεοχάρη περί νοικοκύριδων και κακομύριδων που εισπράχθηκαν αρνητικά και από το Μεγάλο Μαξίμου όπως αντιλαμβανόμαστε και υπήρξε αποδοκιμασία από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Μίλησε για άστοχες δηλώσεις ή διατυπώσεις στελεχών οι οποίες ανασκευάστηκαν, ότι το στίγμα το έχει δώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πολλές φορές, ότι η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση όλων των Ελλήνων και ότι ο κ. Θεοχάρης αναγνώρισε το λάθος της διατύπωσής του, ανασκεύασε και το παραδέχτηκε και από εκεί και πέρα η κυβέρνηση προσπαθεί να κλείσει αυτό το θέμα, αλλά αναμένουμε ότι σε κάθε περίπτωση αύριο να υπάρξουν και σχετικές οδηγίες από τον Πρωθυπουργό μέσα από την παρέμβαση του Υπουργικού.
1: Ένα αναμονή λοιπόν το αυριανό Υπουργικό. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε Χονδρόπουλε.
2: Και να πάμε στο Πασόκ. 11 μέρες έχει τον κόσμο, τους πολίτες, το περίμενε η κυβέρνηση. 12 με τη σημερινή, κατά πάσα πιθανότητα, Κατερίνα Πόβα Βασιλείου. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Η 11, η 12, όπως και να έχει, από το Πασόκ, Γιάννη, κυρίες και κύριοι, Αθηνά, επισημαίνουν ότι η κυβέρνηση μπαίνει σε μια διαδικασία μεγάλης χρονοκαθυστέρησης την ώρα που οι πολίτες βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Εντείνει λοιπόν η αξιωματική αντιπολίτευση το πρέσινγκ στο κυβερνητικό επιτελείο, επισημένοντας ότι η λογική της να περιμένει να γίνει πρώτα η ζημιά και μετά να πάρει μέτρα είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Μάλιστα, με αφορμή την χθεσινή τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο κύριος Τσουκαλάς έσπευσε να υπενθυμίσει ότι στις 17 Σεπτεμβρίου ήταν ο κύριος Μητσοτάκης ο επισπεύδων που προανήγγειλε έκτακτη παρέμβαση της κυβέρνησης και προσδιορίσε για τις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας την εξειδίκευση αυτών των μέτρων. Στο Πασόκ πρέπει να σας πω ότι εστιάζουν κυρίως στη συζήτηση που εξελίσσεται σχετικά με τις δυνατότητες παρέμβασης στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Το επιτελείο της Χαριλάου Τρικούπου διευκρινίζει ότι το Πασόκ έχει κάνει λόγο για μια παρέμβαση ύψους περίπου 300 εκατομμυρίων ευρώ για λίγους μήνες στον ειδικό φόρο. Αυτό το προτείναμε στη ΔΕΘ, δήλωσε χθες ο κ. Τσουκαλάς, παραπέμποντας την ευρωπαϊκή πρακτική κατά το ιταλικό παράδειγμα, ότι δηλαδή μπορεί κάποιος στην ουσία να κάνει και άλλη παρέμβαση χωρίς να ανοίξει καμία τρύπα στον προϋπολογισμό, αφού όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του κόμματος, θα είναι ισόποσο το ποσό με αυτό που εισπράττει από το ΦΠΑ. Διευκρίνησε επιπλέον ότι το Πασόκ μιλά για μέτρα ώστε να ελαφρυνθεί η κοινωνία για το επόμενο διάστημα και όχι για κατάργηση, κατηγορώντας δηλαδή την κυβέρνηση ότι διαστρεβλώνει αυτά που λέει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Επίσης, στη Χαριλάου Τρικούπη κάνουν ακόμη μια ανάγνωση, ότι δηλαδή η κυβέρνηση βάζει μια λογική διαίρεσης, υποστηρίζοντας ότι η καλή κοινωνία ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία και η κακή κοινωνία των κακομύριδων είναι αυτή που δεν την επιλέγει. Με τον κύριο Τσουκαλά να σχολιάζει ότι η Ελλάδα είναι μία και ενία και δεν χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα διαιρεί, ούτε και μια αντιπολίτευση που θα διαιρεί, αλλά μία που θα ενώνει. Κάτι που, όπως είπε, μπορεί να εγγυηθεί το Πασόκ κίνημα αλλαγής. Στο Πασόκ, στο μεταξύ, πρέπει να σας πω ότι ζεσταίνουν τις μηχανές του κομματικού μηχανισμού, καθώς αναμένονται νέες εξορμήσεις τόσο στην περιφέρεια όσο και στην Αττική, όπου υπενθυμίζεται ότι υστερεί σε εκλογική επίδοση έναντι της υπόλοιπης Ελλάδας. Κατά πληροφορίες, ομάδες κρούσους του κόμματος αναμένεται να επισκεφθούν το επόμενο διάστημα γειτονιές, να έχουν συναντήσεις με πολίτες αλλά και φορείς, επιδιώκοντας έτσι μια πιο άμεση επαφή και επικοινωνία του προγράμματος, ενώ πληροφορίες θέλουν μέσα στον Οκτώβριο εκδήλωση και ομιλία και του κυρίου Ανδρουλάκη στην Αθήνα, με αφορμή την 18η Οκτωβρίου, την ημέρα δηλαδή της πρώτης εκλογικής νίκης του Πασόκ το 1981.
1: Μάλιστα.
3: Αναμένονται επίσης πρωτοβουλίες και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Εκεί επιχειρεί η Χαριλάου Τρικούπη να εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημα της παρουσίας στη Βουλή, κάτι το οποίο υπενθυμίζουμε νόημα δεν ισχύει για την Ελλάς και τον κύριο Τσίπρα. Οπότε αναμένεται το επόμενο διάστημα να δούμε πρόταση νόμου της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το ιδιωτικό χρέος. Ολοκληρώνοντας, να σας πω ότι σε πολύ λίγο, γύρω στις 8.30, είναι προγραμματισμένη συνέντευξη του κύριου Ανδρουλάκη στον τηλεοπτικό σταθμό του Μέγκα, στην εκπομπή Κοινωνία Ωρα Μέγκα.
1: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Καταρίνα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: έχει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Αθήνα 984.

0: Η υπόθεση Μαζονάκη συνεχίζει να μας απασχολεί. Εχθές παρετήθηκαν από την υπεράσπιση της γιατρού ο Νίκος και τέλος Αγαπηνός, πατέρας και γιος, οι δικηγόροι δηλαδή. Παραμένουν βέβαια στην υπεράσπιση του γιατρού, του συζύγου. Γιατί έγιναν όλα αυτά και τι μπορεί να σημαίνει αυτό, θα μας τα πει η δικαστική μας συντάκτρια, η Μίνα Μουστάκα. Καλημέρα, Μίνα.
1: Καλημέρα και από μένα. Το είχαμε πει και χθες ότι και αυτή θα είναι εβδομάδα εξελίξεων στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Καθώς όπως όλα δείχνουν, να ξεκινήσουμε από την ουσία της ανακριτικής διαδικασίας. Ο ανακριτής εστιάζει τα πρόσωπα εκείνα που μπορούν να φωτίσουν άγνωστες πτυχές της υπόθεσης. Και τα πρόσωπα αυτά δεν είναι άλλα από τους εργαζόμενους του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Έτσι λοιπόν, η μία μετά την άλλη οι νοσηλεύτριες εξετάζονται ως μάρτυρες και είναι σημαντικό ότι η εξέτασή τους διαρκεί επί ώρες, καθώς και έχουν να απαντήσουν σε πράγματα, σε πραγματικά περιστατικά που είχαν παρουσιάσει διαφορετικά στην προανακριτική τους κατάθεση, αλλά και να απαντήσουν πια σε ερωτήσεις του ανακριτή υπό το φως των νέων δεδομένων. Ας δούμε λοιπόν τι είπε η γυναίκα η οποία εξετάστηκε χθες, η οποία και αυτή ανήκει στην κατηγορία εκείνων των μαρτύρων που ουσιαστικά ανασκεύασαν ένα μέρος της αρχικής τους κατάθεσης. Ενώ λοιπόν προανακριτικά η νοσηλεύτρια η συγκεκριμένη είχε πει ότι δεν ήταν στο ιατρείο, είχε φύγει από το ιατρείο όταν είχε ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, χθες παραδέχτηκε ότι ήταν και εκείνη εκεί την κρίσιμη ώρα και μάλιστα περιέγραψε και τον πανικό, όπως ήταν εξάλλου αναμενόμενο, που δημιουργήθηκε μετά από όσα συνέβησαν εκεί. Από εκεί και πέρα να σας πω ότι η συγκεκριμένη μάρτυρας ισχυρίστηκε ότι δεν μίλησε με την προφυλακισμένη γιατρό, η οποία δεν δεχόταν κριτική, όμως αναφερόμενη στον 58χρονο προφυλακισμένο παθολόγο, είπε ότι εκείνος από την πλευρά του τα κρίσιμα λεπτά, απευθυνόμενος στις εργαζόμενες, είπε τη φράση «Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». Σήμερα τώρα σε λίγη ώρα, όπως αναφέρουν πληροφορίες, θα εξεταστεί μια γυναίκα και η κατάθεσή της έχει μια επιπρόσθετη αξία, διότι είναι η μοναδική ίσως μάρτυρας που ήταν στο ιατρείο και δεν είχε δώσει προανακριτική κατάθεση. Mm-hmm. Αναμένουμε και το βούλευμα σήμερα ίσως, πάντως σε κάθε περίπτωση μέχρι το τέλος της εβδομάδας, για την άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών. Και τώρα, όπως είπες και εσύ, Αθηνά, εκ των πραγμάτων σήμερα θα έχουμε και μία ακόμα εξέλιξη. Καθώς χθες το βράδυ η συνήγορη υπεράσπισης, ήταν κοινή υπεράσπιση του ζεύγους την ημέρα της απολογίας τους, ανακοίνωσαν ότι παρετούνται από την υπεράσπιση της γιατρού, άρα αναμένουμε κάποιον νέο συνάδελφό τους να εμφανιστεί στα δικαστήρια και να δηλώσει ότι αναλαμβάνει την γιατρό, ενώ παραμένει ο Νίκος και τέλος Αγαπηνός στην υπεράσπιση του γιατρού και θα προχωρήσουν, όπως ανέφεραν πληροφορίες, και στις επόμενες κινήσεις από την πλευρά τους, όπως έχει υποθεί, περιμένουν να εξελιχθεί η ανακριτική διαδικασία για να υποβάλουν αίτημα αντικατάσταση προσωρινής κράτησης με βραχιολάκι. Mm. Και βεβαίως αυτό που αναμένεται, αλλά από ό,τι λένε πληροφορίες, μάλλον θα καθυστερήσει λόγω του φόρτου εργασίας που έχουν στα παθολογοανατομικά εργαστήρια τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, όπου θα αποδειχθεί και αν είχε τελικά χορηγηθεί μέση στον Γιώργο Μαζονάκη.
2: Μίνα, δεν συνηθίζω να το κάνω. Θες να διαρρεύσεις κάτι για το θέμα?
0: Όχι, τι θες να κάνεις εκτός κειμένου?
2: Εκτός κειμένου και εκτός σεναρίου, αλλά επειδή το είδα και έχω τον κατάλληλο άνθρωπο να μου απαντήσει, εάν υπάρχει. Έχεις αίσθηση για την απόφαση που έβγαλε χθες το Συμβούλιο της Επικρατείας που αφορά σε αποζημιώσεις για όσους έχουν χτίσει, χωρίς να το ξέρουν, το ήξεραν, κοντά σε ρέματα, τι ακριβώς είναι?
1: Είναι μια απόφαση, είναι πράγματι μια σημαντική απόφαση που έβγαλε χθες το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτή η απόφαση αφορά αποζημίωση. Λέει ότι πρέπει να αποζημιώνουν οι Δήμοι, το Δημόσιο, mm-hmm. όσους έχουν χτίσει σε ρέματα, όμως υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του να αναγνωριστούν ότι αυτές οι συγκεκριμένες περιοχές έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες. Μένει να δούμε το σκεπτικό της απόφασης και βέβαια θα δούμε πόσους ανθρώπους αφορά αυτή η απόφαση, διότι
0: νομίζω
1: αυτό δεν μπορεί να το κρίνει το δικαστήριο.
0: Όσοι
1: δεν μπορεί να το κρίνει το δικαστήριο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίνα, και για το εκτός κειμένου. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που μας απασχόλησε.
2: Και έχει να κάνει με την φωτιά που είχε πιάσει ανοιχτά Μυκόνου, μεταξύ Μυκόνου και Τίνου στο Blue Carrier 2, φορτηγό οχηματαγωγό. Και το που βρισκόμαστε, νομίζω σε κάποια φάση πρέπει να γίνει, να ολοκληρωθεί και η διαχείριση. Θα μας τα πει όλο ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος. Νεκτάρια, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη. Μετά από πολλές ώρες προσπάθειες του Λιμενικού και του Λιμενικού, περιορίστηκε η φωτιά, σβήστηκε η φωτιά στο Blue Carrier 2, που όπως είπατε πολύ σωστά είχε πιάσει, είχε ξεσπάσει εν πλώ, ενώ μετέφερε φορτηγά και γιοταχή επιβατηγά. Το Blue Carrier 2 παραμένει αρρώδου, δηλαδή δεν έχει φτάσει σε κάποιο λιμάνι. Ο Υπουργός Ναυτιλίας δήλωσε χθες ότι η προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των επιβατών, γι' αυτό και το πρώτο μέλημα ήταν η μεταφορά των 28 μελών του πληρώματος και του ενός επιβάτη σε ασφαλές σημείο, συγκεκριμένα στην Τίνο, και στη συνέχεια έγιναν προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Αυτή τη στιγμή το πλοίο κρατείται από δύο ρημουλκά, δεν δείχνει ότι έχει κάποια τάση για να πάρει κλίση. Θα ανέβουν πάνω ειδική ομάδα για να διαπιστώσει την κατάσταση πώς έχει, και θα κριθεί αν μπορεί να ρημουλκηθεί ώστε η απάντληση των υδάτων και οποιονδήποτε άλλων υγρών υπάρχουν μέσα, όπως τα καύσιμα ή τα λιπαντικά, να γίνει σε ένα πηγείο και όχι στο σημείο που βρίσκεται. Προς το παρόν δεν υπάρχει, σύμφωνα με τον Υπουργό Ναυτιλίας και την ενημέρωση που έχει, κάποιο κίνδυνος για επίπαρση του περιβάλλοντος, θαλάσσιας περιοχής δηλαδή, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν και θα εξακριβωθούν όταν πλέον απαντληθούν και όσα υγρά έχουν μέσα στο πλοίο.
2: Έχει σωθεί κάποιο μέρος του φορτίου, ξέρουμε αν σε τι κατάσταση?
3: Αυτό Γιάννη είναι λίγο δύσκολο να έχει σωθεί, όπως λέγανε και οι ειδικοί της εταιρείας, αλλά και όσοι γνωρίζουν από φωτίες εν πλώ, όταν ξεσπάει σε ένα γκαράζ προκειμένου να καταρρευστεί, πέφτουν τόνοι νερό μέσα, χιλιάδες κυβικά νερό, οπότε και να μην έχει καεί κάποιο από τα οχήματα, θα έχει υποστεί βλάβες από το νερό το οποίο έχει πέσει. Δύσκολο είναι να υπάρχει κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά θα εκτιμηθεί όταν θα φτάσει ένα πηγείο. Και για να κλείσω, να πω ότι το πλοίο αυτό είχε κάποιο καθημερινό δρομολόγιο ενώνοντας τον Πειραιά με κάποια νησιά. Αυτό λοιπόν το δρομολόγιο δεν μπορεί να γίνει, και σύμφωνα με τον Υπουργό, με μέρημνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας, θα αντικατεσταθεί από άλλο πλοίο, ούτως ώστε να μην πάψει η δρομολόγηση και η ένωση των νησιών αυτών με τον Πειραιά.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νεκτάρη Ανδριόπουλο. Να πούμε ότι αναμένουμε και να υπάρξουν και περισσότερες πληροφορίες για το τι ακριβώς συνέβη στην Πλάκα. Φαίνεται ότι η διαρροή του φυσικού αερίου, φαίνεται, αποδείχθηκε ότι δεν είχε να κάνει με τον κεντρικό αγωγό, ήταν μια διαρροή στον δεύτερο όροφο αυτής της διόροφης κατοικίας, και θα πάνε κλιμάκια σήμερα να δούνε τα θέματα στατικότητας και των γύρω κτηρίων. Έχουν υποστεί ζημίες και τα διπλανά, δεξιά και αριστερά, και τα απέναντι. Ήταν πολύ ισχυρή η έκρηξη. Και να πούμε στον κόσμο ότι εξακολουθεί να είναι κλειστός αυτός ο δρόμος. Άρα υπάρχει λίγο κίνηση και τροποποίηση εκεί στο πώς κανείς κινείται στα στενά της Πλάκας. Όποιος θέλει να πάει στο εκεί, ας συμβουλευτεί καλύτερα τα Google Maps.
2: Θα πάμε στη Δέσποινα Παρδάκου. Και πριν πάμε σε Αθήνα, σου μιλήσω για ένα αγαπημένο. Όχι μόνο τη Δέσποινα, όλων μας. Σαν σήμερα το 1991 κρεμούσε τα μπασκετικά του παπούτσια ο Νίκος Γκάλης.
0: Μάλιστα.
2: Ό,τι μεγαλύτερο έχει βγάλει, δεν τα ακούει και η Δέσποινα μόλις μπήκε. Ο αγαπημένος Νίκος Γκάλης κρεμούσε σαν σήμερα το 1991 τα μπασκετικά του παπούτσια.
0: Μάλιστα.
2: Τα υπόλοιπα θα μας τα πεις εσύ, έτσι.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντε Sistpack,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10,
5: Polo,
4: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Τσιγαράκι?
7: Μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
7: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
6: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
8: Όμως, καλή σας μέρα.
9: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές από το ράδιο Ταξί Ελλάς 210-64-57.000. Αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα στο λιμάνι του Πειραιά και στους γύρω δρόμους. Στη λεωφόρο Κηφισού από το ύψος τη λεωφόρου Αθηνών έως τη μεταμόρφωση άνοδο και κάθοδο, καθώς και στην Αττική οδό στο ύψος μεταμόρφωσης. Στο Σύνταγμα και στους γύρω δρόμους. Στη λεωφόρο Βασιλείος Κωνσταντίνου στην άνοδο. Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας άνοδο και κάθοδο κατά διαστήματα. Στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού στην κάθοδο. Και τέλος στη λεωφόρο Κηφισίας από το ύψος του Αμαρουσίου στην Αλεξάνδρας άνοδο και κάθοδο. Σε όλο το λεκανοπέδιο στη διάθεσή σας το ράδιο Ταξί Ελλάς για τις μετακινήσεις σας.
8: Καλή συνέχεια, σας ευχαριστούμε. Δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, από τον Αθήνα 984 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.
10: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Μακεδονία, Γιάννενα, Θεσπρωτεία. Σε αυτές τις, στους δήμους αυτών των περιφερειακών ενωτήτων θα επεκταθεί από το Οκτώβριο, όχι, η μετεγκατάσταση.
1: Α, τα 10.000 είναι αυτό.
0: Τα 10.000. Τι ωραία που το είπαμε το Νάκη, καταπληκτικά. Ας μας τα βάλει σε μια σειρά ο Θάνος Πασχάλης. Θάνο, καλημέρα.
2: Αθηνάκη, Γιάννη, καλημέρα. Ισχύει και για εσάς αυτό, είναι μια νέα αρχή για την επαρχία, ε.
0: Να φύγουμε. Εγώ στα Γιάννενα πήγαινα, μη σου πω ψέματα, μ' αρέσει εκεί.
2: Για την ποιότητα ζωής και εργασίας στην επαρχία. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα από ότι στα αστικά κέντρα και μάλιστα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Μιλάμε για Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αντιλαμβάνεστε και ξέρετε τις δυσκολίες. Τι σημαίνει το να πάω σε δουλειά ακόμα και τις ώρες που δουλέψω κτλ. Τώρα αυτό λοιπόν το πρόγραμμα το οποίο τρέχει ήδη για τον Εύρο. Επεκτείνεται, όπως και εσύ ανέφερες, σε 8 περιφερειακές ενότητες Μακεδονίας, σε 7 από τις 8 δήμους της περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων και σε δήμους της Δεσπρωτείας. Και μάλιστα η πλατφόρμα, σχετική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων για μετεκατάσταση πλέον από αστικά κέντρα για να πάνε στην επαρχία με κρατική ενίσχυση έως 10.000 ευρώ ως αρχή. Η πλατφόρμα λοιπόν, η ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει για τα φορά την Καστοριά, το Κυλκής, τις Σέρες, την Φλόρινα, ενώ οικισμούς γύρω από τις μεγάλες αυτές πόλεις, χωριά, την Πέρα, τη Δράμα, την Κοζάνη και τα Γρεβένα. Στην Ήπειρο θα επεκτείνεται σε 7 από τους 8 δήμους της περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων, καταλαβαίνετε τα αγοροχώρια κλπ. Καθώς και στους δήμους Ουλίου και Φιλιατών της Θεσπρωτείας. Τώρα, ειδικά για τη συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα μετεγκατάστασης, δεν θα απαιτείται όπως το τωρινό που ισχύει για τον Εύρο, να η εξέβρεση εργασίας στο νέο τόπο διαμονής. Θα μπορεί κάποιος να μένει εκεί, παραδείγματος χάρη ένας φοιτητής που θα έχει τελειώσει ή ένας εργαζόμενος να παραμένει εκεί, που μπορεί να είναι καθηγητής σε ένα διπλανό, σε μια διπλανή πόλη. Δεν θα συνδέεται το ύψος της επιδότησης, όπως ισχύει στον Εύρο, με το πληθυσμιακό μέγεθος του οικισμού μετεγκατάστασης. Δηλαδή θα παίρνει τις 100.000 ανεξαρτήτως το πόσο πληθυσμό έχει ένας οικισμός, ένα χωριό. Και μάλιστα θα υπάρχει και η προκαταβολή πλέον. Θα δίνεται και προκαταβολή 5.000, το μισό δηλαδή από τα 10.000 ευρώ, ως έξοδα μετεγκατάστασης, πριν δηλαδή να πάει στον τόπο της μόνιμης διαμονής. Αυτό που
0: να θα βάλεις εσύ 5.000 για να άλλα 5 εγώ, μπας και μετεγκατασταθεί ένας εκ των δύο μας.
2: Και αυτό
1: δεν έχουν νόημα αυτά. Και που βάλουν και το Θάνο μας.
0: Ναι.
2: Η υποχρέωση θα είναι ότι θα πρέπει να παραμείνει για 3 χρόνια υποχρεωτική παραμονή στο νέο τόπο διαμονής.
0: Μια χαρά.
2: Και θα καλύπτει, όπως είπαμε, κατηγορίες εργαζομένων, όπως Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό και θέλουν να επιστρέψουν. Τι λέει, εργαζόμενοι, υπάρχουν αρκετοί πλέον, το ξέρετε, και μάλιστα και από το εξωτερικό έρχονται. Συνταξιούχοι, ένστολοι και απόφοιτοι πανεπιστημίων που θα επιλέξουν και να παραμείνουν και να εργαστούν στον τόπο σπουδών τους. Υπάρχουν πολλές πλέον κατηγορίες. Στόχος είναι δηλαδή να αδειάσουν λίγο τα αστικά κέντρα και να ενισχυθεί η επαρχία.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θάνο, για το ρεπορτάζ.
1: Ξεκινά σήμερα. Και ξεκινά το 14ο Athens Democracy Forum και θα διαρκέσει μέχρι την 1η Οκτωβρίου και έχουμε τη χαρά να μιλάμε με τον πρόεδρο του NGO της ΜΚΟ της Athens Democracy and Culture Foundation, τον κύριο Αχιλέα Τσάλτα. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλή επιτυχία.
3: Καλημέρα σας. Και ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
0: Γιατί η δημοκρατία και πώς πρέπει να εξελιχθεί ώστε να είναι κατάλληλη για τον 21ο αιώνα. Αυτό είναι ο τίτλος του φετινού φόρουμ. Τι να περιμένουμε στο φετινό φόρουμ, κύριε Τσάλτα?
3: Κοιτάξτε, χρειαζόμαστε καινούργιους κανόνες από αυτό το χάος που έχει δημιουργηθεί με την ανισότητα, την κλιματική κρίση και την αχαλήνωτη τεχνολογία. Και αυτός είναι ο σκοπός του συνεδρίου, με πολλούς διακεκριμένους που έρχονται από το εξωτερικό στην Αθήνα, να βρούμε τελικά ποιοι είναι αυτοί οι νέοι κανόνες που χρειάζονται για να ανακτήσει τη δύναμή της η δημοκρατία.
0: Θέλετε να μας αναφέρετε μερικές από τα sessions που έχουν προγραμματιστεί για σήμερα, αύριο και μεθαύριο, και πώς μπορεί κανείς να τα παρακολουθήσει?
3: Ναι, κοιτάξτε, αρχίζουμε σήμερα σε μία ώρα στο Οδείον με ένα session για το ρόλο του κράτους, ποιος είναι ο ρόλος του κράτους και πώς το κράτος μπορεί και πρέπει να συνεργαστεί με τον ιδιωτικό τομέα και με την κοινωνία των πολιτών. Απόψε θα είμαστε στην Ακαδημία που γιορτάζει κιόλας και τα 100 χρόνια. Mm-hmm. Είναι πολύ εμβληματικό αυτό το κτίριο, για να έχουμε ένα debate κατά πόσο η δημοκρατία μπορεί να μάθει κάτι και από άλλα καθεστώτα όπως ο αυταρχισμός, γιατί βλέπουμε ότι πολλές χώρες σαν την Κίνα και στην Μέση Ανατολή χτίζουν ίσως πιο σωστά για το μέλλον και για την τεχνολογία που είναι εδώ. Κλιματική κρίση, ανισότητα, αυτά είναι τα μεγάλα θέματα μας. Αυτό που νομίζω διακρίνει το συνέδριο είναι ότι πάνω από 30% των συνέδρων είναι κάτω της ηλικίας των 30. Επίσης έχουμε και εφήβους ηλικίας 14 με 17 χρονών που στο τέλος του συνεδρίου, την Πέμπτη, θα παραμείνουν στην αίθουσα με ένα session Reclaim Democracy για να χακάρουν τρόπον το συνέδριο που κάνουμε εμείς και να βγάλουν αυτοί τις αποφάσεις και τις λύσεις που υποτίθεται οι εμπειρογνώμονες θα μας πούν.
1: Πρόκειται για μαθητές, έτσι. Να το ρωτήσω και λίγο αντίστροφα. Έρχεται αυτό το 14ο φόρουμ σε μια περίοδο που ο τρόπος λειτουργίας του υπόλοιπου κόσμου φαίνεται να αλλάζει προς το αυταρχικότερο, ακόμα και η παραδοσιακή δυτικού τύπου δημοκρατία που είχαμε εμείς στο μυαλό μας αλλάζει. Και αναφέρεται πριν από λίγο ότι σε τέτοιου τύπου καθεστώτα φαίνεται να πηγαίνει ακόμα καλύτερα και η τεχνολογική εξέλιξη. Αυτό είναι μέρος του φόρουμ και πόσο ανησυχεί η μη αυτούς που συμμετέχουν σε αυτό?
3: Κοιτάξτε, είναι ένα μεγάλο μέρος του φόρουμ και γι' αυτό λέμε νέοι κανόνες του δυτικού συστήματος και αυτά που οι θεσμοί που ήρθαν μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο δεν ξέρω κατά πόσο είναι ικανά να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της τεχνολογίας, να λύσουν το θέμα της ανισότητας, ενώ βλέπουμε ότι πράγματι σε αυτές τις χώρες όπως η Κίνα και στη Μέση Ανατολή, επειδή η τεχνική νοημοσύνη αντιμετωπίζεται με έναν μπορώ να πω πιο υπεύθυνο τρόπο και δεν την έχουμε αφήσει την τεχνολογία στην αγορά και στο κέρδος, βασίζονται σε αξίες άλλες.
0: Κύριε Τσάλτα, να ευχηθούμε πρώτα απ' όλα επιτυχία και στο φετινό Athens Democracy Forum. Να θυμίσουμε ότι διεξάγεται και στο Οδείο Αθηνών και στην Ακαδημία Αθηνών και βέβαια θα έχει και κάποιες βραβεύσεις και δράσεις και στη ΣΤΟΑ του Ατάλοπος κάθε χρόνο. Γιατί η δημοκρατία και πώς θα εξελιχθεί για να είναι κατάλληλη για τον 21ο αιώνα, ο τίτλος. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα στο Δελτίο.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και από το Athens Democracy Forum, που όποιος θέλει μπορεί βεβαίως να μπει και στο site του Athens Democracy and Culture Foundation να βρει περισσότερες πληροφορίες, θα πάμε στον Ισίδωρο Ρούσο, καθώς ξεκίνησε η λειτουργία του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου. Τι ακριβώς είναι αυτό και τι προσφέρει στους μαθητές, θα μας τα πει. Καλή σου μέρα, Ισίδωρε.
4: Καλημέρα και από μένα. Χθες λοιπόν, Δευτέρα, άνοιξαν οι ψηφιακές τάξεις για τη νέα σχολική χρονιά, με το Δημόσιο Ψηφιακό Φροντιστήριο να περνά στην τρίτη χρονιά λειτουργίας. Μαθητές λοιπόν από κάθε γωνιά της Ελλάδας αλλά και από την Κύπρο μπορούν να παρακολουθούν δωρεάν ζωντανά μαθήματα, έχοντας πρόσβαση σε μια προετοιμασία οργανωμένη για τις πανελλαδικές εξετάσεις, χωρίς κάποιους περιορισμούς οικονομικούς ή γεωγραφικούς. Το πρόγραμμα φέτος περιλαμβάνει 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα για μαθητές γενικών και επαγγελματικών λυκείων και των ειδικών σχολείων βέβαια. Στο πρόγραμμα υπάρχουν, πρέπει να σας πω, όχι μόνο τα βασικά μαθήματα των πανελλαδικών αλλά και ειδικά μαθήματα όπως το γραμμικό και το αρχιτεκτονικό σχέδιο. Παρέχεται επίσης προετοιμασία και σε 5 ξένες γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, ιταλικά και γερμανικά. Στην ψηφιακή τάξη βρίσκονται φέτος 81 εκπαιδευτικοί. Το ενδιαφέρον των μαθητών είναι ήδη μεγάλο. Σύμφωνα Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, από την έναρξη του θεσμού το ψηφιακό φροντιστήριο έχει ξεπεράσει τους 410.000 χρήστες. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι μόνο πέρυσι περισσότεροι από 260.000 μαθητές και απόφοιτοι αξιοποίησαν τις υπηρεσίες, ενώ ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι υπήρχαν περίπου 300.000 χρήστες που παρακολούθησαν βιντεοσκοπημένα μαθήματα κυρίως για τις πανελλαδικές. Δεν απευθύνεται όμως το φροντιστήριο αυτό μόνο στους υποψήφιους του πανελλαδικών. Υπάρχει δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό από την 5η Δημοτικού και για όλες τις επόμενες τάξεις, με μαθήματα, ασκήσεις, επαναλήψεις και διαγωνίσματα προσομοίωσης, όλα ψηφιακά. Και το Υπουργείο Παιδείας σχεδιάζει την επέκταση των μαθημάτων αυτών και στις δύο τάξεις που αυτή τη στιγμή δεν προσφέρεται, δεν προσφέρονται ζωντανά μαθήματα, την πρώτη και τη δεύτερη τάξη του Λυκείου. Τώρα, ποιο είναι το επόμενο βήμα? Είναι η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Για το 27 σχεδιάζεται στο πλαίσιο του ψηφιακού φροντιστηρίου το EDU AI, ένα εργαλείο που θα μπορεί να προσαρμόζει τις ασκήσεις στο επίπεδο του κάθε μαθητή, να εντοπίζει τα κενά και να παρέχει
5: News
4: του υλικού, και θα έχουμε λοιπόν έτσι μια δωρεάν ψηφιακή βοήθεια για τις πανελλαδικές και υποστήριξη για μαθητές όλων των βαθμίδων, με την χρησιμοποίηση και της τεχνητής νοημοσύνης που θα καταλαβαίνει το επίπεδο του κάθε μαθητή και θα δίνει καλύτερες ασκήσεις και πληροφορίες και μαθησιακά εργαλεία. Όλα αυτά χωρίς κόστος.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σίδωρα. Να πούμε ότι όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη από Δευτέρα έως Πέμπτη 11 με 12 το πρωί. Πολιτική, οικονομία, κοινωνία, κόσμος. Συνεντεύξεις, σχόλια, ανάλυση, παρασκήνιο. Πρωταγωνιστές της επικαιρότητας και άνθρωποι της καθημερινότητας. Το ραντάρ του Αθήνα 984 ανοιχνεύει την είδηση, καταγράφει τα γεγονότα και παίρνει θέση στις εξελίξεις. Με ψυχραιμία και σεβασμό στην αντίθετη άποψη.
2: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
3: Έχε χάρη με τον Χάρη Ιωάννου. Μια διαφορετική ματιά στην επικαιρότητα, με καυστικά σχόλια, αναλύσεις και παρασκήνιο. Μια καταιγίδα κοινής λογικής, χωρίς fake news και εξαρτήσεις. Αντικειμενικά, αλλά ποτέ ουδέτερα. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 4 με 5 το απόγευμα, στον Αθήνα 984. Το ραδιόφωνο της πόλης μας.
4: Ενημέρωση χωρίς playlist.
5: Αθήνα 984.

0: πριν πάμε στα αθλητικά, να πάμε λίγο στα δικά μας, όταν λέω δικά μας, τα του Δήμου. Αναβαθμίζονται 8 ΚΕΠ. Αν διαβάζω σωστά, Γιώργο Μανουσακάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, σωστά διαβάζεις, αλλά να πούμε ότι ένα νέο, σύγχρονο και πλήρως προσβάσιμο κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών απέκτησε ο νέος κόσμος, βρίσκεται στην οδό, στη συμβολή των οδών Φρυδερίκου Σμιθ και πλατείας Μπλόκου στο Δουργούτι και στεγάζεται για πρώτη φορά σε ιδιόκτητο κτίριο του Δήμου Αθηναίων. Ο νέος χώρος διαθέτει ράμπα πρόσβαση στα ΜΕΑ, τουαλέτα ΜΕΑ και ειδική θέση στάθμευσης για άτομα με αναπηρία, ενώ εξοπλίζεται με νέα μηχανήματα σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού και σύστημα διαχείρισης επισκεπτών. Να πούμε ότι τα γένεια έγιναν την περασμένη Τετάρτη από τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Χάρη Δούκα, καθώς και από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Θόδωρο Λιβάνιο. Την κατά τη διάρκεια των εγγενείων, ο κ. Δούκας τόνισε ότι το ΚΕΠ του νέου κόσμου στεγάζεται πλέον σε ιδιόκτητο χώρο του Δήμου και με την εγκατάσταση εξοικονομεί περί τα 50.000 ευρώ από μισθώματα μέσα στα επόμενα 2 χρόνια.
2: Μάλιστα.
1: Είναι μια επένδυση που, όπως υπογραμμίζει, έχει διπλό όφελος. Μειώνουμε τα έξοδα του Δήμου και αφήνουμε μια σύγχρονη μόνιμη υποδομή στην πόλη. Κλείνοντας, να πω ότι τα ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων εξυγχρονίζονται, βέβαια το πιο σύγχρονο είναι αυτό στο νέο κόσμο, εξυπηρετούν κάθε χρόνο 413.000 υποθέσεις, ενώ του νέου κόσμου είναι κομβικό, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία εξυπηρέτησε πέρσι 50.557 άτομα.
2: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο Μανουσακάκη.
0: Αλλά κόμβος.
2: Κόμβος.
0: Λοιπόν, έχουμε αρκετό χρόνο, το αρκετό, έχουμε 5-6 λεπτά. Αρκετό χρόνο για να μιλήσουμε για εθνική ομάδα. Βλέπω πολύ Λιθουανία μέσα στο αθλητικό ρεπορτάζ του Ελληνικού της ημέρας. Καλημέρα, Απόστολε Βαξανίδη.
3: Καλημέρα. Να ξεκινήσουμε με την εθνική, γιατί αυτή είναι το κύριο, έτσι, κομμάτι που μας απασχολεί αυτή την εβδομάδα. Ασκέπτως φυσικά αν έχουμε και Ευρωλίγα. Η εθνική, η οποία βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη και ξεκινάει εκεί τις προπονήσεις εν ώψη του παιχνιδιού της Πέμπτης απέναντι στην Ολλανδία. Και καταλαβαίνετε ότι θα γίνει ένας μικρός χαμός. Ο χαμός έχει ξεκινήσει ήδη και θυμίζει μέρες, Γιάννη, τελευταία φορά που είδαμε για τα εισιτήρια να γίνεται πόλεμος, εισαγωγικά, να υπάρχει λίστα αναμονής που ξεπέρασε τους 100.000.
0: Σε εθνική ομάδα.
3: Για την εθνική ομάδα. Νομίζω πρέπει να είναι Φερνάντο Σάντος. Νομίζω μετά ότι είχαμε κάτι ανάλογο με εθνική. Και καταλαβαίνετε ότι το γήπεδο της Τούμπας θα είναι την Πέμπτη καυτό, και έτσι πρέπει να είναι, να βοηθήσει τους Έλληνες διεθνείς να πάρουν θετικό αποτέλεσμα απέναντι στους Ολλανδούς για να διατηρηθούν στην πρώτη θέση και να διατηρήσουν, μάλλον να πλησιάσουν όλο και πιο κοντά στο στόχο που είναι η παραμονή στη μεγάλη κατηγορία, και ανάλογα με την βαθμολογική συγκομιδή να δούμε ποιος θα είναι και ο επόμενος. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, επειδή είπες λιθουανικές ειδήσεις.
0: Αγωνιστικό νέο έχουμε κάποιον. Νομίζω ότι έχουμε νέο δεξιμπάκ.
3: Τον Τζάπρα κάλεσε ο Βαν Γιωβάνοβιτς για πρώτη φορά, το παιδί πηγαίνει στην εθνική. Και φυσικά περιμένουμε να δούμε με αγωνία να πάνε προπονήσεις ήρεμα, να μην έχουμε κανένα απρόπτο, γιατί έτσι όπως παίζει η εθνική, ο κάθε παίκτης είναι υπερπολίτιμος σε αυτή την στρατηγική που ακολουθεί ο Βαν Γιωβάνοβιτς. Τώρα στα λιθουανικά νέα είναι το... Καταρχάς έχουμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Έτσι στις 8 το βράδυ ο Ολυμπιακός στο Κάουνας αντιμετωπίζει την Ζαλγκίρις και θέλει όσο το δυνατόν να ξεπεράσει την κόπωση, γιατί τα παιχνίδια είναι πολλά. Μην ξεχνάτε ότι ο Ολυμπιακός, που είναι το Super Cup το ελληνικό, έπαιξε 2 παιχνίδια στο Ντουμπάι, ταξίδεψε στην Αθήνα, έπαιξε τα 2 παιχνίδια αυτά του Super Cup, ταξίδεψε στο Κάουνας για να παίξει με τη Ζάλγκιρις, θα ταξιδέψει για την Πολώνια για να παίξει με τη Βίρτους, Παρασκευή ξημερώματα θα γυρίσει και θα ξαναφύγει, θα ξαναταξιδέψει για να πάει στη Θεσσαλονίκη να παίξει πρώτη αγωνιστική με τον Ηρακλή. Δεν είναι εύκολο, είναι πολύ βαρύ το πρόγραμμα. Αυτό φωνάζουν όλοι οι προπονητές. Αλλά τι να κάνεις, αυτό είναι το μπάσκετ το σύγχρονο που έχει ορίσει η Ευρωλίγα, και θα δούμε πόσο ο Ολυμπιακός θα ανταποκριθεί. Φυσικά και όλες οι ομάδες έχουν αυτό το μπάσκετ. Το λέμε για τον Ολυμπιακό, γιατί παίζει συνεχόμενα εκτός έδρας. Εκτός ο Μιλουτίνοφ τον κρατάει για να ξεπεράσει πλήρως την τενοντίτιδα η οποία τον ταλαιπωρεί από τα παιχνίδια στο Ντουμπάι. Μεταγραφή Brian Dunston, το θυμάσαι τον Brian Dunston, πέγραψε στον Ολυμπιακό, είναι 40 χρονών.
0: Τι είναι?
3: 40 χρονών.
2: Άρα δεν τον θυμάται, Dunston. Θέλω να σου πω.
3: Ναι, ήταν μικρός, ήταν μικρός.
2: λοιπόν, ο Γιάννης ή ο Ντάνσταν?
3: Ο Γιάννης. Λοιπόν, είχε αγωνιστεί το 13 έως το 15 ο Μπράιαν Ντάνσταν στον Ολυμπιακό. Δεν επιστρέφει φυσικά για να παίξει Ευρωλίγκα ή αυτά. Απλά ο Αμερικανός θα βρίσκεται στο ρόστερ του Ολυμπιακού και ξέρει την ομάδα και θα είναι και στις προπονήσεις μια έξτρα λύση απέναντι στους ψηλούς και όποτε χρειαστεί μπορεί να παίξει κάποια παιχνίδια, υποθέτω, στην Ελλάδα για να ξεκουράζει όσους θα λέει το ιατρικό τίμημα ότι είναι στα κόκκινα.
2: Πού μπορούμε να δούμε αυτό το παιχνίδι?
3: Με Ελληνίδα, έτσι να το πούμε. Είναι ένας από αυτούς τους παίκτες που την χώρα μας την αγαπάνε και την
2: λατρεύουν.
3: Πού βλέπουμε απόψε
2: Ολυμπιακό?
3: Nova Sports Prime. Μάλιστα. Nova Sports από εδώ και πέρα. Ευρωλίγκα είναι Nova. Από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ. Η μεταγραφή του Ντονάτας Μοτιαγιούνας την προχώρησε, την ολοκληρώνει. Ο Λιθουανός έχει δώσει το OK στους ανθρώπους του δικεφάλου και πλέον απομένουν μόνο ορισμένες τυπικές λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί η συμφωνία. 36 χρονών, αναμένεται στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη προκειμένου να ενταχθεί στην ομάδα και φυσικά με εμπειρία Ευρωλίγκας, διότι έχει αγωνιστεί με Ζάλγκυρης, με Μονακό και μέχρι πέρσι ήταν στον Ερυθρό Αστέρα. Στον Παναθηναϊκό, νέο πρόβλημα τραυματισμού, Χουάντσο Ερναγκόμεθ έκανε εξετάσεις τη Δευτέρα, δεν είχε παίξει. Είχε τραυματιστεί το παιχνίδι του Super Cup με τον ΠΑΟΚ, έχει υποστεί ένα μυϊκό σπασμό στον προσαγωγό του δεξιού του ποδιού και καταλαβαίνω ότι αυτή την εβδομάδα πάρα πολύ δύσκολο θα είναι να ενισχύσει τους πράσινους στα δύο παιχνίδια με Βιλερμπάν και Μακάμπι Τελ Αβίβ. Και τέλος εμείς, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, περάσαμε στο κυρίω ταμπλό του τουρνουά του Τόκιο, το 500, δείχνει να είναι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. 6-4, 6-3 επιβλήθηκε του Ρίνκι Χιζικάτα. Και τώρα.
0: Τι βρίσκει μπροστά του, έχει εικόνα?
3: Εδώ είναι το. Θα παίξει με έναν που προέρχονται από τα προκριματικά. Θα είναι ο Τέιλορ Φρίτ, ο Κοδάρη, ο Ετσεβέρη, ο Βανάσε. Ο Φρίτ, νομίζω και ο Ετσεβέρη είναι δύο επικίνδυνοι. Οι άλλοι δύο είναι στα μέτρα του, θα δούμε μετά την κλήρωση κατά πόσο ο Στέφανος θα σταθεί τυχερός. Γιατί είμαστε και στο τελευταίο πλέον μισθό της φετινής χρονιάς, είναι στο νούμερο 44 και κυνηγάει να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς ώστε να μπει στην επόμενη χρονιά από καλύτερη θέση και να έχει καλύτερες κλήρωσεις.
0: Πολύ σωστό.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε Βαξεβανέλη, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να πούμε ότι ο καιρός σήμερα θα είναι συμπαθητικός στην Αττική, ενδεχομένως να ξεκινήσουν κάποιες βροχές από το απόγευμα και μετά. Θα χαλάσει από αύριο. Θα έχουμε ένα κύμα κακοκαιρίας με βροχές σε κάποια μέρη της χώρας και αρκετά έντονες Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, με μικρή βελτίωση από το Σαββατοκύριακο και η θερμοκρασία σε αρκετά χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Σήμερα δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς.
0: Οφείλω να σου ομολογήσω ότι σήμερα έχω για το ίδιο πρόσωπο που θα είχε γενέθλια αν ζούσε, πέθανε εδώ το 2020, ο Τζέρι Λι Λιούις, έχω δύο ιστορίες που δεν τις ήξερα. Λοιπόν, η πρώτη έχει να κάνει με το τι έγινε σαν σήμερα το 1976, γεννήθηκε το 1935. Μάλλον γιόρταζε τα γενέθλιά του κατά πάσα πιθανότητα και πυροβολούσε μπουκάλια σόδας. Μεταξύ των μπουκαλιών που πυροβολούσε, πυροβόλησε και δύο φορές τον μπασίστα του στο
2: σπίτι. Και παρέμεινε μπασίστας.
0: Παρέμεινε και μπασίστας, από εξ όσων διαβάζω, τέλος πάντων. Αλλά η μεγαλύτερη του επιτυχία ήταν απολύτως αναπάντηχη για αυτόν. Τι είχε γίνει? Ο ίδιος, παρά τα όσα σου είπα μέχρι τώρα, ήταν θρήσκιος πολύ. Πεντηκοστιανή και. Mm-hmm. Και θεωρούσε ότι το τραγούδι που έπαιζε με τόσο πάθος στο πιάνο και έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία του θα ήταν το τραγούδι που τον οδηγούσε στην κόλαση. Ήταν αμαρτία και οδηγούσε προς τα εκεί και πάμε όλοι προς την κόλαση και έτσι προέκυψε η απόδοση του Great Balls of Fire.
2: Και με τον Great Balls of Fire και τον Jerry Lee Lewis, ένα πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι του, κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8 από τον Γιάννη Παπαγεωργίου και την Αθηνά Κορλίρωπτα στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης, τον Νίκο Αγγελόπουλο που ρύθμισε τον ήχο, τη Λίλια Ξύλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τον Γιώργο Παπάζογλου στην αρχισυνταξία. Να έχετε ένα όμορφο πρωινό. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Γαλάτια Καρακατσάνη, κίνηση στους δρόμους με τη Δέσποινα Μπαρδάκου και αμέσως μετά κοντά σας το δίδυμο Νίκος Καρούντζος και Γιάννης Λαβράνος.

0: Shoe. You're fine. So kind. Got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. Got you find nails down and I twitch on my thumb. I'm real on earth, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. It's just great balls of fire.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: DSA Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
3: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
4: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
3: DSA Courier Express με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
4: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
3: Τηλέφωνο fax 22310 44 916, κινητό 698 100 66 08, WhatsApp 698 42 10 811.
4: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
3: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
5: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
6: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310 51 061.
7: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Οι συγκλονιστικές αποκαλύψεις για την έκρηξη στην Πλάκα αποδεικνύουν ότι ζούμε αποτύχει. Η Έλενα Τζούλη έριξε βόμβες και πλέον οι εισαγγελικές αρχές καλούνται να ερευνήσουν τις καταγγελίες της. Δικηγόρος αποκάλυψε ότι το δίκτυο της παροχής φυσικού αερίου στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας είναι επικίνδυνο. Αναφέρθηκε στην έκρηξη που είχε σημειωθεί τον Ιανουάριο του 2022 στη Λεωφόρο Συγκρού όταν καταστράφηκε το γραφείο της. Και εγώ και πολλοί συμπολίτες μας ζούμε από θαύμα, τόνισε η Έλενα Τζούλη. Τα ερωτήματα που προκύπτουν από τα λεγόμενά της είναι πολλά και αμήλικτα. Διότι μιλάμε για θέμα δημόσιας ασφάλειας. Για κάντε το χάρτη στο μυαλό σας. Αρχίζουμε από το Χίλτον, φτάνουμε στη Βουλή, προχωράμε στο Σύνταγμα, ξανοιγόμαστε στην Πλάκα και καταλήγουμε στις αρχές της Συγκρού. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ότι βρίσκεται μέσα σε αυτόν τον χώρο διατρέχει άμεσο κίνδυνο να μετατραπεί σε συντρίμμια, όπως συνέβη με το κτίριο στην Πλάκα. Βάσει των ευρημάτων για την έκρηξη στη Συγκρού, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος της εταιρείας φυσικού αερίου. Έχουν περάσει 4 χρόνια, αλλά από το φωνικό στην Πλάκα αποδεικνύεται ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Ότι δεν έχουν ληφθεί μέτρα. Το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου στην Αττική φέρεται να περιλαμβάνει περίπου 490 χιλιόμετρα παλαιών χυτοσιδηρών, αγωγών, ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 23 μπαρ. Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, η ύπαρξη των συγκεκριμένων αγωγών και οι κίνδυνοι συνδέονται με την παλαιότητα και τη μέθοδο σύνδεσης τους. Σύμφωνα λοιπόν και με την τεχνική γνωμοδότηση του μηχανολόγου μηχανικού Μιχάλη Αυγουλέα, οι παλαιοί χυτοσιδηροί αγωγοί δέχεται να παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο διαρροών λόγω της παλαιότητάς τους και της τεχνικής που είχε χρησιμοποιηθεί κατά την κατασκευή τους. Η υπόθεση έχει φτάσει μέχρι την Ιταλική δικαιοσύνη, καθώς η Τάλιξ που απέκτησε την ΑΔΕΠΑ υποδομών είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Μιλάνο. Μηνυτήρια αναφορά προς την εισαγγελέα της Ιταλικής Μεγαλούπολης γίνεται λόγος για παλαιούς αγωγούς που βρίσκονται σε περιοχές όπου υπάρχουν δημόσια κτίρια, υπουργεία, πρεσβείες, μουσεία και ξενοδοχεία. Όπως γίνεται αντιληπτό, όσοι εργαζόμαστε ή κινούμαστε στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, πατάμε πάνω σε μία βόμβα. Πότε θα σκάσει, δεν το γνωρίζουμε. Γι' αυτό σας λέω ότι ζούμε από τύχη. Οι αποκαλύψεις μάλιστα έρχονται σε μια περίοδο που πληθαίνουν τα ερωτήματα για τη φωνική

να γινόταν κάποια έκρηξη σε κτίριο πρεσβείας ή διπλανό. Οι καταγγελίες λοιπόν απαιτούν ξεκάθαρες απαντήσεις. Και για να συμβεί αυτό, η έρευνα πρέπει να φτάσει μέχρι το κόκαλο. Δηλαδή μέχρι τους αγωγούς στο δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου. Για να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Με την ευχή να μην παραμείνει δυσάρεστη. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού στο 69 39 943 943. Επαναλαμβάνω 69 39.

0: όλα καλά, συνέλθει η κοινωνία από τις αποκαλύψεις για τις παράνομες ιατρικές πράξεις που γίνονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, ήρθε μια νέα σοκαριστική είδηση. Αυτή τη φορά για μια ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που κλείνει από την ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας επειδή λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς τη σχετική άδεια. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για όλες τις εξελίξεις με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Υγείας και πρώτο αναπληρωματικό της Νέας Δημοκρατίας στη Δυτική Αττική, Σταμάτη Πουλή. Καλή σας ημέρα, κύριε Πουλή.
1: Καλημέρα σας, κύριε Απολίζου. Καλημέρα και ο Σοκράτες σας.
0: Κύριε Πουλή, να αρχίσουμε με την υπόθεση της Θεσσαλονίκης. Πώς λειτουργούσε, θέλω να μου πείτε, ογκολογικό τμήμα σε μια ιδιωτική κλινική κάτω από τα ραντάρ, θα πω, της ιατρικής κοινότητας και της πολιτείας και μάλιστα μερικά μέτρα από το ΘΕΑ Γένιο?
1: Κοιτάξτε, κύριε Απολίζου, εδώ πρόκειται για μια χαρακτηριστική περίπτωση απάτης, όπου μια κλινική που δεν ήταν αδειοδοτημένη για να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο χρησιμοποιούσε την ιδιότητα του πνευμονολόγου-ογκολόγου ενός ιατρού οριακά συνεργαζόμενου μαζί της, ο οποίος ιδιωτικά έγραφε ογκολογικά φάρμακα σε ασθενείς παρακολουθούσε, τα οποία όμως στην συνεχεία χορηγούσε στην κλινική αυτή, δηλαδή τους υποδείκνει αυτή τη κλινική προκειμένου να τους γίνει θεραπεία. Οι πολίτες και οι ασθενείς δεν μπορούν να ξέρουν τι γίνεται και δεν είναι και δουλειά τους να το ξέρουν. Οπότε σε ένα χώρο που δεν ήταν κατάλληλος και δεν μπορούσε να το υποστηρίξει, χορηγούσε μια τέτοια θεραπεία. Επίσης, επειδή όταν μιλάμε για κύκλωμα απατεώνων, καταλαβαίνετε ότι εξ ορισμού ο άλλος παρανομεί, βρίσκεται εκτός νόμου, γινόταν και συνταγογράφηση ογκολογικών και σε μη ογκολογικούς ασθενείς. Ωστόσο, θέλω να σου πω ότι είναι μια περίπτωση η οποία έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από την τραγωδία του θανάτου του Γιώργου του Μαζωνάκη, υπό την έννοια ότι διερευνήθηκε, εντοπίστηκε και από τον ΙΟΠΗ και από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και πλέον έχει κλείσει.
0: Να πω λοιπόν, ήθελα, κύριε Πουλή, ότι η αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών

0: Κόν της περιφέρειας είχε διενεργήσει εκτακτό έλεγχο και είχε εισηγηθεί από το 2025 παρακαλώ την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας της κλινικής. Η τοπική όμως Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας δεν προχώρησε έγκυρα στην επιβολή της ποινής. Γιατί πιστεύετε?
1: Ακούστε, εδώ με το τραγικό περιστατικό του θανάτου του Γιώργου του Μαζονάκη, που όλους μας συγκλώνησε και μας στεναχώρησε πάρα πολύ, όχι μόνο γιατί ήταν ένας δημοφιλής άνθρωπος, αλλά κυρίως γιατί είχε μια πολύ θετική άβρα και ο κόσμος τον αγαπούσε και για όλους μας σήμαινε κάτι. Αναδείχθηκε και μια σειρά ζητημάτων που είναι ευρύτερα. Τι είναι αυτό? Ότι υπάρχουν και δυστυχώς στον χώρο της υγείας επιτίδη, απατεώνες, κομπογιανίτες, όποια λέξη θέλετε χρησιμοποιήστε, οι οποίοι τι κάνουνε, προσπαθούν να εκφεύγουν του θεσμικού πλαισίου ελέγχου. Και αυτό το οποίο πλέον ανησυχεί τον κόσμο και εμάς μας απασχολεί και γι' αυτό αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες, είναι ότι μπορεί πλέον ο κόσμος να διαραγεί σχέση εμπιστοσύνης του κόσμου με την ιατρική κοινότητα. Εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Εμείς θέλουμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στους γιατρούς τους και φυσικά θέλουμε να βοηθήσουμε και τη μεγάλη πλειοψηφία των γιατρών. Τους, να ξεχωρίσουν αυτούς που αμαυρώνουν το επάγγελμά τους.
0: Μάλιστα.
1: Παρότι το Υπουργείο Υγείας δεν έχει αρμοδιότητα ελεγκτική από το 2019, κυρία Πολύζου, αρμοδιότητα ελεγκτική έχουν η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, έχουν οι ιατρικοί σύλλογοι, έχουν οι περιφέρειες για τις κλινικές, γι' αυτό και αναφέρατε πριν αυτές τις υπηρεσίες και επιτροπές που υπάγονται στις περιφέρειες, και φυσικά έχουν η αστυνομία και η εισαγγελία. Εμείς τι κάνουμε? Έχουμε δημιουργήσει ένα εργαλείο, το MedWatch, το οποίο το δημιουργήσαμε μέσα στο Υπουργείο Υγείας προκειμένου να το προσφέρουμε σε ελεγκτικές αρχές, ώστε να μπορέσουν να κάνουν πιο γρήγορα, πιο στοχευμένα και με σωστή προτεραιοποίηση τους ελέγχους που έχουν αρμοδιότητα να κάνουν.
0: Μάλιστα. Κύριε Πουλή, μας λέτε τώρα ότι την ευθύνη ουσιαστικά για τον έλεγχο των ιατρείων και των μικρών βέβαια κλινικών έχουν οι κατατόπους ιατρικοί σύλλογοι. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν την αποκάλυψη της παράνομης λειτουργίας έκανε η ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας. Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει,
1: την ελεγκτική αρμοδιότητα.
0: Το ερώτημα λοιπόν...
1: Η κατεξοχήν ελεγκτική αρμοδιότητα είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Στο τέλος του 2019 το ΣΕΙΠ καταργήθηκε. Γι' αυτό και λέω ότι το Υπουργείο Υγείας πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν έχει ελεγκτική αρμοδιότητα. Αν δεν καταργήθηκε όμως η ελεγκτική αρμοδιότητα του κράτους, πέρασε, συγχωνεύτηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία συνένωσε διάφορους ελεγκτικούς μηχανισμούς από τον χώρο του δημοσίου, μεταξύ των οποίων και το πρώην ΣΕΙΠ, και πλέον έχει αναβαθμιστεί και σε Εθνική Αρχή Ανεξάρτητη, προκειμένου να έχει και τη θεσμική κατοχήρωση να κάνει τους ελέγχους όπως πρέπει.
0: Ήθελα να μείνω λοιπόν, κύριε Πουλή, και να πω το εξής, ότι το εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι τι κάνουν οι ιατρικοί σύλλογοι. Δεν μπορούν να κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους? Γιατί άκουσα και τον...
1: Οι ιατρικοί σύλλογοι οφείλουν να κάνουν τους ελέγχους, καθότι αυτοί αδειοδοτούν τα ιατρία και είναι οι φορείς οι οποίοι ελέγχουν τα μέλη τους, δηλαδή τους γιατρούς. Προφανώς και οφείλουν να κάνουν οι σύλλογοι τις δικές τους διαδικασίες ελέγχων. Καταλαβαίνω ότι από αυτό το οποίο έχει προκύψει, βλέπουμε ότι υπάρχει μία, πώς να το πω, καθυστέρηση στις προσαρμογές και στις ανάγκες εποχής, σε μία εποχή που αλλάζει η επικοινωνία και όλοι μπορούν να δημοσιεύσουν κάτι ή να διαφημίσουν κάτι μέσω των social media. Η διαδικασία εκεί έχει μείνει πιο γραφειοκρατική και πιο τυπική. Είναι σίγουρα κάτι το οποίο πρέπει να το δουν και εμείς είμαστε ως Υπουργείο Υγείας εδώ, εάν θεσμικά ζητήσουν κάτι, να το κάνουμε προκειμένου να διευκολύνουμε το έργο το οποίο πρέπει να επιτελούν.
0: Αρκεί όμως, κύριε Πουλή, να το κάνουν έγκαιρα, διότι αυτή τη στιγμή καλείται και το Υπουργείο Υγείας να πάρει θέση για πράγματα τα οποία δεν είναι αρμόδιο να κάνει. Όταν λοιπόν ο Ιατρικός Σύλλογος βγαίνει τώρα και λέει ότι υπάρχει έλλειψη ελεγκτικών μηχανισμών, θα πρέπει να το κάνει τότε για να προλάβουμε και το κακό. Δεν γίνεται δηλαδή το αρμόδιο Υπουργείο, για το οποιοδήποτε αρμόδιο εκάστοτε Υπουργείο, να βγαίνει και να παίρνει θέση για πράγματα τα οποία ο ΟΣΑ δεν έχει κάνει, για παράδειγμα.
1: Να σας πω. Οι πολίτες που μας ακούν αυτή τη στιγμή δεν ενδιαφέρονται να χαθούν μέσα στη διαδικασία ποιος είναι αρμόδιος. Εμείς δεχόμαστε διάφορες καταγγελίες στο Υπουργείο Υγείας. Απευθύνεται ο κόσμος του Υπουργείου Υγείας και εγώ θα σας πω τι λογικά το κάνει, διότι δεν μπορεί να ξέρει και το ξαναλέω, δεν είναι και ευθύνη των πολιτών να ξέρουν η ελληνική αρμοδιότητα που είναι. Εμείς τι κάνουμε ως Υπουργείο Υγείας? Δεν αφιστάμεθα τις ευθύνες να υπάρχει έλεγχος από την πολιτεία. Δεν κρυβόμαστε πίσω από το ότι δεν έχουμε δυνατότητα ελέγχου εμείς. Άρα κάνουμε δύο πράγματα. Πρώτον, ό,τι έρχεται σε εμάς ως καταγγελία αξιολογείται και κατηγοριοποιείται από τη μονάδα εσωτερικού ελέγχου του Υπουργείου και διαβιβάζεται αμελητή στην αρμόδια ελεγκτική αρχή. Έχουμε το πρώτο οκτάμηνο του 2026 112 καταγγελίες τις οποίες έχουμε διαβιβάσει είτε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας που είναι πάνω το 35% η αρμοδιότητα, είτε στον ΕΟΠΗ για απάτες οικονομικού περιεχομένου, είτε στην εισαγγελία, είτε στην αστυνομία, στις περιφερειακές αρχές, στους ιατρικούς συλλόγους. Άρα το ένα το οποίο κάνουμε είναι ότι φροντίζουμε η καταγγελία γρήγορα να πηγαίνει εκεί που πρέπει να ελεγχθεί και να μην λιμνάσει. Και το δεύτερο το οποίο κάνουμε είναι ότι δίνουμε πλέον ένα εργαλείο ώστε ο ιατρικός σύλλογος, ο οποίος θα πει έχω λίγα μέσα και πάρα πολλές χιλιάδες μέλη να ελέγξω, να του πούμε πολύ ωραία, να τους ελέγξεις όλους, δεν λέμε να μην ελέγξεις κανέναν, όμως όταν σου βγάζουμε παράδειγμα 96 περιπτώσεις στον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας που χτυπάνε κόκκινο, προτεραιοποιείς και ξεκινάς τον έλεγχο από εκεί.
0: Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά τι λέτε, κύριε Πουλή, ότι το Υπουργείο Υγείας δημιούργησε αυτή την συγκεκριμένη πλατφόρμα, την MedWatch, για να εντοπίζει άμεσα διαφημίσεις στο διαδίκτυο, υπηρεσίες που δεν ανταποκρίνονται στο ρόλο ιατρείων και άλλων επιχειρήσεων. Και ρωτώ, ακριβώς, μέχρι τώρα πέρασαν περίπου 2 εβδομάδες. Υπάρχουν αποτελέσματα σε αυτές τις περιπτώσεις λειτουργίας?
1: Φυσικά υπάρχουν αποτελέσματα. Σήμερα το μεσημέρι στις 3 η ώρα έχει συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, τα οποία αναλυτικά θα παρουσιάσει. Εγώ θα σας πω ότι θα δείτε αποτελέσματα, τις λεπτομέρειες θα τις πει ο Υπουργός, αλλά θα δείτε αποτελέσματα που αφορούν και στην προληπτική δράση του εργαλείου. Δηλαδή πλέον οι επιτίδοι, οι απατεώνες ξέρουν ότι ελέγχονται και προσαρμόζουν αναλόγως τη συμπεριφορά τους. Θα δείτε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και το δεύτερο είναι ότι βεβαίως ήδη τρέχουν οι έλεγχοι στις περιπτώσεις που εντοπίζουμε και τις διαβιβάζουμε στον Ιατρικό Σύλλογο, τον κατατόπιν Ιατρικό Σύλλογο. Ήδη έχουν τρέξει τις πρώτες 10 μέρες οι έλεγχοι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά, που μιλάμε για το πάνω από το 70% των ιατρείων, των ιατρών, των κλινικών στη χώρα.
0: Μάλιστα. Στη ΣΑΜΟ, για παράδειγμα, κύριε Πουλή, επειδή έβγαλα και τον δήμαρχο τις προάλλες, ο Ιατρικός Σύλλογος ζήτησε στοιχεία για ιατρία που ενδεχομένως, λέει, να κάνουν παράνομες ιατρικές πράξεις, αλλά και για άλλες επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα νυχάδικα που δοκιμάζουν τις γνώσεις, θα πω, τις γνώσεις τους, ακόμα και σε μπότοξ. Μήπως θα πρέπει να αλλάξει και αυτό το πλαίσιο?
1: Είμαστε σε συνεργασία και με το Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, αλλά και με πολλούς άλλους φορείς, όπως ο Οδοντιατρικός Σύλλογος, η Φαρμακοσύλλογος Φυσιοθεραπευτών, που ήδη μας έχουν προσεγγίσει οι ίδιοι με πρωτοβουλία τους και επιθυμούν να ενταχθούν στους κλάδους αυτούς, ώστε πρώτον να επεκταθεί σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους της χώρας εντός των επόμενων 10 ημερών το εργαλείο αυτό, και δεύτερον να ενταχθούν και άλλοι κλάδοι οι οποίοι επίσης θέλουν να προστατεύσουν το επάγγελμά τους από επιτίδιους οι οποίοι, χωρίς να έχουν τα προσόντα και τις σωστές προϋποθέσεις, παρέχουν υπηρεσίες οι οποίες είναι είτε ιατρικές είτε στις παρυφές του ιατρικού χώρου, χωρίς να είναι νόμιμες οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και με ασφάλεια για τον ασθενή και τον πολίτη, τον Έλληνα. Εμάς αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει, και το ξαναλέω, είναι σε συνεργασία με όλους να παρέχουμε τα εργαλεία και τα θεσμικά αλλά και τα επιχειρησιακά, προκειμένου να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών στους γιατρούς τους.
0: Πάντως εγώ, κύριε Πουλή, θα το ξαναπώ, ότι αν οι ιατρικοί σύλλογοι κάνανε σωστά τη δουλειά τους και κάναν τους ελέγχους όπως θα έπρεπε, δεν θα μπορούσε κανένας τσαρλατάνος, κομπογιανίτης, οποιοδήποτε άλλο, οποιαδήποτε άλλη κλινική να λειτουργεί ανεξέλεγκτα, παράνομα, κάτω από τη μύτη των ιατρικών συλλόγων γενικότερα. Και να απολογείται το Υπουργείο Υγείας.
1: Κύριε Πολύζου, για να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε τον τραγικό θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη, αλλά και να βγαίνουν και διάφορες άλλες υποθέσεις πλέον στον αέρα από ανθρώπους που ταλαιπωρήθηκαν το ελάχιστο και θα δούμε και τι άλλο μπορεί να έχει συμβεί. Γιατί η περίπτωση αυτή με τον Γιώργο τον Μαζονάκη πήρε τόσο δημοσιότητα και βγήκε στην επιφάνεια ακριβώς επειδή ήταν ο Γιώργος ο Μαζονάκης. Σημαίνει ότι επί σειρά ετών έχουν γίνει λάθη, τα οποία πηγαίνουν και σε βάθος χρόνου. Παραδείγματος χάρη, της κυρίας Γάκα η δράση θα μπορούσε να έχει αποτραπεί και να έχει σταματήσει το κρίσιμο χρονικό σημείο του 2018, όταν πέρασε πειθαρχικό έλεγχο για αντιποίηση αρχής και τότε. Για άλλη περίπτωση, αλλά δεν έχει σημασία, σημαίνει ότι ο ίδιος άνθρωπος χρησιμοποιούσε μια ιδιότητα που δεν είχε παρανόμους και τότε δεν της επεβλήθη η ποινή που θα έπρεπε προκειμένου να σταματήσει. Τότε θέλω να σας πω, το 2018 υπήρχε ελεκτική αρμοδιότητα στο Υπουργείο Υγείας, διότι ακόμα το ΣΕΙΠ υπήρχε. Όπως σας είπα, καταργήθηκε το τέλος του 2019. Τότε λοιπόν το ΣΕΙΠ και με υπουργό υπεύθυνο για το ΣΕΙΠ τον κύριο Πολάκη, ο οποίος τώρα κουνάει το δάχτυλο και κάνει την πορυχία πάρα πολύ άσχημη πάνω σε ένα τραγικό γεγονός, δεν έκανε τη δουλειά του. Επομένως, όσον αφορά αυτό, ο κύριος Πολάκης καλό είναι αντί να κουνάει το δάχτυλο να σιωπήσει αποτύψεις. Εμείς όμως δεν μένουμε εκεί. Βλέπουμε ότι όντως από τότε μέχρι σήμερα υπάρχει μια σειρά λαθών. Αυτό αφορά και τη λειτουργία των αρμοδίων οργάνων, όπως την είπατε. Γι' αυτό και εμείς δεν κρυβόμαστε πίσω από το ότι δεν έχουμε την ευθύνη του ελέγχου. Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες προκειμένου τα κακώς κείμενα να διορθωθούν. Ούτε κρύβουμε κάτι, γιατί αν το κρύψουμε δεν πρόκειται να κάνουμε τις κινήσεις και να το διορθώσουμε. Ήδη όμως το MedWatch, που είναι μία μόνο από τις πρωτοβουλίες που θα πάρουμε, είναι η πιο άμεση, θα προχωρήσουμε και σε άλλες σχετικά, είναι ένα πολύ καλό πρώτο βήμα που ήδη είχε αποτελέσματα. Θα τα παρουσιάσει σήμερα ο Υπουργός στη συνέντευξη τύπου.
0: Πάντως, κύριε Πουλή, είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε, ότι αυτό το ζήτημα έχει προκύψει. Το παράνομο αυτό ιατρείο ή οι παράνομες ιατρικές πράξεις από το 2018, και ο κύριος Πουλάκης ως Υπουργός Υγείας δεν πήρε θέση και δεν έκανε σωστά τη δουλειά του, θα πρέπει κάπως να λογοδοτήσει. Και πιστεύω και θεωρώ ότι θα έπρεπε να τεθεί το θέμα αυτό και το ερώτημα στην ολομέλεια της Βουλής για να απαντήσει, αν απαντήσει.
1: Το ζήτημα αυτό το έχουμε θέσει επισήμως από την Παρασκευή και ο κύριος Πολάκης σιωπά. Αν σιωπά αποτύψεις, γιατί πλέον αντιλαμβάνεται τις ευθύνες του, καλά κάνει. Εάν σιωπά γιατί θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγει να τοποθετηθεί, θα τον αξιολογήσουν οι Έλληνες πολίτες. Εμάς όμως το θέμα μας δεν είναι ο Πολάκης. Το λέω αυτό όμως για να δείξω πρώτον ότι υπάρχει μια υποκρισία και προσπάθεια εκμετάλλευσης ενός τραγικού γεγονότος, και δεύτερον ότι για να δούμε τι πρέπει να διορθώσουμε πρέπει να δούμε τι δεν πήγε καλά τόσα χρόνια. Μέσα σε αυτά τα οποία δεν πήγαν καλά ήταν και εκείνο το κομβικό χρονικό σημείο του 2018, διότι αν τότε ήταν πιο αυστηρή η ποινή που είχε επιβληθεί και είχε αφαιρεθεί η άδεια άσκησης επαγγέλματος από την κυρία Γάκα, ούτε ο Γιώργος Μαζονάκης ούτε όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι, είτε είναι πιο γνωστοί είτε λιγότερο γνωστοί, που τώρα βγαίνουν και λένε την ιστορία τους, θα είχαν πέσει τα χέρια της.
0: Πολύ σωστό αυτό που λέτε και είναι προς τιμή σας βέβαια να το πω αυτό, που αναγνωρίζετε και τα λάθη σας. Λοιπόν, κύριε Πουλή, τι ακριβώς συμβαίνει με την Μαρία Καριστιανού και την Κφαντική Ιατρική? Έκανα εγώ ένα βίντεο πριν από μερικές ημέρες και δέχθηκα πολλές επιθέσεις επειδή ανέφερα όσα γράφονται στην ιστοσελίδα της.
1: Όσα γράφονται μέχρι και σήμερα στην ιστοσελίδα της.
0: Σωστά. Και για να βοηθήσουμε λίγο, κύριε Πουλή, στην επίσημη ιστοσελίδα της, υπάρχει ξεχωριστά μια ενότητα, ξεχωριστή ενότητα για την Κφαντική Ιατρική, έτσι για να το μάθουν και οι ακροατές αν δεν το γνωρίζουν, που λέει ότι υπάρχει πράττει βιοσυντονισμός, όπου αναφέρεται η επιλέξη αυτό, ότι ακούτε δηλαδή, θα σας το διαβάσω, επιλέξη, εφαρμόζεται στα παιδιά από την βρεφική ηλικία ο βιοσυντονισμός. Χρησιμοποιείται επίσης η τοξικότητα, ο βιοσυντονισμός για την τοξικότητα από τοξικά συναισθήματα. Επίσης υποστηρίζει την αντιμετώπιση αυτοάνωσων νοσημάτων, χρόνιων παθήσεων και, και την εξουδετέρωση παρενεργειών φαρμάκων.
1: Υπάρχουν τρεις τομείς σε αυτό το κομμάτι για το οποίο πρέπει να απαντήσουμε. Το πρώτο είναι το επιστημονικό, το δεύτερο είναι το επαγγελματικό και το τρίτο είναι το πολιτικό. Επιστημονικά έχει βγει όλη η επιστημονική κοινότητα σε κορυφαίο επίπεδο θα αναφέρω ενδεικτικά τον ιατρό καθηγητή πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Δημόπουλο, ο οποίος πολύ απλά εξήγησε ότι δεν υπάρχει κβαντική ιατρική. Μπορεί να υπάρχει κβαντική φυσική, κβαντική μηχανική. Δεν υπάρχει κβαντική ιατρική. Είναι κάτι το οποίο επιστημονικά δεν στέκει. Απλά, τόσο απλά. Δεν είναι θέμα για να το συζητήσουμε γιατί έχουμε αντιπαράθεση. Το δεύτερο είναι το επαγγελματικό, ότι η κυρία Καριστιανού είναι ιατρός παιδίατρος, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, και από τη στιγμή που γίνεται αυτός ο έλεγχος θα ελεγχθεί και η ίδια για το αν οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχει πρώτον στέκουν επιστημονικά και δεύτερον υπάρχει από την ίδια η δυνατότητα να τις παρέχει. Και το τρίτο είναι το πολιτικό. Είδα ότι η κυρία Καριστιανού, καθώς και η εκπρόσωπο...
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 9:30.
5: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
6: Ναι, θέλω γλυκό.
5: Τι γλυκό?
6: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
5: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
6: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
7: Χοντό Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Με πολύ μεγάλη ιστορία, το οποίο αναβαθμίζεται προκειμένου να του δώσουμε τη δυνατότητα να προσφέρει και τις επόμενες δεκαετίες υψηλές υπηρεσίες στους Έλληνες ασθενείς. Όποιος επισκεφτεί το νοσοκομείο Ανδρέα Συγκρός, κυρία Πολύζου, θα δει πραγματικά ένα καινούργιο νοσοκομείο. Θα τρίβει τα μάτια του. Και σε λίγες εβδομάδες εγκαινιάζουμε και το δεύτερο έργο που ολοκληρώνεται εκεί, το οποίο είναι οι νέες κλινικές και το νέο κτίριο. Άρα έχουμε και τα νέα ΤΕΠ και έχουμε και τις νέες κλινικές. Ένα νοσοκομείο το οποίο έχει ενισχυθεί και σε προσωπικό πάρα πολύ και με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, αναβαθμίστηκε με τρόπο που θα μπορεί τις επόμενες δεκαετίες να προσφέρει πολύ καλές υπηρεσίες. Πραγματικά σας το λέω, όποιος πάει εκεί και το είχε επισκεφτεί στο παρελθόν, δεν θα το πιστεύει ότι είναι το ίδιο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα. Κύριε Πουλή, δεν θέλω να κάνω τον συνήγορο κάποιου, αλλά μεταφέρω κάτι που διάβασα τις προάλλες στην ιστοσελίδα Νέα Είδηση. Σύμφωνα με στοιχεία εκείνου του ρεπορτάζ, λοιπόν, οι τελευταίες παρεμβάσεις στα μεγάλα νοσοκομεία είχαν γίνει το 2004 λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων. Έκτοτε κινήθηκαν οι διαδικασίες ανακαίνησης και ανακατασκευών την τελευταία πενταετία. Είναι όντως έτσι?
1: Η αλήθεια είναι ότι την τελευταία τριετία, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, έχει γίνει η μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση υποδομών, νοσοκομείων και κέντρων υγείας που έχει λάβει χώρα στα τρίτα μας, όχι από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, από την ίδρυση του ΕΣΕ το 1980, την δεκαετία του 1980. Είναι πάρα πολύ μεγάλη αναβάθμιση που έχει γίνει και ήταν μια συνειδητή επιλογή να επενδύσουμε τους πόρους της μεγάλης ευκαιρίας του Ταμείου Ανάκαμψης στο να μπορέσουμε να ανατάξουμε τις υποδομές κτίριων, τα οποία είναι 50 χρόνια, 60 χρόνια, 70 χρόνια κατασκευασμένα και σε μερικά μπορεί να μην είχαν μπει ούτε βίδες τις τελευταίες δεκαετίες. Οπότε κάναμε ένα πολύ μεγάλο έργο πάνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ για τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας. Είναι όλα αυτά τα οποία βλέπετε ότι εγκαινιάζουν ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Υγείας κ. Γεωργιάδης, αναπληρώτρια η κυρία Αγαπηδάκη και ο Υφυπουργός Υγείας Θεμιστοκλέους. Νοσοκομεία σε όλες τις άκρες της χώρας, κέντρα υγείας σε όλες τις άκρες της χώρας, στα νησιά, σε ακριτικές περιοχές, σε ορεινές περιοχές, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη παρέμβαση, η οποία πραγματικά χρειαζόταν να γίνει.
0: Μάλιστα, με πιέζει ο χρόνος, πρέπει να ολοκληρώσουμε με μία πρόταση, αν θέλετε, κύριε Πουλή. Μαθαίνω ότι κάτι ετοιμάζει το Υπουργείο Υγείας στο Περιστέρι για το Αλτσχάιμερ. Θα βρεθεί μάλιστα στη δράση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θέλετε να μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες πολύ σύντομα?
1: Ένας μεγάλος άξονας των πρωτοβουλειών που έχει πάρει το Υπουργείο Υγείας τα τελευταία χρόνια είναι και η ψυχική υγεία. Και εκεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης έγινε ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο, μια ριζική αναδιάρθρωση. Και αξίζουν τα εύσημα εκεί στον πρώην υφυπουργό, τον Δημήτρη τον Μαρτζόπουλο, λόγω της ταλαιπωρίας που υπέστη ο άνθρωπος με τον ΙΠΚΙΠΕ και δικαιώθηκε. Δυστυχώς δεν βρίσκεται σε θέση αυτή τη στιγμή να τα εγκαινιάζει όλα, αν και καλείται σε πολλά, γιατί πραγματικά θέλουμε το να γνωρίσουμε το έργο το οποίο έκανε. Όσον αφορά το Αλτσχάιμερ, που πρόσφατα είχαμε και την Παγκόσμια ημέρα, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι έχουμε λάβει ειδική μέρημνα και ήδη τη στιγμή που μιλάμε ολοκληρώνεται η διαδικασία μέσω ΕΣΠΑ για την ίδρυση 20 κέντρων ημέρας Αλτσχάιμερ σε όλη την Ελλάδα. Μια υπηρεσία πάρα πολύ σημαντική,
0: μάλιστα,
1: κέντρα ημέρας, τα οποία θα βοηθήσουν όχι μόνο τους ίδιους ασθενείς, αλλά πάρα πολύ και τις οικογένειές τους και τους ανθρώπους που τους φροντίζουν. Θα είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία την οποία αξίζει να καλύψετε.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά κύριε Πουλή, γεια σας.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
9: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
10: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς.

αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: ασφαλιστών.
1: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
2: Λάνισε ATV, η ελληνική διαφημιστική. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από το Γαλάνι. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνι in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνι in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ σηματοδότησε το ανέβασμα των τόνων στην κριτική κατά της κυβέρνησης, τόσο για τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, όσο και για τη συνεχιζόμενη αδυναμία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, δόθηκε το σύνθημα για τη στελέχωση των ψηφοδελτίων. Επίσης, βγήκε και το νέο σποτ για τη στεγαστική κρίση. Εμείς θα συζητήσουμε για όλες τις εξελίξεις με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Μελίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Μελίδη.
1: Καλημέρα, κύριε Πολύζη, τι κάνετε?
0: Εδώ είμαστε στον αγώνα της επικαιρότητας, κύριε Μελίδη, και θα αρχίσω με μία ιντρικαδόρικη ερώτηση για εσάς. Έχει βάση το δίλημα που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας, εμείς ικανείς?
1: Κοιτάξτε, αυτό το δίλημα θεωρούμε ότι για να το θέσει στο δημόσιο λόγο πρέπει τουλάχιστον από τα όποια δημοσκοπικά δεδομένα να προκύπτει και μία κοντινή σου απόσταση από το πρώτο κόμμα. Όταν ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του, το οποίο έχει εμφανιστεί με ένα πολύ προσωπικό, θα με επιτρέψετε να πω, τόνο εδώ και μερικούς μήνες στη δημόσια ζωή, γύρω από την προσωπικότητα του κύριου Τσίπρα, μας έλεγαν ότι είναι ο μόνος που μπορεί να χτυπήσει το Μητσοτάκη. Θυμίζω εδώ ότι ο κύριος Τσίπρας από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παραιτήθηκε έχοντας ένα ποσοστό 17%. Τώρα δημοσκοπικά βλέπουμε ότι κινείται κάτω το 15% και είναι μια εκδοτική τάση. Επομένως, αυτό το «ή εμείς ή κανείς» περισσότερο φαντάζει ως μια κίνηση ανησυχίας ή απελπισίας, θα με επιτρέψετε να πω, παρά ως κάτι, ως ένα σοβαρό πολιτικό δίλημα. Εμείς λέμε ότι για να κυβερνάει τόσα χρόνια η Νέα Δημοκρατία, θυμίζω έχουμε μπει πλέον στην 8η χρονιά διακυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες. Υπάρχουν ευθύνες που το 2019 κέρδισε η Νέα Δημοκρατία, υπάρχουν ευθύνες που το 2023 το κόμμα μας, ο ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία, έχασε με 20 μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία, τότε με πρόεδρο τον κύριο Τσίπρα. Νομίζουμε λοιπόν το «ή εμείς ή κανείς» περισσότερο ακούγεται ως κάτι το μη ρεαλιστικό παρά ως μια σοβαρή πολιτική προσέγγιση σημαίνει κατάσταση.
0: Πάντως θα πω, κύριε Μελίδη, ότι οι επικριτές του τόνισαν ότι το κανείς δημιουργεί ουσιαστικά ένα πολιτικό κενό και θεωρούν πως το δίλημα εκβιάζει το εκλογικό σώμα.
1: Κοιτάξτε, κυρία Πολύζου, εγώ ξέρετε ότι πάντα μιλάω με μεγάλη ειλικρίνεια και με σαφήνεια, γιατί θεωρώ ότι η αλήθεια σώζει, ειδικά όταν βρισκόμαστε, όπως είπα και πριν, σε μια εποχή που ο χώρος μας, η αντιπολίτευση συνολικά, βρίσκεται σε μια μακρά περίοδο ήττας, θα λέγαμε. Καθότι νομίζω ότι συμφωνείτε μαζί μου ότι είναι αρκετά πρωτότυπο μετά από δύο πλήρες θητείες Νέας Δημοκρατίας το πρώτο κόμμα να απέχει δημοσκοπικά από το δεύτερο, όποιο και αν είναι αυτό το δεύτερο κόμμα, γιατί αλλάζει κατά καιρούς, σχεδόν double score. Νομίζουμε λοιπόν ότι επειδή έχει έρθει η ώρα του να είμαστε όλοι ειλικρινείς απέναντι πρώτα απ' όλα στους πολίτες που μας ακούν και στον ελληνικό λαό, πρέπει να βγουν μπροστά οι προτάσεις που έχουν τα κόμματα. Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία, για παράδειγμα, έχουμε πει αρκετά πράγματα που είναι διαφορετικά σε σχέση και με το κόμμα του κ. Τσίπρα και με το ΠΑΣΟΚ. Λέμε ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να πάρει παραπάνω μέτρα υπέρ των πολλών η κυβέρνηση. Λέμε ότι ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε το κόμμα του κ. Τσίπρα δεν αναγνωρίζουν την δυνατότητα επέκταση του δημοσιονομικού χώρου με τεχνοκρατικά μέτρα DRM, με μέτρα one-off, τα οποία μπορούν να επεκτείνουν τις δυνατότητες λήψης μέτρων για τις κοινωνικές ομάδες που έχουν περισσότερο ανάγκη. Έχουμε κάνει μια σύγχρονη πρόταση για το ιδιωτικό χρέος. Λέμε ότι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα πρέπει να βγει μπροστά, να αγοράσει από τα funds κόκκινα δάνεια και να τα ρυθμίσει υπέρ των πολιτών. Έχουμε δηλαδή ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής προτείνουμε. Δυστυχώς όμως, κυρία Πολύζου, θα με επιτρέψετε να το πω και αυτό, παρατηρούμε ότι η προσπάθεια αποσιώπησης του ΣΥΡΙΖΑ που ξεκίνησε με την προηγούμενη πολιτική ηγεσία και τελικώς την αποτρέψαμε με την κεντρική επιτροπή που κάναμε τον Ιούλιο, και έτσι το κόμμα μας απέκτησε ξανά φωνή και ξεκαθαρίστηκε ότι θα κατεβούμε στις εκλογές και κάνουμε την προσπάθεια να μαζέψουμε όλη τη ζημιά που έκαναν το προηγούμενο διάστημα αυτοί που τελικώς αποχώρησαν και κάποιοι οποίοι, θα μου επιτρέψετε να πω, κυρία Πολύζου, βρίσκονται αυτή σε μια αγκαλιά με τις έδρες που πήραν από τον ΣΥΡΙΖΑ και αναμένουν σε κάποιο τύπο προθάλαμο, να το πω, κενό αέρος, να το πω, πάντως κάτι περιμένουν ως στρατιά ανεξαρτήτων βουλευτών αυτή τη στιγμή, αποδυναμώνοντας βέβαια και το κόμμα της αντιπολίτευσης. Θυμίζω εδώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές προηγούμενες ψηφίστηκε αξιωματική αντιπολίτευση από τον ελληνικό λαό, θέση την οποία έχασε επειδή ορισμένοι αποφάσισαν να πάρουν τις έδρες και να τις κάνουν βόλτα σε άλλα κόμματα ή τελικώς και να τις παραδώσουν στο προς όφελος ενός νέου σχήματος. Θα τα δούμε με όλα αυτά τις επόμενες εβδομάδες και τις επόμενες μήνες.
0: Πάντως, κύριε Μελίδη, στον κυριακάτικο τύπο υπήρξαν πολλά ρεπορτάζ, σύμφωνα με τα οποία βέβαια η φθορά της κυβέρνησης περνάει χωρίς επιπτώσεις εξαιτίας της πολυδιάσπασης στο χώρο της κέντρο-αριστεράς. Εσείς θέλω να μου πείτε αν συμφωνείτε, κύριε Μελίδη, και αν ναι, πώς μπορεί να σβηστούν οι όποιες αυτές διαφορές χωρίζουν τα κόμματα του συγκεκριμένου χώρου.
1: Λοιπόν, πάμε σε δύο επίπεδα την απάντηση. Το ένα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε αρκετά τα προηγούμενα χρόνια να δημιουργήσει συνθήκες καταλυτικές, ούτως ώστε να υπάρξει συνεργασία στον προοδευτικό χώρο. Θυμίζω εδώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Αριστερά την περασμένη χρονιά το ενδεχόμενο μια συνεργασία προγραμματική για να μην είναι πολύ διασπασμένο ο προοδευτικό χώρο, ούτω ώστε είχε μιλήσει μάλιστα ο προηγούμενο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Φάμελο, ακόμα και για κοινό ψηφοδέλτιο. Ω εκεί, εν μέρη, δεν ήταν λάθο αυτή η προσέγγιση, γιατί έπρεπε όντω, όπω λέτε πολύ σωστά, ο κατακαιρματισμό και η πολυδιάσπαση ποιον ευνοεί, τον κ. Μητσοτάκη ευνοεί. Όμω από τη στιγμή που εισπράξαμε. News. Διάσπαση του χώρου που επιχείρησε να κάνει και κάνει μέχρι σήμερα ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος αυτή τη στιγμή δημιούργησε ένα ακόμη κόμμα στον προοδευτικό χώρο, το οποίο δημοσκοπικά βλέπουμε ότι ανταγωνίζεται με το ΠΑΣΟΚ για το ποιος θα είναι δεύτερος και ποιος τρίτος. Εμείς αναρωτιόμαστε τελικά ποιον ευνοεί αυτό, ποιον ευνοεί να υπάρχουν πολλά κόμματα τα οποία κανένα από αυτά δεν πλησιάζει την Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι την απάντηση όσοι μας ακούν μπορούν να την καταλάβουν εύκολα. Από εκεί και μετά όμως. Λέμε ότι εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ως το κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα πριν τη Νέα Δημοκρατία και παρά τις διασπάσεις και τις αποχωρήσεις που είχαμε, καλούμε τους πολίτες να ακούσουν τις πολιτικές μας προτάσεις και να κρίνουν με βάση αυτό. Γιατί ξέρετε, όλο αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια στον προοδευτικό χώρο, με το ποιος θα έρθει, ποιος θα φύγει, ποιος θα πάρει μεταγραφή, βλέπουμε εδώ ότι υπάρχουν βουλευτές και ευρωβουλευτές που με άλλα κόμματα ψηφίστηκαν και σε άλλα βρίσκονται σήμερα. Αυτή όλη η κουβέντα, ξέρετε, δημιουργεί μια εικόνα αναξιοπιστίας, η οποία πάλι τελικώς ευνοεί την κυβέρνηση. Γι' αυτό αυτοί που σήμερα βρισκόμαστε στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, λέμε ότι η μόνη λύση για να μπορέσει να υπάρξει αλλαγή στην πολιτική κατάσταση είναι οι πολίτες αφενός να αξιολογήσουν τα πολιτικά προτάγματα και το τι λέει το κάθε κόμμα και να φύγουμε από την παραφιλολογία της παραπολιτικής. Και θα με επιτρέψετε και κάτι ακόμα να πω, λέμε και να κλείσουν και τα αυτιά τους όσο μπορούν τουλάχιστον στις δημοσκοπικές ειρήνες. Πρέπει να είμαστε, ξέρετε, η χώρα που παράγει περισσότερες δημοσκοπήσεις από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο. Και δεν μπορεί οι δημοσκοπήσεις διαρκώς να διαμορφώνουν ένα κλίμα βάσει του οποίου σχεδιάζεται με αλφαγιώτα, σχεδιάζεται η πολιτική ζωή της χώρας. Γιατί βλέπετε ότι για παράδειγμα στη δεύτερη θέση είχαμε και άλλα κόμματα στο παρελθόν. Είχαμε το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, το ΠΑΣΟΚ πάλι έμεινε δεύτερο για ένα διάστημα. Η κυρία Καρυθιανού, αν θυμάστε, πάλι κάποια στιγμή εμφανιζόταν με κάποια απίθανα ψηλά ποσοστά. Και όλα αυτά τότε διαμόρφωναν την κοινή γνώμη. Το ίδιο νομίζουμε γίνεται και τώρα. Εμείς λέμε λοιπόν ότι επειδή δεν ζούμε σε δημοσκοπική δημοκρατία, ζούμε σε πραγματική δημοκρατία. Το καλύτερο απ' όλα είναι οι πολίτες να κάτσουν και να αξιολογήσουν το τι λένε τα κόμματα σήμερα. Ποιο έχει την καλύτερη πρόταση και να ψηφίζουν με βάση αυτό μακριά και από το τι έχει γίνει στο παρελθόν, αλλά και από την παραφιλολογία που δημιουργείται στο δημόσιο λόγο σήμερα.
0: Μιλήσατε για τους πολίτες. Οι πολίτες, λοιπόν, κύριε Μελίδη, με το δικό μου, από το δικό μου ρεπορτάζ, λένε ότι αντί να στρέφονται αποκλειστικά στην κυβέρνηση, αναλώνεται πολιτικός χρόνος στη μάχη για τη δεύτερη θέση και την ηγεμονία του προοδευτικού χώρου.
1: Αυτό που λέτε, κυρία Βολίζου, ισχύει και να σας εξηγήσω και κάτι πολύ απλό εδώ. Όταν βγαίνει για παράδειγμα το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και λέει δεν συνεργάζομαι με κανέναν, αυτό δεν δημιουργεί εξ οφίτσιο και de facto έναν διαχωρισμό και ένα κατακρεματισμό στον χώρο? Τον δημιουργεί. Όταν βγαίνει το ΠΑΣΟΚ και λέει θα βγω πρώτο με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ δημοσκοπικά βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, δεν είναι κάτι το μη ρεαλιστικό? Όλοι τελικώς αυτοί οι οποίοι λένε ότι μόνοι τους θα κερδίζουν το Μητσοτάκη, αλλά στις δημοσκοπήσεις είναι, ξαναλέω, με διπλάσια ποσοστό κάτω από αυτόν, δεν δημιουργούν ουσιαστικά τις συνθήκες ώστε να ξαναεκλεγεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τρίτη φορά. Νομίζουμε ότι οι προοδευτικοί πολίτες, αλλά για να μην λέω τη λέξη προοδευτική, οι πολίτες που θέλουν κάτι άλλο, οι πολίτες που θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα, ακόμα και οι αντισυστημικοί πολίτες, όταν έρθει η ώρα του λογαριασμού, ξέρετε, κυρία Πολύζου, και όταν γίνουν οι εκλογές, εάν επιβεβαιωθούν τα δημοσκοπικά αποτελέσματα, έστω και εν μέρη, έστω και στην πρωτιά την ενδεχόμενη της Νέας Δημοκρατίας, τότε θα ζητήσουν τις ευθύνες και από τον κύριο Τσίπρα και από τον κύριο Ανδρουλάκη και από όλους αυτούς που πρωταγωνιστούν στην πολιτική ζωή του τόπου από το 2019 μέχρι σήμερα και δεν έχει σηκώσει κεφάλι. Αντιπολίτευση παραβρίσκεται σε χαμηλά ποσοστά και με double score, ξαναλέω, πίσω από τον κύριο Μητσοτάκη. Θα έρθει η ώρα πάντως του λογαριασμού, να είναι σίγουροι όλοι γι' αυτό.
0: Πάντα μιλάτε έτσι με βάση και εσείς όσα βιώνετε και αφουγκράζετε και μέσα από την Βουλή που έρχεστε καθημερινά, κύριε Μελίδη, και προφανώς λέτε τη δική σας αλήθεια. Θέλω να πούμε τώρα, στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας ασκήθηκε σκληρή κριτική για τα μέτρα της ΔΕΘ για τον λεγόμενο κόφτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέσατε τις δικές σας απαιτήσεις για λογαριασμό της κοινωνίας. Μπορούν λοιπόν, κύριε Μελίδη, να περάσουν ο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη?
1: Φυσικά και μπορούν, και εμείς λέμε ότι η κυβέρνηση λέει ψέματα όταν μιλάει για τον κόφτη στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, γιατί πολύ απλά, όπως είπα και νωρίτερα σε εσάς, υπάρχουν τεχνοκρατικά εργαλεία και μέτρα που ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση μας δίνει. Είναι τα μέτρα DRM, τα μέτρα διακριτικής ευχέρειας, είναι τα μέτρα, τα one-off, τα οποία τα αξιοποιούν, ξέρετε, πάρα πολλές άλλες χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως η Ελλάδα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, επιλέγει να μην τα αξιοποιεί. Έχει, ξέρετε, η κυβέρνηση αυτή τη νεοφιλελεύθερη αιμονή. Γιατί συχνά μας ρωτούν, ξέρετε, δηλαδή η κυβέρνηση δεν θέλει να περνούν οι πολίτες καλά. Η απάντηση είναι ναι. Θέλει να περνούν καλά οι λίγοι, θέλει να περνούν καλά οι φίλοι της, θέλει να περνούν καλά τα μεγάλα συμφέροντα. Αν η κυβέρνηση ενδιαφερόταν για τους πολίτες, και αυτό νομίζω μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε μας ακούει, ένα απλό reality check στη ζωή του τα τελευταία 8 χρόνια, νομίζω ότι είχε και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αυτή η κυβέρνηση για να λύσει τα προβλήματα. Και κυρία Πολύζου, θα μου επιτρέψετε να πω, η κυβέρνηση αυτή είχε και ένα χαρακτηριστικό που δεν είχαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις των μνημονιακών χρόνων. Είχε να διαχειριστεί ένα τεράστιο πακέτο από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο τελικώς, από ό,τι φαίνεται, του διαχειρίστηκε μόνο προς όφελος όσων ήθελε αυτή να εξυπηρετήσει. Γιατί με τόσα λεφτά που ήταν στη χώρα, αν το αποτέλεσμα είναι η πλειοψηφία των πολιτών να μπαίνει στο σούπερ μάρκετ και να φοβάται να δει στο ράφι την τιμή, να μην τολμάει να βάλει βενζίνη ή πετρέλαιο, να κρυώνουν το χειμώνα πάρα πολλά νοικοκυριά, επειδή πραγματικά υπάρχει αυτό το τεράστιο πρόβλημα με την ακρίβεια και στην ενέργεια, και καλούμε τους πολίτες να μπουν και να ψάξουν τα κέρδη που έχουν τα δηληστήρια αυτή τη στιγμή. Γιατί εμείς τι λέμε, ότι για να μειωθεί η τιμή στα καύσιμα πρέπει να υπάρξει μείωση σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αν πάμε μόνο στο πρατήριο, ξέρετε, κυρία Πολύζου, έχει ήδη ανέβει η τιμή. Δεν τολμάει όμως η κυβέρνηση να αγγίξει το ζήτημα των δηληστηρίων, και δυστυχώς θα το πούμε με την κυρία αυτό, και ένα μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης φαίνεται ότι ούτε και αυτή τολμάει να συζητήσει. Γι' αυτό εμείς στον ΣΥΡΙΖΑ λέμε λοιπόν πολύ καθαρά και με σαφήνεια, πλαφόν σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας τα καύσιμα πριν φτάσει και το καύσιμο στο πρατήριο, για να μειωθούν τιμές στην ενέργεια.
0: Κύριε Μελίδη, με πιέζει ο χρόνος, δεν έχω άλλο χρόνο. Θα ήθελα βέβαια να κάνω μια ερώτηση και ως πανεπιστημιακός που είστε για την τεχνητή νοημοσύνη. Δεσμεύομαι να τα ξαναπούμε σύντομα, γιατί είχα και άλλα ερωτήματα.
1: Θα πούμε άλλη φορά, κύριε Πολύζου, με μεγάλη χαρά.
0: Ευχαριστώ θερμά για σας.

0: εκεί η νήσος Κάσος, ένα από τα Δωδεκάνησα, βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο της ειδησιογραφίας εδώ και αρκετούς μήνες, ίσως και χρόνια. Κυρίως με αφορμή την απόντηση του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Με τους Τούρκους να διαφωνούν και να ζητούν εξηγήσεις για όσα θα κάνουν στα δικά μας χωρικά ύδατα και τα διεθνή. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα και όχι μόνο με τον Δήμαρχο της ηρωικής νήσου Κάσου, Μιχάλη Ερωτόκριτο. Καλή σας ημέρα, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Κύριε Δήμαρχε, ποιο είναι το κλίμα στο νησί σας? Προβληματίζει τους συμπολίτες σας όλος αυτός ο θόρυβος, θα πω, για το καλώδιο και η απειλητική ρητορική των Τούρκων?
1: Κοιτάξτε, αυτό έγινε πριν από δύο περίπου χρόνια, τον Ιούλιο του 2024. Είχαμε αυτό το γεγονός, η παρεμπόδιση του ιταλικού τότε ερευνητικού σκάφους Ρελούμε και Βόλιερ Ρελούμε, έξω από τα 6 μίλια. Όταν συνεχίστηκαν οι έρευνες, ήταν οι τουρκικές φρεγάτες. Εκεί είχαμε το θέμα της συνέχισης της εργασίας αυτής, που για ποια της ερευνητικής αυτής εργασίας. Είχαμε βέβαια και την αποστολή δικών μας πολεμικών πλοίων και εκτονώθηκε μετά από μερικές μέρες η κατάσταση. Αλλά αυτό δεν μας λέει τίποτα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε και στο μέλλον. Βέβαια υπήρξαν εξελίξεις από τότε. Έχει αναλάβει μια γαλλική εταιρεία την εργασία αυτή. Πιστεύουμε οι Γάλλοι, με τη διπλωματία που διαθέτουν και με την υποστήριξη των συμμάχων μας, να έχουμε ένα αίσιο αποτέλεσμα και να συνεχιστούν οι εργασίες όσο πρέπει να είναι. Αλλά έχει δημιουργηθεί ένα θέμα με το θαλάσσιο πάρκο που έχουν, το παράνομο θαλάσσιο πάρκο που έχουν χωροθετήσει οι Τούρκοι νότια και πέριξε του Καστελορίζου. Αυτό πρέπει να δούμε, γιατί και μετά έρχεται το γέρνες, κατεβαίνουν προς τα κάτω, έρχονται προς εμάς για να καταλήξουν στην Κρήτη.
0: Μάλιστα, πόσες πιθανότητες θεωρείτε, Δήμαρχε, ότι υπάρχουν για την πρόκληση ενός θέρμου επεισοδίου? Και ρωτώ διότι τα δημοσιεύματα στον κυριακάτικο τύπο ανέφεραν ότι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επεξεργάζονται και αυτό το σενάριο.
1: Κοιτάξτε, με αυτά που μαθαίνω και από κεντρικά αλλά και αυτά τις πληροφορίες που έχω, δεν πρέπει να υπάρξει ανησυχία από ό,τι αντιλαμβάνουμε. Βέβαια υπάρχει θέση της Ελλάδας, αυτά είναι βέβαια θέματα εξωτερικής πολιτικής, υπάρχει θέση τη δική μας, είναι η προσοχή στο διεθνές δίκαιο, να εφαρμοστεί το διεθνές δίκαιο, το θαλάσσιο δίκαιο, και εκεί βέβαια μπορούν να λυθούν, αν το επιθυμούν οι Τούρκοι, κάτι τέτοιο. Από εκεί και πέρα, εμείς είμαστε εδώ πέρα, δεν έχουμε καμία ανησυχία. Πιστεύουμε στις δυνατότητες, τις αμυντικές δυνατότητες της πατρίδας μας και περιμένουμε να εξελιχθούν ομαλά τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Ερωτόκριτε, αλήθεια, πόσο κοντά βρίσκονται στο νησί σας οι εκπρόσωποι της κεντρικής πολιτικής σκηνής? Και δεν αναφέρομαι στον Βασίλη Ψηλάντη, τον Γιάννη Παπά, τον Μάνο Κόνσολα και τον Γιώργο Νικητιάδη, που εκλέγονται στα Δωδεκάνησα και προφανώς ενδιαφέρονται και για την Κάσο, αλλά στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Σας θυμούνται?
1: Κοιτάξτε, εντάξει, και εμείς τους ενοχλούμε, μα θυμούνται και αυτοί. Εντάξει, έχουμε και αρκετούς συμπατριώτες, ενώ βέβαια όχι αρκετούς. Έχουμε συμπατριώτες μας που έχουν την καταγωγή από την διπλανή μας Κάρπαθο, όπως είναι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γραβετρίτης, καλός φίλος. Ο Μάνος ο Κόνσολος και αυτός έχει την καταγωγή από τη Βόρεια Κάρπαθο. Έχουμε και τις επαφές που έχουμε πάνω με τα Υπουργεία, και πιστεύω στο μέτρο που μπορούν να μας εξυπηρετήσουν να το κάνουν. Από εκεί και πέρα βέβαια είμαστε ένας μικρός δήμος ακριτικός, ένα νησί ακριτικό γεωγραφικά απομονωμένο. Αυτό προσπαθούμε να τους δώσουμε να καταλάβουν, ότι δεν είναι όλα όπως είναι στην χερσαία Ελλάδα. Υπάρχουν ιδιαιτερότητες αυτές. Εμείς είμαστε εδώ, το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελεί μια μικρή τοπική κυβέρνηση με θέματα που άπτονται όλων των αντικειμένων βασικών, όπως είναι η υγεία, όπως είναι η παιδεία, όπως είναι το περιβάλλον, και προσπαθούμε να ενοχλούμε κάθε τόσο για να προσπαθούμε και να βρεθεί μια λύση και να κάνει καλύτερη τη ζωή των κατοίκων πάνω στο νησί.
0: Και είναι προς τιμή σας, Δήμαρχε, να παλεύετε και να μάχεστε για το καλό των πολιτών που σας ψήφισαν και σας έκαναν και Δήμαρχο. Κλείνοντας πολύ σύντομα, Δήμαρχε, ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίσατε αφορούσε και στη λειτουργία του πρώτου βρεφονηπιακού σταθμού. Λύθηκε τελικά?
1: Του πρώτου παιδικού σταθμού. Κοιτάξτε, είναι η γραφειοκρατία η οποία μας εμποδίζει. Όντως έγιναν τα εγκαίνια μετά από πίεση των δωρητών. Ήταν η Eurolife, η Hopgenesis. Αυτοί κυρίως έγιναν πριν από ένα χρόνο περίπου, ακόμα τον Οκτώβρη του 2025, τα εγκαίνια. Βέβαια, εμείς είχαμε ξεκινήσει και τις διαδικασίες αρκετά πιο νωρίς με την αναμόρφωση του ΟΕΗ, του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, και τώρα βρισκόμαστε σε διαδικασία έκδοσης εισάδειας για να προχωρήσουμε μετά και στην μέσω του ΑΣΕΠ την πρόληψη του προσωπικού, που το οποίο τοποθετούμε χρονικά σε αρχές του επόμενου έτους. Βλέπετε, η γραφειοκρατία καλά κρατεί και σε τέτοια θέματα πολύ ευαίσθητα για τις τοπικές κοινωνίες. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις και πρέπει να ακολουθήσουμε την πεπατημένη.
0: Μάλιστα, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Δήμαρχε, είμαστε στη διάθεσή σας και ο σταθμός και εγώ προσωπικά να αναδείξουμε οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζει το νησί σας. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Και κάπως έτσι πάντα είμαι στο όριο του χρόνου και πρέπει να ολοκληρώσω.
2: Ακούτε
0: πολύ
2: Radio
0: σύντομα.
2: Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
5: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
5: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, το απόγευμα, αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
8: Κατέρευσε στην Πλάκα, εκτιμούν οι αρχές πως έγινε η ίδια ροή αερίου που προκάλεσε τη φωνική έκρηξη, οδηγώντας στο θάνατο 6 ανθρώπους. Σύμφωνα με πληροφορίες, στεγανό και χωρίς διαρροή ήταν το τμήμα του κεντρικού αγωγού παροχής φυσικού αερίου. Η ανάγκη να δοθούν άμεσα απαντήσεις για τις ζημιές και τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης λόγω των εργασιών για τη γραμμή 4 του μετρό επισημάνθηκε σε συνέντευξη τύπου της Επιτροπής Κατοίκων Κυψέλης παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Οι κάτοικοι έχουν προγραμματίσει νέα κινητοποίηση το ερχόμενο Σάββατο με πορεία στην περιοχή ζητώντας σαφείς απαντήσεις και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τους ελέγχους και τις παρεμβάσεις. μέση επιβάρυνση του εργαζόμενου με το ποσό των 1.065 ευρώ σε περιπτώσεις εργασιακής διαμεσολάβησης, προβλέπει άρθρο του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον κώδικα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Αντιδρούν τα συνδικάτα, η ΕΣΕ και ΠΑΜΕ ζητούν την απόσυρση της διάταξης, τονίζοντας ότι με αυτήν η κυβέρνηση βάζει στο στόχαστρο την δυνατότητα των εργαζομένων να προσφεύγουν στα πολιτικά δικαστήρια για την επίλυση εργατικών διαφορών και παράλληλα μετατρέπει την διαμεσολάβηση σε κοστοβόρο διαδικασία για τον εργαζόμενο, εγκλωβίζοντάς τον έτσι. Απαγορεύτηκε ο όπλος στο επιβατικό οχηματογωγό πλοίο Ιωνή στο λιμάνι της Κέας λόγω μηχανικής βλάβης, σύμφωνα με το λιμενικό. Το πλοίο θα μετέφερε στο Λαύριο 110 επιβάτες, 20 γεωταχή αυτοκίνητα, 4 φορτηγά και ένα δίκυκλο. Οι επιβάτες και τα οχήματα αναμένεται να προωθηθούν στον προορισμό τους με μέρημνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας. Ισχυρές εκρήξεις τα ξημερώματα στο Κίεβο. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου και του Reuters έκαναν λόγο για συνδυασμένη επίθεση με πυράβλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης. Έκπληκτος δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ για την απελευθέρωση με όρους των 5 που συνελήφθησαν για το φερόμενο σχέδιο επίθεση σε βάση στη Βρετανία. Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ, είπε. Ερωτηθείς για τον φερόμενο ρόλο του Ιράν, δήλωσε ότι είναι πιθανό. Πρόσθεσε ωστόσο ότι δεν θέλει να υπησέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες. Εν μέσω προσπαθειών για νέες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Αμερικανός Πρόεδρος διέψευσε δημοσίευμα του ιστότοπου Άξιος, τονίζοντας πως δεν προσέφερε στην Τεχεράν ούτε άρση κυρώσεων ούτε ξεπάγωμα κεφάλαιών της δεσμευμένων στο εξωτερικό με αντάλλαγμα συμφωνία για τα πυρηνικά. Εν τω μεταξύ, ο Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι το Ιράν αναμένει σήμερα επίσημη απάντηση από τις ΗΠΑ στην πρότασή του για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Προσθέτει ότι οι διαμεσολαβητές του Κατάρ παρουσίασαν ιδέες και πρόκειται να θέσουν ξανά το θέμα στην αμερικανική πλευρά. Και να πάμε στον καιρό. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει έως 24 βαθμούς Κελσίου, 19 βαθμοί αυτή την ώρα, στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
9: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
10: Αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής από νωρίς το πρωί, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται σε Κηφισό και Αττική Οδό. Στον Κηφισό παρατηρείται έντονη συμφόρηση με χαμηλές ταχύτητες και καθυστερήσεις, κυρίως στο τμήμα από το Εγάλεο έως το Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση και στη Λεωφόρο Αθηνών, καθώς και σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Δύσκολη κατάσταση και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, με σημαντικές καθυστερήσεις, καθώς και στους δρόμους περιμετρικά του λιμανιού στον Πειραιά.
8: Κυρίες και κύριοι, έτσι έχει έως τώρα η επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10 και μισή, μικρόφωνο στο Γιώργο Μελιγκόνη.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
2: Κάποτε η φλόγα ενός περσού

Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Εντάξει, η κυβέρνηση διέψευσε χθες το δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η Αμερικανίδα πρέσβυρα σε δείπνο παρουσία κορυφαίων υπουργών στην Αθήνα απείλησε ότι ο Ουάσιγκτον μπορεί να ρίξει όποια κυβέρνηση θελήσει, ακόμη και την ελληνική. Θυμίζουμε ότι η κυρία Γκιλ Φόιλ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, επικαλέστηκε προς τούτο τον τρόπο με τον οποίο είχε πέσει η κυβέρνηση της Ρουμανίας, ακριβώς επειδή δεν στήριζε το μεγάλο ενεργειακό project του Ντόναλντ Τραμπ, τον περίφημο κάθετο διάδρομο. Ξέρετε, αυτόν που για την Ελλάδα αποτελεί το πετράδι του στέμματος. Αυτόν μέσω του οποίου η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να καταστήσει την Ευρώπη πλήρως εξαρτημένη ενεργειακά από το πανάκριβο αμερικανικό LNG. Και τώρα που έχουμε τη διάψευση του κυβερνητικού εκπροσώπου, το θέμα κλείνει εκεί. Όχι ακριβώς.

Βλέπετε, φίλες και φίλοι, από το πρωί του Σαββάτου συμβαίνουν περίεργα πράγματα και πρέπει να αναφερθούν. Έρχεται μια αγκυρότατη αμερικανική εφημερίδα, επαναλαμβάνουμε, Wall Street Journal, και αναφέρει ότι εν έτη 2026 υπάρχει εκπρόσωπος αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στην Ελλάδα που νομίζει ότι είναι ο Purifoy.

Και το θέμα το υπογράφουν εγκυρότατοι ερευνητές δημοσιογράφοι, δύο εκ των οποίων έχουν βραβευθεί και με Πούλιτζερ, παρακαλώ. Και τότε ξεκινούν τα περίεργα. Πρώτον, τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης εδώ στην Ελλάδα για όλο το Σαββατοκύριακο χάνουν το θέμα, δεν το παίρνουν χαμπάρι, το πνίγουν, το μπαζώνουν, πώς το λένε, κάνουν σαν να μην υπάρχει.

Δεύτερον, την ίδια στάση υιοθετεί και η κυβέρνηση. Χρειάστηκαν ως γνωστόν να μεσολαβήσουν 48 ολόκληρες ώρες, έως ότου διαβάσει χθες μια προσεκτική δήλωση ο Παύλος Μαρινάκης στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Δηλαδή εκεί που ήξερε ότι δεν γινόταν να μην ερωτηθεί, δεν γινόταν να μην τοποθετηθεί. Εξίσου σιωπηλή είναι και η ίδια η πρέσβυρα. Και έτσι η παρουσία της είναι πληθωρική, και έτσι εξέδωσε δήλωση ακόμη και για τους νεκρούς από την έκρηξη στην Πλάκα. Η κυρία Γκιλφόιλ δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να διαψεύσει μια αμερικανική εφημερίδα που λέει ότι συμπεριφέρθηκε σαν ανθύπατος σε βάρος ενός υπουργού.

0: Το Λατούντα, φίλες και φίλοι, όταν μέσω του κάθε του διαδρόμου νέα επιχειρηματικά τζάκια έχουν δημιουργηθεί, εταιρείες μεσαίες και μικρομεσαίες έχουν γίνει κολοσσοί και ένας επιχειρηματικός πόλεμος μεταξύ κατασκευαστών, ενεργειακών dealers και ποιος ξέρει τι άλλο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Κάποιοι κατασκευαστές καρφώνουν τους νέους εθνικούς τραπεζίτες και τα νέα τζάκια στις κατασκευές. Κάποια νέα τζάκια καρφώνουν άλλους εθνικούς κατασκευαστές και στείλουν δημοσιεύματα ότι ο υπερδανισμός τους θα ρίξει στα βράχια ολόκληρη τη χώρα και ο πόλεμος καλά κρατεί. Και κάπου εκεί, μέσα στον πόλεμο των νέων τζακιών, στη 48ωρη εδήμονα σιωπή της κυβέρνησης και των ιστοσελίδων
1: News.
0: Προσώπου, ανακύπτει ανεπαισθήτως η νέα πραγματικότητα που διαμορφώθηκε στα 7 χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Μια ανεπαίσθητη αλλά σαφής βαλκανοποίηση. Μια χώρα που τα τζάκια και οι μεγάλοι όμιλοι τσακώνονται δημόσια για το πώς θα μοιράσουν τα ημάτια του λαού της και δημοσιεύματα για την πολιτική της κατάσταση που ταιριάζουν σε κάποια χώρα της Λατινικής Αμερικής. Αυτή είναι σήμερα η Ελλάδα. Η Ελλάδα του 2026. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό. Σήμερα Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου του 2026.

Αθήνα, ναι, 84 δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. 10 και 16 δείχνουν τα ρολόγια σας. 98 και 3 λοιπόν, εδώ είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στο ραδιόφωνο της πόλης. Πολιτική Αθήνα ακούτε, θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Νίκο Αγγελόπουλο στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου, Βαρβάρα Βιτζιλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. 2-13-09-09-100 είναι το τηλέφωνό μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζουν και καταγράφουν όσα έχετε να τους και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός μας είναι 6948-984-984. Λοιπόν, η Βάσο μας λέει το ταξίδι του Μητσοτάκη μάλλον δεν πήγε και πολύ καλά. Γενικώς έλειψε αρκετές ημέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες και υπήρξαν αρκετές φορές που έπρεπε να σηκώσει τα τηλέφωνα και να ασχοληθεί με τη μιζέρια, που θα έλεγε και ο κύριος Γεωργιάδης, της εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσης. Εκείνος να κυνηγάει εμμύριδες και εδώ οι υφυπουργοί του και οι βουλευτές του να μιλούν για κακομύριδες. Πράγματι, δεν ήταν και το καλύτερο ταξίδι έτσι όπως το είχε φανταστεί. Και τώρα το Μαξίμου δίνει διαρροές για δυσφορία του Πρωθυπουργού. Αυτό είναι το κλασικό, θυμάστε. Άλλος Πρωθυπουργός παλιά, ο κύριος Καραμαλής, κυβερνούσε μέσω των διαρροών συναισθημάτων. Πότε βρισκόταν σε κατάσταση δυσφορίας, πότε βρισκόταν σε κατάσταση ευμένειας για κάποιο κυβερνητικό στέλεχος. Είχαμε πολλές συναισθηματικού τύπου μεταπτώσεις. Καλές αυτές οι διαρροές. Αλλά σε κάθε περίπτωση, έπειτα από 7-7,5 χρόνια στην εξουσία, το αν δυσφορεί ή όχι ο Πρωθυπουργός, μάλλον είναι πολύ πολύ ανεπαρκές για να μοιραστεί ως ένα δημοσίευμα, ως μια διαρροή η οποία μπορεί να προστατέψει τον ίδιο και να δείξει ότι τέλος πάντων δεν συμμερίζεται τα διάφορα φάλτσα που έχουμε ακούσει αυτές τις μέρες από κυβερνητικά στελέχη και γαλάζια στελέχη. Λοιπόν, λέει και ο Μιχάλης, πολύ σημασία δίνουμε σε αυτή τη φυλάδα του Wall Street Journal και στην τελική οι συντάκτες βραβείο Πούλιτζερ έχουν πάρει. Να είχαν πάρει βραβείο Μπότσι να το συζητούσαμε. Μεγάλη κουβέντα είπες τώρα, πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα.

0: Λοιπόν, πολλά τα θέματα και σήμερα της επικαιρότητας. Θα τα αφήξουμε όλα αναλυτικά. Ωστόσο, υπάρχουν θέματα τα οποία δεν πρέπει να προσπερνάμε έτσι. Πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Χριστίνα Σακαρίκου, την πρόεδρο του Συλλόγου Γυναίκες του Σήμερα, να κουβεντιάσουμε λίγο γιατί για μία ακόμη φορά βλέπουμε καθημερινά σχεδόν στην επικαιρότητα το ένα περιστατικό έμφυλης βίας και ενδοοικογενειακής βίας να διαδέχεται το άλλο και να το έχουμε συνηθίσει και να περνάμε απλώς στην επόμενη είδηση. Καλημέρα κυρία Σακαρίκου, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλά εσείς?
0: Καλά. Λοιπόν, τελικά το συνηθίσαμε το τέρας, τι λέτε?
1: Ελπίζω όχι. Το φαινόμενο έχει πάρει παγκόσμιες διαστάσεις, είναι πλέον μάστιγα. Εμείς είμαστε μια ένωση γυναικών, μια ομάδα γυναικών, γυναίκες σήμερα, που μας ενεργοποίησε δυστυχώς αυτή η πολύ κακή συνήθεια που λέμε τώρα, που ονομάζουμε γυναικοκτονία.
0: Η οποία κακή συνήθεια, στο πούμε έτσι, συνεχίζει να βρίσκεται σε μια κατάσταση εκκρεμότητας, ενώ δηλαδή είναι πλέον γενικευμένη η αξίωση από την κυβέρνηση για νομικό προσδιορισμό του συγκεκριμένου εγκλήματος. Η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να δώσει μια ιδιαίτερη ποινική και νομική απαξία στο συγκεκριμένο είδος ανθρωποκτονίας, στην ανθρωποκτονία με έμφυλα χαρακτηριστικά.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είναι πολύ σημαντικό να πάψουμε να λέμε ότι είναι ανθρωποκτονία. Είναι ξεκάθαρα γυναικοκτονία.
0: Βέβαια.
1: Ο δράστης επιλέγει το θύμα του. Είναι ξεκάθαρο ότι τα θύματα είναι γυναίκες και θα πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό για να μπορέσουμε να το αποτρέψουμε, να το μειώσουμε μέχρι να το εξαφανίσουμε ως φαινόμενο.
0: Κυρία Σακαρίκου, εσάς τι σας όθησε στο να φτιάξετε το Σύλλογο Γυναίκες του Σήμερα?
1: Είναι αυτό το καθημερινό άκουσμα. 20.000 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας για το 25. 1.300 γυναίκες χρειάστηκε να νοσηλευτούν. Μέχρι σήμερα 11 έχουν χάσει τη ζωή τους. Δεν μπορούσαμε πλέον να κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε. Δεν γίνεται, πρέπει να πούμε φτάνει μέχρι εδώ και να λάβουμε μέτρα.
0: Και η αλήθεια είναι ότι τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζει κατά καιρούς και ο κύριος Χρυσοχοίδης ως προς το πόσες κλήσεις έχουμε κάθε μέρα, πόσα αυτόφορα, πόσες παρεμβάσεις της αστυνομίας κτλ. Πραγματικά έρχεσαι σε επαφή με τα νούμερα και ώρες δεν μπορείς να πιστέψεις ότι όλο αυτό γίνεται γύρω μας. Αλλά τα νούμερα αυτά ίσως αποτελούν και μια έτσι καλή αφορμή για να σκεφτούμε ότι αυτό δεν είναι κάτι εξωτικό το οποίο βλέπουμε στις ειδήσεις μόνο ή διαβάζουμε σε κάποιο site, αλλά ότι είναι πράγματα τα οποία μπορεί να συμβαίνουν στη διπλανή μας πόρτα, έτσι.
1: Συμβαίνει δίπλα μας, ναι. Συμβαίνει δίπλα μας. Υπάρχει θυμός ο οποίος μεταφράζεται σε βία καθημερινά. Καθημερινά, είτε από το σύντροφο, είτε από τον πρώην σύντροφο ή από άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος.
0: Κυρία Σακαρίκου, γιατί δεν έχουν βοηθήσει μέχρι τώρα όλα όσα έχουν γίνει, τα βραχιολάκια, το panic button? Σας ρωτώ γιατί έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις γυναικοκτονιών ότι το θύμα τα έχει κάνει όλα σωστά, αλλά αυτό δεν φτάνει. Παραμένει θύμα, χάνει τη ζωή του, δολοφονείται δηλαδή.
1: Ναι, χρειάζεται πιο αυστηρή παρακολούθηση του δράστη, πιο αυστηρό πλαίσιο, και ειδικά των περιοριστικών όρων, η απομάκρυνση εκείνου και όχι του θύματος. Πολύ σημαντικό είναι να υπάρχει ταχύτερη δικαστική προστασία,
0: ναι.
1: Και ειδικά πρωτόκολλα για γυναίκες με παιδιά και γιατί όχι και για αναπηρία, έτσι, όλα μαζί. Θέλει άλλη διαχείριση, να είναι πιο έντονη η επιτήρηση.
0: Τα έχετε μεταφέρει όλα αυτά στους αρμόδιους? Έχετε κάνει κάποιες συναντήσεις? Έχετε ζητήσει θεσμικά κάποια πράγματα? Σας έχουν απαντήσει? Έχει ανταποκριθεί κανείς?
1: Είναι στα άμεσα σχέδιά μας αυτό, όπως και η γενικότερη ενημέρωση του κοινού, ώστε να γίνουμε μια δυνατή φωνή, μια μεγάλη ομάδα, η οποία διεκδικεί όλα αυτά, να υπάρχουν ξενώνες που να δέχονται άμεσα τις γυναίκες, μόνιμη χρηματοδότηση των συμβουλευτικών κέντρων, δωρεάν νομική και ψυχολογική υποστήριξη, επαγγελματική και στεγαστική αποκατάσταση. Είναι πράγματα πολύ σημαντικά αυτά, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην πράξη.
0: Ναι, γιατί πρέπει να πούμε ότι πολλές φορές ακόμα και όταν φτάνει μια γυναίκα στο σημείο να πάρει την απόφαση ότι θέλει να ξεφύγει κλπ, θα πρέπει να υπάρχει μια υποδομή ούτως ώστε αυτή η απόφαση να μην είναι άλμα στο κενό, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, γιατί αυτό πολλές φορές το θύμα το σκέφτεται το έχει ως ανασταλτικό παράγοντα. Δηλαδή λέει, και αν φύγω και αυτό προκαλέσει την τελική επίθεση, πώς θα προστατευτώ, πού θα απευθυνθώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Σακαρίκου, εν αναμονή και των συναντήσεων που θα έχετε, εδώ θα είμαστε να τις καλύψουμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτηση και τον χρόνο.
1: Και εγώ, χάρηκα πολύ. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ήταν η κυρία Χριστίνα Σακαρίκου, ήταν η πρόεδρος του Συλλόγου Οι Γυναίκες του Σήμερα, για ένα θέμα το οποίο, να το επαναλάβουμε, δεν πρέπει να το προσπερνάμε.

0: Λοιπόν, σε σχέση με αυτά που λέγαμε εισαγωγικά για το θέμα με την Wall Street Journal, την 48ωρη εδήμονα σιωπή της κυβέρνησης, το γεγονός ότι πολλές ιστοσελίδες και πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης είχαν χάσει, ρε παιδάκι, με αυτό το θέμα ολόκληρο Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω, μπορεί να μην έχουν συνδρομή στη Wall Street Journal. Το ενδιαφέρον είναι, διαβάζω σήμερα και σε διάφορα παραπολιτικά και στα νέα και στην Καθημερινή, ότι σε αυτό το περίφημο δείπνο, εκτός από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, ήταν παρόν και ο κύριος Κυρανάκης, ο σημερινός γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, με την τότε ιδιότητά του, την ιδιότητα του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών. Και τέλος πάντων, σύμφωνα με αυτά τα παραπολιτικά σχόλια, τα οποία και αυτά βέβαια χρειάστηκαν, επαναλαμβάνω, περισσότερες από 48 ώρες για να δημοσιευτούν. Φαίνεται δεν λειτουργεί και καλά το τυπογραφείο, ποιος ξέρει. Ο κύριος Κυρανάκης δεν άκουσε την πρέσβυρα, την κυρία Γκυλφόιλ, να λέει κάτι τέτοιο, και διαψεύδηκε εκείνος από τη σειρά του κατηγορηματικά τέτοιου τύπου δημοσιεύματα. Τώρα, πηγαίνοντας προς τους τίτλους των ειδήσεων και προς το και μισή της ώρας, να ανοίξουμε μια παρένθεση για να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς στις φρικτορίες. Μετά είχαμε το ραδιόφωνο, το τηλέφωνο, το ίντερνετ και τώρα εμείς συνδεόμαστε μέσω ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο telecom.gr. Παραμένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πούμε ότι η σύνδεσή σας αποκτά τώρα παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σας, με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10.30.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
10: Μη σπρώχνετε, ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
6: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
11: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
10: Όλοι θα πάρετε!
12: Ακούτε Radio Rumeli News.
13: Σε χημειοθεραπείες χωρίς την απαραίτητη νόμιμη άδεια. Την υπόθεση έφερε στο φως η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έπειτα από καταγγελία. Δεκτό έκανε το τριμελές εφετείο κακουργήμα των Λάρισα στο αίτημα συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας στη δίκη των Τεμπών για την εξέταση του κατασκευέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Σε κοστοβόρο διαδικασία άνω των 1.000 ευρώ αναεργαζόμενο, εκτιμούν τα συνδικάτα ότι μετατρέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης στην εργασιακή διαμεσολάβηση για την επίλυση διαφορών. Την επίσημη απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στην πρόταση του για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ αναμένει εντός της ημέρας ο Αμπάς Αραγτσή. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην Αττική, με τοπικές βροχές από το μεσημέρι, μέγιστη θερμοκρασία 24 βαθμοί Κελσίου, 21 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση από τον Αθήνα 984 στις 11, επιστροφή στον Γιώργο Μελικόνη.
14: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 34 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9, 84 στου 98 και 3 δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Νίκο Αγγελόπουλο στην τελική ρυθμίση του ήχου, με τις μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου, Βαρβάρα Βιτζιλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Από ό,τι βλέπω από τα μηνύματά σας, ούτε εσείς πιστήκατε από την χλιαρή διάψευση του κυρίου Μαρινάκη. Άργησε και 48 ώρες, το λέμε και το ξαναλέμε, ακριβώς διότι το θέμα είναι σοβαρό. Περιμένουμε και άλλα μηνύματα και άλλα σχόλια και άλλες παρατηρήσεις με όλους τους δυνατούς τρόπους. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνό μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζουν και καταγράφουν τα μηνύματά σας. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν στον αριθμό 6948 984 984.

Λοιπόν, η κυρία Μιρέλα μας λέει για τον κύριο Γεραπετρίτη. Η αλήθεια είναι ότι ενώ πάντα είναι πάγιο ζητούμενο η ενεργητική εξωτερική πολιτική, πάντα οι Υπουργοί Εξωτερικών έδειχναν ή προσπαθούσαν να δείξουν ότι κάνουν πράγματα, ότι η χώρα επηρεάζει το διεθνές γίγνεσθε, ότι διαμορφώνει ή συνδιαμορφώνει τις εξελίξεις, ότι θα ακούγαμε Υπουργό των Εξωτερικών να λέει πως αν ξέραμε ότι θα γινόταν τέτοιος χαμός στον κόσμο, δεν θα βάζαμε υποψηφιότητα για μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ. Πραγματικά είναι απτάγραφα, πραγματικά δεν περίμενε ποτέ κανείς ότι θα ακούγαμε ακόμα και αυτό που στο παρελθόν είχε χαρακτηριστεί δόγμα της ακινησίας, ακόμη και αυτό το οποίο στο παρελθόν είχε προσωποποιηθεί δικαίως εν μέρη με τον αείμνηστο Πέτρο Μολυβιάτη, το δόγμα Μολυβιάτη. Δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα το ακούγαμε με έναν τρόπο που θα γινόταν και επισήμως πια δόγμα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Τι να πει κανείς.

0: Λοιπόν, καλημέρα και στον φίλο μας τον Θωμά. Λέει παιχνιδάκια για να συσπηρωθεί το εσωτερικό ακροατήριο. Ο Τραμπ αγνοεί τον Μητσοτάκη, ο οποίος καταραίει έτσι κι αλλιώς. Καλά, τώρα άμα δούμε τις δημοσκοπήσεις, δεν ξέρω. Η κατάρρευση είναι βαριά λέξη, έτσι. Παρά τα κουτσουρεμένα ποσοστά. Η κατάρρευση είναι βαριά λέξη. Όπως λέει ο Θωμάς, πάντως λέει, εκτιμά ότι για οποιοδήποτε θέμα θα διαπραγματευτεί με την επόμενη κυβέρνηση που θα προκύψει σε λίγους μήνες, ποιος ο λόγος να τη ρίξει τώρα. Εντάξει, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι όμως εάν βγαίνει η πρέσβυρα μιας χώρας για να το πει αυτό, υπάρχει ένα θεματάκι, ειδικά όταν, επαναλαμβάνω, έχουμε την κυβέρνηση να έχει καταπιεί την γλώσσα της και χρειάστηκε 48 ώρες για μια τυπική διάψευση, η οποία διάψευση, άμα δείτε, είναι πολύ πολύ προσεκτικά διαλεγμένες οι διατυπώσεις. Τέλος πάντων, λοιπόν, πολλά είπαμε γι' αυτό. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρώην υπουργό, τον κύριο Χάρη Καστανίδη. Καλημέρα κύριε Καστανίδη, τι κάνετε?
1: Γεια σας κύριε Μελιγκόνη, καλή σας μέρα, καλά εσείς?
0: Καλά, καλά. Κύριε Καστανίδη, αναρωτιέμαι αν οι χθεσινές, οι προσεκτικά διαλεγμένες λέξεις που χρησιμοποίησε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για να πει ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να έχει γίνει τέτοιο πράγμα, να λέει εις επίκον υπουργών η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών ότι μπορούμε να ρίξουμε ποια κυβέρνηση θέλουμε, αν σας φάνηκαν αρκετές?
1: Δεν θέλω να αξιολογήσω τα λεγόμενα του κυβερνητικού εκπροσώπου. Επιθυμώ όμως για λόγους εθνικής αξιοπρέπειας να είναι όπως τα λέει. Δηλαδή επιθυμώ να μην έχει συμβεί το περιστατικό. Ιδάλλως αν έχει συμβεί το περιστατικό, εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη, γιατί δεν υπήρξε σκληρή αντίδραση από την πλευρά της κυβέρνησης για να στείλει την κυρία από εκεί που ήρθε. Αλλά θέλω να δεχτώ, επαναλαμβάνω, για λόγους εθνικής ευπρέπειας, τη δήλωσή του ότι δεν συνέβη κάτι τέτοιο.
0: Τώρα, εξελίσσεται μία συζήτηση σε σχέση με το εάν και πώς θα μπορούσε η κυβέρνηση να πάρει περισσότερα μέτρα για τα νοικοκυριά και για την ανάσχεση της ενεργειακής κρίσης κλπ. Πολλές φορές, δεν ξέρω αν το αισθάνεστε κι εσείς, βλέπει κανείς, ας πούμε, συζητήσεις στην τηλεόραση, πολιτικά πάνελ, και αισθάνεται ότι αντί για πολιτικά στελέχη, ειδικά όταν μιλάμε για στελέχη που εκπροσωπούν τα κόμματα του προοδευτικού χώρου, είναι σαν να βλέπει λογιστές ή φοροτεχνικούς που διαφωνούν επί των αριθμών με τον εκάστοτε εκπρόσωπο της κυβέρνησης. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτήν την αίσθηση, αν σας γεννιέται κι εσάς αυτή η αίσθηση όταν παρακολουθείτε πολιτικά πάνελ.
1: Για λόγους κομψότητας και μόνον θα σας έλεγα, συμμερίζομαι το σχόλιο σας και μένω εκεί για να μην υποθεί τίποτε χειρότερο από αυτά που λέτε εσείς.
0: Όμως αυτό είναι ενδεχομένως ένα γήπεδο στο οποίο τα προοδευτικά κόμματα παίζουν εκτός έδρας.
1: Δεν είναι θέμα προοδευτικών κομμάτων. Κύριε Μελιγκόνη, υπάρχει εδώ και μια περίπου 15ετία, 20ετία, ένα από τα αποτελέσματα της δημοσιονομικής κρίσης είναι μια πνευματική, διανοητική και ηθική συρρήκνωση της χώρας και του κόσμου, κάτι που αντανακλάται και στο επίπεδο του πολιτικού προσωπικού. Το πολιτικό προσωπικό της χώρας δεν είναι αυτό που μπορούσε κανείς να διαπιστώσει ότι υπάρχει πριν από 15-20 χρόνια. Είναι ένα πολιτικό προσωπικό χαμηλού διαμετρήματος και συνεπώς γι' αυτό εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο. Θα ήθελα να αποφύγω να κάνω αυτό το σχολιασμό, αλλά επειδή το θίξατε το θέμα, το λέω. Και εδώ θα πρέπει να προσέξει και ο ελληνικός λαός. Ας πούμε, κάθε φορά ακούω ας έρθει κάτι καινούριο. Έρχεται κάτι καινούριο και μέσα σε 2-3 χρόνια το απαξιώνει και ξαναλέει κάτι καινούριο.
0: Ναι.
1: Και κάθε καινούριο καθίσταται παλαιό στην κρίση του, αντί να σκέφτεται ο κόσμος. Γι' αυτό μίλησα για διανοητική συρρήκνωση γενικότερα. Γενικότερο είναι το φαινόμενο αυτό. Αντί να σκέφτεται ότι αυτό που είναι δοκιμασμένο και αυτό το οποίο είναι επιβραβευμένο με εντιμότητα, ηθική, στρατηγική ικανότητα και πολιτική αξιοσύνη, αυτό που πρέπει τελικά να επιλέγεται.
0: Αυτό, κατά τη γνώμη σας, αφορά και κόμματα ή και πρόσωπα?
1: και κόμματα και πρόσωπα.
2: Και κόμματα και πρόσωπα. Πάντως, ο τρόπος με τον οποίο το περιγράφεται, ο συνειρμός μου με πηγαίνει στο πώς είχε νούμερα κοντά στο 20% το κόμμα Καριστιανού όταν πρωτοεμφανίστηκε και πώς τώρα κινδυνεύει να βρεθεί ένα βήμα πριν τον αφανισμό και δεν είναι καν βέβαιο ότι θα φτάσει ως τις εκλογές. Δεν ξέρω αν είχατε κι εσείς στο μυαλό σας κάτι τέτοιο.
1: Κύριε Μελικόνη, δεν θέλω να σχολιάσω την κυρία Καριστιανού και την προσπάθειά της, την πολιτική της προσπάθεια. Αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής για να καταλάβουμε το πρόβλημα. Ακούς την κυβερνητική πλευρά για να δώσω λίγο μια εικόνα του συνολικού πολιτικού προβλήματος.
2: Ναι.
1: Το οποίο αφορά και τον προοδευτικό χώρο. Ακούς την κυβερνητική πλευρά να ομιλεί για βελτιώσεις κτηριολογικού χαρακτήρα στο πρόγραμμα, στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Την ίδια ώρα βλέπεις ότι υπάρχουν 8.000 ελλείψεις με την εκκίνηση της σχολικής χρονιάς. Ακούς την πλευρά της αντιπολίτευσης να μιλάει για την αλλαγή του συστήματος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και να λέει αυτό είναι, θα ρίσκε μόνο η αλλαγή του συστήματος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα βελτιώσει την ποιότητα. Λοιπόν, είναι διάφορα κλισέ, διάφορα μέτρα ή μικρά, πολύ μικρά μέτρα τα οποία αφορούν επιμέρους χώρους ή επιμέρους κοινωνικές ομάδες. Μια μετρολογία δηλαδή χωρίς καμιά ιδιαίτερη σημασία και την ίδια ώρα υπάρχει μια έκθεση η οποία γίνεται στα πλαίσια της διεθνούς διερεύνησης των επιδόσεων των μαθητών για διάφορες χώρες, μιλάω για την PISA.
2: Ναι.
1: Έχουμε την έκθεση PISA 2025, η οποία λέει για τα Ελληνόπουλα ότι περίπου ένα στα δύο Ελληνόπουλα των 15 ετών, το 44%
3: Radio Rumeli News.
1: Λοιπόν, και άρα τίθεται ένα συνολικό θέμα για την ριζική αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος, ότι θα πρέπει δηλαδή ουσιαστικά να γίνει μια μορφωτική επανάσταση στη χώρα και δεν συζητείται αυτό. Το δίνω αυτό μόνο ως παράδειγμα.
2: Ναι.
1: Ένα άλλο παράδειγμα είναι, μπορείτε να καλέσετε 3 γενικούς διευθυντές και 4 διευθυντές οποιοδήποτε υπουργείου, που πριν από 15 χρόνια αν τους έλεγες θέλω να κάνετε μια νομική διάταξη, μια διάταξη για να ρυθμίσουμε ένα θέμα, θα ήταν σε θέση να συντάξουν μια διάταξη. Mm. Μπορείτε να τους καλέσετε τώρα και να τους πείτε να το κάνουν όταν ένα μεγάλο μέρος του νομοπαρασκευαστικού έδρου κατά τη διάρκεια της κρίσης και μέχρι σήμερα εδόθη σε ιδιώτες εταιρείες συμβούλων, δικηγορικές εταιρείες, επειδή το απτήτησε αυτή η εξαιρετικά ευφυής κάστα των δανειστών η οποία μας δάνεισε.
2: Mm-hmm.
1: Με τους όρους που μας δάνεισε. Και έφτασε στο τέλος να λέει, μου θυμίζει τον Πάσεν Στενσόρο, τα νομοθετικά τούβλα λέει, τα οποία πήγαιναν μετά από υπόδειξη των δανειστών και νομοθετούντος σε χώρα της Λατινικής Αμερικής.
2: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, αντί να καθίσουμε να συζητήσουμε τέτοιου είδους θέματα, με μια αποδόμηση του κράτους που γίνεται μέσω του λεγόμενου outsourcing, δηλαδή μεταφέρουμε τεχνογνωσία σε χώρους ιδιωτικούς. Πώς θα κάνει δηλαδή πολιτική ενεργειακή? Ακούστε λίγο προηγουμένως γιατί θίξατε το θέμα. Η κυβέρνηση ανακοινώνει κάθε τόσο και λιγάκι. Τα προοδευτικά κόμματα παίρνουν ορισμένες πρωτοβουλίες για στοχευμένα μέτρα. Πώς θα τα κάνεις αυτά όταν δεν υπάρχει κρατικός βραχίωνας ο οποίος να μπορεί να επέμβει στην αγορά? Είτε αφορά αυτό τις τράπεζες, οι τράπεζες δεν είναι πια ελληνικές όπως ξέρετε, λέγονται πλήρως από ξένα κεφάλαια.
2: Mm-hmm.
1: Πώς λοιπόν θα επέμβεις στην πολιτική των επιτοκίων αν δεν έχεις κάτι που να μπορεί να επέμβει υπό την καθοδήγηση του κράτους ή στον ενεργειακό τομέα ή σε άλλες περιπτώσεις? Άρα θέλεις μια συνολική μεταρρύθμιση και πρέπει να συζητήσουμε τα ουσιαστικά θέματα και ασχολούμαστε επί δεκάδες ημέρες με διάφορα δεύτερης και τρίτης σημασίας θέματα.
2: Ναι. Και βεβαίως...
1: Περιέγραψα τώρα το πολιτικό πρόβλημα της χώρας.
2: Mm-hmm.
1: Ωραία.
2: Το οποίο φαντάζομαι συνομιλεί και με το κοινωνικό πρόβλημα της χώρας, υπό την έννοια ότι από ό,τι βλέπουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι ας πούμε σαν να μην έγινε η ΔΕΘ, σαν να είμαστε ακόμη στις αρχές Ιουνίου, σαν να μην έρχεται ένας βαρύς χειμώνας, με τους πολίτες ακόμη να κινούνται προς την αποχή. Την ίδια ώρα που λένε δεν τους αρέσει καθόλου η ζωή τους. Δεν ξέρω πώς μεταφράζεται αυτή. Έχει την ιδεολογική ηγεμονία ο κ. Μητσοτάκης και έχει πείσει ότι είναι μονόδρομος αυτή η μιζέρια στη ζωή με την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Κύριε Μελικόνη, έχω μιλήσει πολλές φορές γι' αυτό, αλλά ξέρετε, θα πρέπει να γίνει μια γενικότερη δημόσια συζήτηση και να βοηθήσουν πολύ προς αυτήν την κατεύθυνση. Πολλές φορές το έχω πει. Όχι, δεν είναι ότι η ιδεολογική και πολιτική υπεροχή του κυρίου Μητσοτάκη, έτσι γενικώς, ιδιαίτερα ιδεολογική υπεροχή, είναι κάτι άλλο. Ο κόσμος στη συντριπτική του πλειοψηφία είναι η ανάγνωση ενός αδιεξόδου. Ο κόσμος στη συντριπτική του πλειοψηφία, για λόγους που είναι μάλλον γνωστοί σε όλους μας, βρίσκεται απέναντι στην κυβέρνηση και έχει την πρόθεση να την διώξει. Αλλά ταυτόχρονα, ενώ είναι αποφασισμένη η συντριπτική πλειοψηφία να διώξει την κυβέρνηση, την συντηρητική κυβέρνηση που κυβερνά, ναι, και έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, δεν έχει πού να ακουμπήσει στο χώρο της αντιπολίτευσης, στο εσωτερικό της οποίας υπάρχει ένας κατακερματισμός που δεν δίνει την εικόνα ενός ισχυρού πόλου που μπορεί να φέρει μια διαφορετική κυβέρνηση στην εξουσία. Αυτό λοιπόν το αδιέξοδο οδηγεί τελικά σε μια αμφιθυμία, πολλές φορές δυσθυμία, τις περισσότερες φορές σε παρέτηση. Και έχω πει ότι εάν αυτό το αδιέξοδο συνεχιστεί μέχρι τις εκλογές, μπορεί να έχουμε μια ασύμμετρη εκλογική συμπεριφορά που μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες πολιτικά.
2: Πάντως,
1: καθήκον της αντιπολίτευσης, εγώ μπορώ να καταλάβω τις φιλοδοξίες των προσώπων, μπορώ να καταλάβω επίσης και κάποιαν, ας το πούμε έτσι, διαφοροποίηση που μπορεί να υπάρχει σε θέματα προγραμματικών προτάσεων μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Εκείνο όμως που οφείλουν είναι να συνομιλήσουν με τις ανάγκες του έθνους και του λαού, να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων και να αρχίσουν να συζητούν πώς μπορεί να προκύψει μια άλλη κυβέρνηση. Δεν αντέχει η χώρα τρίτη περίοδο διακυβέρνηση Μητσοτάκη.
2: Άρα εσείς λέτε ότι αυτή η συζήτηση θα μπορούσε να ξεκινήσει και πριν τις εκλογές για να κατέβουν οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης, οι προοδευτικές δυνάμεις?
1: Δεν θέλω να το προσδιορίσω οργανωτικά, υπάρχουν πολλοί τρόποι.
2: Ναι.
1: Κύριε Μελιγκόν, υπάρχουν πολλοί τρόποι.
2: Κύριε Καστανίδη, είναι ότι θα πάμε έτσι μέχρι τις εκλογές και μετά στην τρίτη τετραετία Μητσοτάκη, Νέας Δημοκρατίας, δεν ξέρω τι, θα έχουν όλο το χρόνο να κουβεντιάζουν οι προοδευτικές δυνάμεις τι πήγε λάθος. Έτσι, αυτή είναι η αίσθηση που υπάρχει μέχρι τώρα.
1: Εάν επιβεβαιωθεί αυτό και επιβεβαιωθεί, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία, επαναλαμβάνω, του κόσμου, ο δημοκρατικός κόσμος, ο προοδευτικός κόσμος θέλει τη συνεννόηση. Απλώς είναι απελπισμένος γιατί βλέπει ότι δεν προκύπτει κάτι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες. Δεν είμαι αισιόδοξος ότι κάτι θα μπορούσε να συμβεί πρώτων εκλογών. Αλλά μπορεί να συμβεί μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου των εκλογών. Τότε θα είναι μια διαφορετική πολιτική συνθήκη. Θα τα συζητήσουμε την κατάλληλη στιγμή αυτά. Αλλά πάντως καλό είναι να έχουν υπόψη τους οι ηγεσίες του προοδευτικού χώρου ότι εάν το πρόβλημά τους είναι να πάει μία ή δύο μονάδες καλύτερα το κόμμα τους συγκριτικά με άλλον, τότε πρέπει να πω ότι δεν ανταποκρίνονται ούτε στις ανάγκες του μέλλοντος, ούτε στις επιταγές της ιστορίας.
2: Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ότι αυτά θα συζητηθούν στην ώρα τους. Ωστόσο, θα μπω στον πειρασμό να σας ρωτήσω τι θεωρείτε εσείς ότι πρέπει να γίνει μεταξύ των πρώτων και των δεύτερων εκλογών. Με τον αστερίσκο βέβαια ότι ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα ως νομικός ότι είναι πολύ ασφικτικά ακόμη και τα χρονικά περιθώρια που θέτει ο συνταγματικός νομοθέτης για τους τρεις γύρους των διερευνητικών εντολών και το Συμβούλιο των Αρχηγών που προκύπτει μετά, πριν φτάσουμε στις δεύτερες εκλογές.
1: Εάν φτάσουμε στις δεύτερες εκλογές, αρκεί η δέσμευση όσων πραγματικά αγαπούν τη χώρα και θέλουν να δώσουν ανάσταση στον ελληνικό λαό, η δέσμευση ότι θα υπάρξει προγραμματική συμφωνία και τελικά εκλογική συμμαχία, ακόμη εκλογική συνεργασία ακόμη και μετά τις εκλογές. Το λέω πολύ γενικά και ας μείνουμε σε αυτό.
2: Το θέμα του μπόνους όμως...
1: Ξέρετε, είναι άλλο πράγμα. Κύριε Μελιγκόνη, θα σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και αυτό δίνεται και ως προβολή για τον πρώτο, μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου των εκλογών. Δείτε το και τώρα. Είναι ίδιο να υπάρχει η απόγνωση του κόσμου αυτού που λέει δεν έχω που να ακουμπήσω, και είναι ίδιο αν γνωρίζει, παραδείγματος χάρη, ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως κάποια άλλα τμήματα της άλλης αριστεράς, δηλώσουν από τώρα, και το γνωρίζει ο ελληνικός λαός, ότι θα σχηματίσουν κυβέρνηση με εκλογική συνεργασία. Είναι το ίδιο. Από το να υπάρχει αυτή η απόγνωση, αυτό το απεγνωσμένο βλέμμα ότι δεν γίνεται τίποτα. Προφανώς δεν είναι το ίδιο. Θα υπάρξει πολλαπλασιασμός δυνάμεων αν από τώρα ο ελληνικός λαός ξέρει για την μετεκλογική συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, ακόμα και αν ο καθένας κατέβει μόνος του και κρυθεί μόνος του.
2: Απλώς όποιος το πει αυτό είναι σαν να στέλνει τους ψηφοφόρους του στον άλλον, δηλαδή με όρους εκλογικής τακτικής.
1: Αυτό το λέτε εσείς, δεν το λέω εγώ. Και διαφωνώ απολύτως.
2: Κύριε Καστανίδη, ξέρετε πάρα πολύ καλά το ΠΑΣΟΚ. Πολλές φορές γίνεται μια συζήτηση για τις δύο ψυχές του ΠΑΣΟΚ. Για να μην κρυβόμαστε τώρα, επειδή μας ακούνε ευφύς άνθρωποι, είναι σαφές ότι αυτό το οποίο λέτε εσείς, ένα μεγάλο κομμάτι του ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω αν είναι πλειοψηφικό ή οριακά μειοψηφικό ή τι άλλο, δεν μπορεί να το σηκώσει και να φτάσει ως τις εκλογές. Θέλω να σας ρωτήσω εάν θεωρείτε ότι ένα τέτοιο σενάριο, παρότι το να συνεργαστούν τα όμορα κόμματα ακούγεται ως το πιο φυσιολογικό πράγμα του κόσμου, αν μπορεί να το αντέξει κατά την εκτίμησή σας το ΠΑΣΟΚ, είναι το κόμμα σας, το γνωρίζετε σαν το ιστορικό της παλάμης σας, μέχρι πρώτην όσοι ήσασταν βουλευτής του, τι λέτε?
1: Υπάρχει ένα ιστορικό προηγούμενο. Είναι η συνεργασία 2012-2015. Αυτή η συνεργασία έχει αφήσει ένα ίχνος στη διανόηση ενός τμήματος των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ. Αισθάνονται ότι η όσμωση εκείνης της περίοδου και η συνεργασία είναι κάτι οικείο πια, θα μπορούσαν ενδεχομένως να το επαναλάβουν. Δεν είναι όμως η πλειοψηφία του κόσμου. Υπάρχει όμως ένας τέτοιος κόσμος. Αλλά αυτός ο κόσμος θα πρέπει να σκεφτεί, αν αγαπάει ακόμη τον χώρο του ΠΑΣΟΚ, θα πρέπει να σκεφτεί τι ακριβώς συνέβη μετά το 12-15. Να θυμηθεί δηλαδή ότι αυτοί που επέρονται ότι μείναν, γιατί λένε μερικοί, εμείς μείναμε στις δύσκολες στιγμές, αφού διώξαν όλο τον κόσμο που έπρεπε να διώξουν και μείνανε, το οδήγησαν στο 4,5% στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015. Θέλουν να το επαναλάβουν? Η απάντηση, είμαι βέβαιος, της συντριπτικής πλειοψηφίας του κόσμου του ΠΑΣΟΚ είναι όχι. Και συνεπώς, ακόμη και αν υπάρχει ένα μικρό τμήμα που αισθάνεται ακόμη το άρωμα της περίοδου 12-15, νομίζω ότι όταν γίνει μια σοβαρή συζήτηση, γιατί εκεί χρειάζεται να έχεις και μια ηγεσία που καταλαβαίνει και ταυτόχρονα καθοδηγεί. Οι ηγεσίες δεν είναι για να σύρονται, είναι για να καθοδηγούν. Γι' αυτό είναι οι ηγεσίες. Θα μπορούσε να καταλήξει σε ένα αποτέλεσμα εντελώς διαφορετικό από αυτό που περιγράψατε.
2: Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θεωρείτε ότι είναι ο κύριος Ανδρουλάκης αυτός που μπορεί να το κάνει αυτό?
1: Δεν με ενδιαφέρει να ασχοληθώ με τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Το «ή εμείς ή κανείς» του κυρίου Τσίπρα, πώς το είδατε?
1: Στην πολιτική θα πρέπει να διατυπώνεις τις απόψεις σου με τέτοιον τρόπο ώστε να μην επιτρέπεις τον αντίπαλο να χρησιμοποιεί όπως θέλει τα λόγια σου.
2: Δηλαδή?
1: Νομίζω ότι είναι σαφές αυτό που είπα. Ακόμη και αν πάρω υπόψη μου τις διορθωτικές δηλώσεις της κυρίας Κουφονικολάκου, η οποία είπε ότι ίσα-ίσα ο κύριος Τσίπρας είπε ότι εγώ αισθάνομαι χαρούμενος ακόμη και λίγο να ανεβαίνει το ΠΑΣΟΚ, είπε η κυρία Κουφονικολάκου, και ότι δόθηκε η ευκαιρία των τριών ετών με τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει κάτι ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν πόλεσε, και γι' αυτό είπε «ή εμείς ή κανείς». Λοιπόν, απαντώ λοιπόν ακούγοντας και τις διορθωτικές δηλώσεις της κυβερνητής εκπροσώπου τύπου του κόμματος, ότι στην πολιτική, θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά, πρέπει να διατυπώνεις με τέτοιον τρόπο τη σκέψη σου που να μην επιτρέπεις τον αντίπαλο τις διατυπώσεις σου να τις χρησιμοποιεί όπως θέλει εκείνος.
2: Μάλιστα. Κύριε Καστανίδη, κλείνοντας, πώς αντιλαμβάνεστε τη δική σας, την προσωπική παρουσία στις πολιτικές εξελίξεις από εδώ και πέρα? Είναι σαφές ότι τέλος πάντων διαβάζετε κι εσείς και βλέπετε και τα διάφορα σχόλια και τις αναλύσεις σε σχέση με το πώς φορτώνει διαρκώς το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Πήρατε την έδρα, αλλά η ηγεσία επέλεξε να την κρατήσει εκείνη. Πώς σκέφτεστε το μέλλον για εσάς προσωπικά?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν βλέπω ότι μαζεύεται όλο το πιο αυθεντικό ΠΑΣΟΚ στην Α Θεσσαλονίκη για να δώσει τη μάχη. Δηλαδή είδα, ας πούμε, ότι άνθρωποι όπως η κυρία Θρασιά, ο κύριος Παπάς, ο κύριος Φουρδάκης, που ξεκίνησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, μετά πήγαν με τον Κασελάκη, μετά με την Κωνσταντοπούλου, βλέπω ότι το αυθεντικό κυριολεκτικά ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να δώσει τη μάχη στην Α Θεσσαλονίκη. Εμάς δεν μας χρειάζεται. Συνεπώς εγώ θα συνεχίσω να δίνω τη μάχη για την συνεννόηση των δημοκρατικών δυνάμεων και θα είμαι παρόν σε αυτή τη μάχη και θα είμαι και παρόν στην απομάκρυνση της δεξιάς από την εξουσία.
2: Μάλιστα, και φαντάζομαι
1: Η πρώτη στη προτεραιότητά μου είναι να βοηθήσω, πραγματικά θέλω να βοηθήσω μέχρι την τελευταία στιγμή στο να υπάρξει μια περήφανη απάντηση του δημοκρατικού χώρου ενωμένου πια για μια κυβέρνηση διαφορετική που θα οδηγήσει σε ένα διαφορετικό μέλλον τη χώρα.
2: Από τις γραμμές, Τίνος, θέλετε να βοηθήσετε και να αφιερώσετε τις δυνάμεις σας στην
1: αίσθηση. Αν είχα να σας πω κάτι θα σας το έλεγα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι όταν έχετε θα μας το πείτε. Γενικά δεν κρύβετε τα λόγια σας. Κύριε Καστανίδη, αν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για τη
1: συζήτηση. Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία και εγώ.
2: Αλίμονο, να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, είμαστε στην τελική ευθεία πριν το δελτίο ειδήσεων και πριν παραδώσουμε τις κιτάλες στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη. Πάντως, αυτά τα οποία είπε ο κ. Καστανίδης σε σχέση με το τι θα μπορούσε να γίνει μεταξύ των δύο εκλογικών αναμετρήσεων είναι μια συζήτηση την οποία ουδής θα μπορέσει να αποφύγει όταν έρθει αυτή η ώρα. Και βεβαίως, έτσι όπως πάει το πράγμα, με όλα τα κόμματα να έχουν ανεδαφικές θέσεις και να έχουν θέσει ανεδαφικούς στόχους εν ώψη των πρώτων εκλογών, αυτή η προεξόφληση ότι πάμε σε δεύτερες εκλογές μπορεί να κρύβει εκπλήξεις όχι μόνο για τον κύριο Μητσοτάκη. Δηλαδή, όσο πιθανό είναι να μπουν οι πολίτες σε μία λογική ότι στις πρώτες εκλογές στέλνουμε μήνυμα και στις δεύτερες εκλογές αποφασίζουμε για κυβέρνηση.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 11. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αναλήτρου. Αναμένεται πιθανότατα να ανακοινώσει αύριο το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης σε μια προσπάθεια να ανακόψει το ράλι τιμών που σήμερα η μέση τιμή του διαμορφώνεται στο 2,20 ευρώ ένα λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης και σε πολλές περιοχές της χώρας αυτό έχει εκτοξευτεί στα 2,4 έως 2,5 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα βρίσκεται σε συνεχείς διαπραγματεύσεις και με τα διοικητήρια ώστε να συνδράμουν και αυτά με μια έκπτωση ακόμη μεγαλύτερη από τα 5 λεπτά ένα λίτρο στην Αγγλία του ντίζελ κίνησης που χορηγούσαν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, ενώ ασκούνται πιέσεις να διατηρήσουν και την έκπτωση κατά 10 λεπτά το λίτρο τον Οκτώβριο και στην αμόλυβδη βενζίνη. Παράλληλα, ο σχεδιασμός της επιδότησης κρατικής και δηληστηρίων που θα αφορά τον ντίζελ κίνησης προβλέπει παρεμβάσεις από κυβερνητικής πλευράς σε 2 χρόνους, δηλαδή ανά 15ήμερο και όχι ανά μήνα, με αρχή το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Βάνα.
1: Πάνω Πασχάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με νέες καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, συνεχίζεται η ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σήμερα αναμένεται να καταθέσει άλλη μία υπάλληλος, η οποία δεν είχε δώσει προανακριτική κατάθεση στην αστυνομία. Χθες, 61χρονη νοσηλεύτρια περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε τις κρίσιμες ώρες στο γιατρείο, αλλάζοντας την αρχική κατάθεσή της, καθώς προανακριτικά είχε αναφέρει πως δεν βρισκόταν εκεί και πως είχε αποχωρήσει στις 4 και 4 το απόγευμα. Μεταξύ άλλων, ανέφερε πως ο 58χρονος γιατρός είπε σε όλες τις εργαζόμενες μετά το θάνατο του καλλιτέχνη: «Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». Την παρέτησή τους από την υπεράσπιση της προφυλακισμένης γιατρού ανακοίνωσαν εντωμεταξύ άλλων οι δικηγόροι Νίκος και Τέλος Αγαπηνός, περιορίζοντας τον υπερασπιστικό τους ρόλο στον κατηγορούμενο γιατρό. Στην ανακοίνωσή τους χαρακτηρίζουν δικονομικά αναγκαία την απόφαση αυτή. Σφραγίζεται σήμερα παρουσία δικαστικού επιμελητή η ιδιωτική κλινική που εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη να πραγματοποιεί χημειοθεραπείες χωρίς την απαραίτητη νόμιμη άδεια, όπως διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και ενώ προηγήθηκε καταγγελία. Η πράξη σφράγισης της υπεγράφει από τον Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Γιουτίκα. Στην κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ χορηγούνταν χημειοθεραπευτικά φάρμακα σε ασθενείς οι οποίοι δεν είχαν διαγνωστεί με καρκίνο. Σοβαρές διαστάσεις έχει πάρει η υπόθεση που εκτελήθηκε το πρωί της Δευτέρας στο πρώτο νηπιαγωγείο Ανολιοσίων με ένα βίντεο που καταγράφει έντονο επεισόδιο της διευθύντριας του σχολείου με μικρούς μαθητές να προκαλεί αντιδράσεις και λίγη ώρα αργότερα την ίδια εκπαιδευτικό να καταγράφει.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
1: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
1: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
0: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
1: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
0: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
1: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
0: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
1: Τηλέφωνο 22310-53000.
0: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντε Σίστπακ,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10,
4: Polo,
3: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Τσιγαράκι,
6: μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
6: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
5: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.

0: εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Hondo Center. Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

28 degrés à l'ombre. Tu ne dis plus un mot. J'éteins ma cigarette.

0: Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης, Guess Collection, Casio και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπωλείο Μπριάνης, Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας. Τα καλύτερα τραγούδια είναι εδώ, στους 98.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Χοντό Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
3: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
2: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
3: Παπαδημητρόπουλος.
2: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
3: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
2: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
3: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
4: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
5: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά, μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
4: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες σιροπιαστά.
5: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
4: Και η αποθέωση της γεύσης, μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
5: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
4: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
5: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
6: Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, το απόγευμα, αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: 1η Οκτωβρίου, 19, δημόσια σταθμή φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Αθηναίων μέσω της νέας πλατφόρμας Athens Charge. Οι οδηγοί θα μπορούν από την εφαρμογή να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο ποιοι φορτιστές είναι διαθέσιμοι, να ξεκινούν και να διακόπτουν τη φόρτιση, να παρακολουθούν την εξέλιξή της και να πληρώνουν ηλεκτρονικά. Οι Αμερικανικές δυνάμεις αναμένεται να αποχωρήσουν από τις τελευταίες βάσεις τους στο Ιράκ ως αύριο Τετάρτη, μια αποχώρηση η οποία παρουσιάζεται ως νίκη από το Ιράν και τους συμμάχους του που ασκούν μεγάλη επιρροή στη χώρα, όπου 4.500 Αμερικανοί έχουν χάσει τη ζωή τους στη διάρκεια περισσότερων από 2 δεκαετιών πολέμου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην Αττική με τοπικές βροχές από το μεσημέρι, μέγιστη θερμοκρασία 24 βαθμοί Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Νίκο Φελέκη.
10: Αθήνα 984.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
3: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
3: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Radio Rumeli News.
8: Ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Ράδιο Ρούμελ Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Ράδιο Ρούμελ Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 1:01. Ξεκινά το μαγκαζίνο του Ίντερβετ την Ελλάδα Sports 94,3. Θα είμαστε παρέα ως τις 2, καλά λέω, όπως κάθε μέρα. Στο μικρόφωνο είναι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, παραγωγή εκπομπής, δημοσιογραφική επιμέλεια. Είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδριάνα Πούλιου. Ακούμε στο 6939-943-943, μάλλον διαβάζουμε. 6939-943-943, αυτό είναι το Viber του σταθμού, όπου μπορείτε να στείλετε ό,τι θέλετε για να μας κάνετε τις παρατηρήσεις σας. Μαζί μας και σήμερα, αυτή την φθινοπορεινή Τρίτη, είναι η στοιχηματική εταιρεία Intervetten. Παίρνουμε πρώτη γεύση από το μέσο του αθλητικού δελτίου ειδήσεων.

0: έφυγε από τη ζωή ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλας, που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια του αγώνα της δεύτερης ομάδας με τον Νέαντα Παναγία στη Θάσο. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η αποστολή της Εθνικής Ελλάδος, που πλέον στρέφει την προσοχή της στη μεγάλη αναμέτρηση της Πέμπτης με την Ολλανδία για το Nations League. Στη νέα μεσημβρία θα προπονηθούν οι διεθνείς. Νέο πρόσωπο στη Καλανόλευκη, ο Τσάπρας, καθώς ο Βαγιανίδης ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις που τον καθιστούν αμφίβολο για τον αγώνα με τους Οράνιο. Ο Ιταλός Μάρκο Γκουίντα ορίστηκε από την UEFA να σφυρίξει το μάτς της Τούμπας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φιλική αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Άθας Καλυθέα στο γήπεδο του Ελληνικού και κλεισμένων των θυρών. Ρεπό θα έχουν αύριο οι ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου. Στην Αθήνα βρίσκεται ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Νταβίτ Φούστερ, όπου συζητάει με τους Πειραιώτες για να αναλάβει πόστο στην πρώτη ομάδα ή στην Ακαδημία. Επιστρέφουν στις προπονήσεις το απόγευμα οι ποδοσφαιριστές του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ μετά το τριήμερο ρεπό. 10 μέρες εκτός δράσης θα μείνει ο Σωτήρης Κοντούρης, που ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στο γόνατο. Ο Παναθηναϊκός δεν ήθελε να ακούσει καν για πώληση ή δανεισμό του Γιάνκουσιτς, δήλωσε ο ατζέντης του Κροάτη μέσω επιθετικού Ματέι Σκρέγκο σε σερβικό μέσο. Το 2-2 στη Λιθουανία Ολυμπιακός. Οι πρωταθλητές Ευρώπης αντιμετωπίζουν την Ζαλγκύρη στο Κάουνα στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της EuroLeague. Με μοναδική απουσία τον Νίκολα Μιλουτίνοφ θα αγωνιστούν οι Πειραιώτες. Στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα θα είναι ο Μπράιαν Ντάνστον, ο οποίος πιθανότατα θα βρίσκεται και στην 12άδα. Τζάμπολ στις 8, περιγράφει για τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Ιωάννου. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Χωρίς τον Χουάν Σουέρναν Γκόμεθ θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός Άκτορ στην αυριανή αναμέτρηση εναντίον της Βίλερμπαν στο Telecom Center Athens. Ο Ισπανός Forward ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό στον δεξιό μυρό και θα κάνει αγώνα δρόμου για να δώσει το παρόν στο παιχνίδι της Παρασκευής με την Μακάμπι Τελαβίβ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα ο Ντόνατας.
1: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
2: Ναι, θέλω γλυκό.
1: Τι γλυκό?
2: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
1: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.
5: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.

0: Radio Rumeli News. Real Madrid στις 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Μπάγκερ Μονάχο, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Χαποέλ Τελαβίβ, στις 9.30 Βαλένθια Μπασκόνια και Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια και στις 10 παρατέταρτο Παρί Παρτιζάν. Ενίσχυση στην front line για την Μπασκόνια που ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάτσιο Σάντος, ο Βραζιλιάνος forward center, υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ομάδα από τη Βιτόρια.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: βεβαίως, κυρίες και κύριοι, θα ξεκινήσουμε από την εθνική ομάδα. Δύο μερούλες μείναν για να ξέρουμε αν θα συνεχιστεί αυτή η ιστορική, με δεδομένη και την νίκη επί της Σερβίας φυσικά, αν συνεχιστεί αυτή η πορεία και κόντρα στο παιχνίδι με την Ολλανδία, το οποίο θα γίνει στην Τούμπα, όπως είπαμε, μεθαύριο, 10 παρατέταρτο. Εκεί είναι από χθες ήδη ο Γιώργος Λίγκρης, ακολουθεί την αποστολή σε όλα τις τα στάδια, με τον οποίο και θα συνδεθούμε. Λοιπόν, Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τι κάνεις, πώς είναι τα περιραίοντα, τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να διαφοροποιήσει με αυτά που είχαμε πει τις προηγούμενες μέρες, τι εξέλιξη υπάρχει στην Εθνική, εκτός από το γεγονός του προβληματικού Βαγιανίδη, όπου δεν ξέρω αν έχεις κάποια ενημέρωση εάν θα μπορέσει τελικά να παίξει ή όχι, ανεξάρτητα από τον Τσάπρα.
1: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Παλήσαμε ελληνικό έδαφος. Κάτι είναι και αυτό.
0: Και στο Μόναχο όμως, περίμεναν αρκετή την εθνική ομάδα, έτσι.
1: Λες να είναι και αυτό ελληνικό έδαφος, ωραία θα ήταν. Πάντως το νιώσαμε λίγο το ελληνικό στοιχείο, η αλήθεια είναι. Βέβαια με έναν τρόπο στο τέλος που δεν μπορώ να επαναλάβω συνθήμα.

0: έτσι.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Βαγιανίδης έμεινε, γιατί το αρχικό ερώτημά σου αυτό δεν ήταν. Έμεινε. Ο Βαγιανίδης με μια κάρτα που έχει πάρει από το παιχνίδι με τη Γερμανία. Δεν έφυγε. Δεν ξέρω τι τραυματισμό έχει. Αλλά για να έμεινε, πάνω να πει ότι κλείθηκε βέβαια ο Τσάπρας. Εκτιμώ όμως ότι ο Σάβλιακας θα ξεκινήσει το μάτς για πολλούς και διάφορους λόγους. Ένας λόγος είναι γιατί δεν έχει κάρτα, απ' την άλλη εκτιμώ ότι δεν τα πήγε και άσχημα και είναι και πιο έτοιμος και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Τώρα, αναφορικά με την εθνική ομάδα, παρατήρησα στο ταξίδι τώρα μαζί της ότι μιλάμε για ένα σύνολο παιδιών που το διασκεδάζουν. Σκέψου που είναι ο καθένας και πόσο κάνει ο καθένας. Αλλά είπαμε ότι το ποδόσφαιρο δεν παίζει, μάλλον στο ποδόσφαιρο δεν παίζει το ταλέντο μπάλα, παίζουν πολλά μπάλα για να πάρεις το αποτέλεσμα. Εδώ όταν έρχονται όλοι αυτοί από την Brighton, από την Dortmund, από την Arsenal, από την Benfica, έχουν φτιάξει μια πολύ ωραία παρέα που ανυπομονούν να συναντηθούν. Επίσης, έχουν ένα άλλο επίπεδο. Δεν είναι ο κλασικός ποδοσφαιριστής που ξέραμε τη δεκαετία του 80, το 90. Είναι παιδιά τα οποία είναι μικρά σε ηλικία, έχουν μια παράσταση η οποία έχει φέρει, αν θέλεις, αδικό αποκλεισμό από το Μουντιάλ. Όχι, εγώ δίκαιο θεωρώ, αλλά τους έχει δώσει μια πληροφορία τέτοια που δεν έχουν κανέναν λόγο να έχουν έπαρση. Θεωρώ ότι και τη Βραζιλία να κερδίσουν και την Ισπανία να κερδίσουν, έπαρση δεν θα έχουν. Οπότε, δημοσιεύματα του τύπου ποδοσφαιρικός νάνος η Ελλάδα κλπ. Που ακούν, μόνο καλό μας κάνουν.
0: Ναι, το εξήγησες και χθες αυτό, πάρα πολύ λογικό αυτό που είπες. Κατανοητό αυτό.
1: Χαμογελάνε τα παιδιά. Και θες και κάτι άλλο να σου πω. Είδαμε μια φάση που για τα social media λιγότερο έχουμε δει τον γκολ του Κουρμπέλη που έχει δώσει τη νίκη και περισσότερο έχουμε δει την τρίπλα του Κάρετσα. Σωστά.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Ωραίο είναι αυτό για τα εισιτήρια. Αλλά για αυτό που θέλουμε δεν είναι το κατάλληλο στιγμιότυπο. Ναι. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
0: Απολύτως.
1: Δηλαδή, και αν θυμάστε τη φάση του Καρέτσα, εκεί χάσαμε την μπάλα και παραλίγο να φάμε φάση.
0: Ναι, αυτό. Δηλαδή μπορεί μια καταπληκτική ενέργεια, ένα φαντασμαγορικό σόου, ας πούμε, να καταλήξει σε ένα γκολ κατά ημών. Ωραία. Καταρχάς να πούμε ότι δεν θα πέφτει καρφίτσα στην Τούμπα.
1: Μπράβο.
0: Έτσι. Πλήρες sold out.
1: Ψάχνω να βρω το προηγούμενο μάτς και κάποιος μου είπε ότι δεν είναι ούτε του Κούδα το αποχαιρετιστήριο της δεκαετία του 90 για την εθνική ομάδα sold out. Και όταν λέμε sold out, εκτιμώ ότι σήμερα, μεταβιβαζόταν η έδρα και γινόταν το Ολυμπιακό στάδιο και αυτό θα γέμιζε. Υπάρχουν 100.000 αιτήματα για το παιχνίδι με την Ολλανδία και ήδη υπάρχουν άλλα 100 για την Γερμανία.
0: Η εθνική τώρα προπονείται όπου και ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, τώρα δεν έχει προπονηθεί, δεν είναι. Χθες δεν προπονήθηκε, σήμερα θα γίνει προπόνηση. Ναι, θα πάει, θα προπονηθεί, θα γίνει συνέντευξη τύπου αύριο, όχι σήμερα. Αύριο είναι συνέντευξη τύπου και των δύο προπονητών, Σάβη και Γιωβάνοβιτς. Δεν έχει εχθές ένα χαλάρωμα κανένα. Μένουμε να δούμε σε τι ετοιμότητα είναι όλοι οι παίκτες. Πολλοί μιλάνε ότι επιστρέφει ο Κοστούλας, άλλοι λένε ότι θα ξεκινήσει τον Γκουρμπέλη τώρα με τον Ζαφίρη που παίζει και στον ΠΑΟΚ. Πολλά λέγονται, αλλά αυτά θα τα δούμε σύν το χρόνο, γιατί σήμερα η μέρα είναι λίγο κενή, λίγο νεκρή δημοσιογραφικά, γιατί συνηθίσαμε από τα δύο προηγούμενα παιχνίδια να πηγαίνουμε συνέντευξη τύπου μάτς, συνέντευξη τύπου μάτς. Τώρα δεν είναι έτσι. Και να μεσολάβησαν δύο μέρες, καταλάβες.
0: Ακριβώς, οι εξτρά μέρες. Τι καιρό έχει επάνω, κρύο, φροχή.
1: Όχι, έμαθα κάνει και στην Αθήνα συννεφιά, αλλά ζέστη. Δεν είναι. Η θερμοκρασία είναι γύρω στις 25, 26, 28.
0: Ωραία, ποδοσφαιρικός καιρός, ας πούμε.
1: Βεβαίως, αυτό καλώς,
0: και το βράδυ που πέφτει καλός είναι καλύτερος.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει την Πέμπτη, δεν το έχω κοιτάξει, αλλά κάποιος μου είπε θα βρέχει. Άρα και στη βροχή δεν είμαστε.
0: Καλά, δεν.
1: Μια χαρά παίξαμε.
0: Ακριβώς.

0: Ωραία, εντάξει, δεν νομίζω, έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις?
1: Όχι, αύριο το πρόγραμμα θα ξεκινήσει, δεν ξέρω αν θα φτιαχτεί κάποια εκδήλωση κλπ. Υπήρχε μια σκέψη για βραβεύση κλπ, αλλά αυτά θα βγουν και θα τα ενημερώσω στο σταθμό άμεσα.
0: Μάλιστα, εντάξει, καλό είναι αυτά να λείψουν. Ξέρεις, ναι, ναι. Τα περιραίοντα καμιά φορά δημιουργούν απώλεια προσανατολισμού. Λοιπόν, εντάξει, έγινε. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Μπα, κύριε Κατσάτσο, βρήκαμε το δρόμο. Εντάξει, ακούσαμε και προηγουμένως, αλλά μας είχες λείψει κάποιες μέρες τώρα, έτσι. Δεν θέλω να σε ρωτήσω πώς πέρασε, μου τα είπες προηγουμένως off the record. Ας δούμε πώς θα πέρασε απόψε ο Ολυμπιακός και ο Άρης, κατά κύριο λόγο.
1: Σήμερα έχουμε ματσάκια, έχουμε δράση σε δύο διοργανώσεις. Καλησπέρα για ακόμη μια φορά στους φίλους ακροατές του Interveten Ελλάδα Sports. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague την Ζάλγκυρης μέσα στο Κάουνας, όπου θα έχει μία απουσία μόνο, τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, λόγω τενοντίτιδας. Όπου μάλιστα στην αποστολή του Ολυμπιακού ταξίδεψε μαζί με την αποστολή και ο Μπράιαν Ντάνστον.
0: Καλά-καλά δεν ήρθε.
1: Καλά-καλά δεν ήρθε. Ο οποίος, όπως το λένε, έχει να αγωνιστεί με τη φανέλα του Ολυμπιακού 11 χρόνια.
0: Αυτά λέγαμε και τον Γιώργο Ιωάννου, έλεγε ήμουν μαθητής, ήμουν στο σχολείο.
1: Παρομοίως, ναι. Και εγώ ακριβώς.
0: Ακριβώς το ίδιο, ναι. Ταυτίζεστε εξάλλου. Ωραία.
1: 11 χρόνια λοιπόν από την τελευταία φορά που Μπράιαν Ντάνστον φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού, κατά πάσα πιθανότητα να τον δούμε και σήμερα. Κατά πάσα πιθανότητα. Αξίζει να σημειωθεί, να το πούμε και αυτό στον κόσμο, ότι εχθές στο αεροδρόμιο είχαν κάνει δηλώσεις και ο Μπράιαν Ντάνστον και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, με τον Μπράιαν Ντάνστον να αναφέρει ότι ευελπιστεί να αποκτήσει και ελληνικό διαβατήριο.
0: Ναι, ναι, ναι, το διαβάσαμε, ναι.
1: Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι και να αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο δεν γίνεται να παίξει στην εθνική ομάδα. Γιατί είναι naturalizé Αρμένιος.
0: Ο Πάπας θα είναι.
1: Ο Πάπας αποκτήθηκε, δεν υπάρχει όμως ότι θα είναι.
0: Okay. Εντάξει, λοιπόν, θέλεις να πάμε για τον Παναθηναϊκό, να κουμπώσουμε μετά τη EuroLeague ή να πάμε στον Άρη που αγωνίζεται σήμερα?
1: Κουμπώνουμε λίγο EuroLeague, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί αύριο εναντίον της Βιλερμπάν χωρίς τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, ο οποίος θα απουσιάσει λόγω τραυματισμού.
0: Μυϊκού σπασμού στο δεξιό μυρό.
1: Λόγω μυϊκού σπασμού στον δεξιό μυρό. Και κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει, Ζέτα και φίλες και φίλοι ακροατές, τον αγώνα της Παρασκευής με την Μακάμπι Τελ Αβίβ.
0: Μάλιστα. Πάμε από ψινά, πάμε αριανά τώρα.
1: Πάμε στο θεό του πολέμου.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, Άρης βρίσκεται Άρης. Βασικά, να το πάω αλλιώς. Ώρα Ευρώπης για τον Άρη. Σήμερα λοιπόν στις 9 η ώρα, μία ώρα μετά τον αγώνα, την έναρξη του αγώνα του Ολυμπιακού με την Ζάλγκυρης, ο Άρης αντιμετωπίζει την Λεμάν στην Γαλλία για την πρεμιέρα του Eurocup. Άρης, όπου σε μια νέα εποχή, και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, με μεγαλύτερη επένδυση του Ρίτσαρντ Σιάο. Και μάλιστα να πούμε λίγο ότι οι στοιχηματικές εταιρείες Άρη και ΠΑΟΚ τους έχουν στα πρώτα φαβόρι, έτσι. Να το πούμε λίγο και αυτό στον κόσμο. Οπότε καταλαβαίνουμε λίγο πόσο σημαντική θα είναι μια νίκη στην πρεμιέρα για τον Άρη, όπου φέτος έχει πάρα πολλές απαιτήσεις. Και από τον κόσμο του, αλλά και γενικά.
0: Ωραία, λοιπόν, είναι το παιχνίδι αυτό, είπαμε στις 9 το βράδυ, με την Λεμάν, τη γαλλική. Μιλώντας για Άρη, πάντα τώρα το μυαλό μας πηγαίνει στον ΠΑΟΚ, όπου είδαμε εξαντλημένα εισιτήρια, έτσι.
1: Εξαντλημένα εισιτήρια με Μανρέσα, είναι κατενθουσιασμένος ο κόσμος των Ασπρόμαυρων, όπου έπειτα και από τις εμφανίσεις στο Super Cup της ομάδας του ΠΑΟΚ, που θυμίζουμε ότι είχε ιτηθεί 101-96 στον τελικό από τον Ολυμπιακό, να το θυμίσουμε λίγο αυτό, αλλά κυρίως έπειτα από αυτή τη νέα εποχή η οποία έχει μπει η ομάδα του ΠΑΟΚ με την κάτω από, από την ηγεσία του κύριου Μιστακίδη, του κύριου Τέλη Μιστακίδη, ο κόσμος είναι κατενθουσιασμένος και έπειτα και από τους παίκτες που έχουν έρθει, και εννοείται πως δεν μπορούσαν να κρατηθούν, κάνανε sold out, εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια. Θα είναι γεμάτο αύριο το ΠΑΟΚ Sports Arena, ένα παλατάκι γεμάτο. Και μάλιστα να πούμε λίγο για τον ΠΑΟΚ ότι δεν είναι μόνο αυτό το οποίο πρέπει να χαίρεται ο κόσμος, ότι είναι sold out και αύριο θα έχουμε μια δυνατή ατμόσφαιρα στο ΠΑΟΚ Sports Arena.
0: Αλλά
1: σήμερα έχουμε την αύξηση του Μοτεγιούνας.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Όχι έτσι,
1: αναμένεται στη
0: Θεσσαλονίκη
1: ο Λιθουανός σέντερ στα 36 του, ο οποίος την προηγούμενη σεζόν αγωνιζόταν ως δανεικός από την Μονακό στον Ερυθρό Αστέρα και υπογράφει με τον δικέφαλο του Βορρά συμβόλαιο μονοετούς διαρκείας.
0: Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, πλήρης, έχουμε ξεκινήσει τώρα με πλήρη δράση. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο θέλεις να αναφέρεις ή είναι στοιχείο του ρεπορτάζ, γενικότερα του μπάσκετ.
1: Όχι, δεν είναι κάτι στοιχείο του ρεπορτάζ ιδιαίτερα.
0: Ωραία.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι.
0: Ωραία. Θα μιλήσουμε και στη συνέχεια, διότι έχουμε αυλές και αυλές και αθλήματα που εξελίσσονται. Λοιπόν, σε ευχαριστώ προς το παρόν, Νίκο.
1: Εγώ ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, για να πάρουμε τη γεύση της ΑΕΚ τώρα, να ακούσουμε τι γίνεται στο ρεπορτάζ της Ένωσης. Ακούμε τον Μάριο Ματσάνκο. Παιδιά, συγγνώμη, λάθη. Ο Μάριος θα βγει μετά το διάλειμμα. Χρήστος Παπανικολάου, Παναθηναϊκός. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Χρήστο. Για συγγνώμη.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι, Ζέτα. Θα μπορούσα να προσπαθήσω να βοηθήσω όσο μπορώ και στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
0: Βέβαια, οι δημοσιογράφοι είμαστε, τα πάντα ξέρουμε.
1: Δημοσιογραφική αλληλεγγύη λέγεται. Αυτό τα τι να κάνουμε τώρα. ΑΕΚ θέλεις, να πούμε ΑΕΚ, κανένα πρόβλημα.
0: Ωραία. Λοιπόν, Τσάπρας. Πρώτη κλίση.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι, ωραία στιγμή για το τριαντάφυλλο Τσάπρα που κλείθηκε στην Εθνική Ελλάδα μετά τον τραυματισμό του Γιώργου Παγιανίδη. Κοίτα, είναι αυτό το κοντράστ συναισθημάτων πολλές φορές που συμβαίνει στο ποδόσφαιρο, η ατυχία ενός ποδοσφαιριστή μπορεί να ανοίξει το δρόμο για κάποιον άλλον. Και δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι συμβαίνει. Δηλαδή, αυτή η ατυχία που είχε ο Γιώργος Βαγιανίδης ουσιαστικά άνοιξε το δρόμο για τον τριαντάφυλλο Τσάπρα, για να μπορέσει και αυτός έτσι να κάνει το επόμενο βήμα, Ζέτα και φίλοι, και να κληθεί και αυτός έτσι στην Εθνική Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη τιμή για έναν ποδοσφαιριστή η κλήση του στην εθνική του ομάδα. Και εντάξει, σίγουρα να το ευχηθούμε καλή επιτυχία, να ευχηθούμε και περαστικά με την ευκαιρία αυτή πάλι στον Γιώργο Βαγιανίδη.
0: Ξέρουμε, μίλησα προηγουμένως με τον Γιώργο Λίγκρη και δεν ξεκαθάρισε τι πρόβλημα ακριβώς αντιμετωπίζει. Από την ΠΑΕ γνωρίζουν το μέγεθος του προβλήματος, γιατί θα είναι και στην αποστολή.
1: Ναι, κοίταξε τώρα, δεν έχουμε εικόνα ξεκάθαρη. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή υπήρξε έτσι ένα καμπανάκι κινδύνου για τον ΠΕΚ. Εντάξει, τώρα περισσότερα σίγουρα θα μας βγουν και από την ομάδα του όταν θα επιστρέψει, θα τον δουν οι γιατροί, όπως συνήθως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Οπότε νομίζω ότι στο πιο έτσι άμεσο μέλλον θα έχουμε και νεότερα και θα μπορούμε να πούμε πράγματα μεγαλύτερη ασφάλεια για το τι έχει συμβεί στον Γιώργο Βαγιάννη. Περαστικά να είναι και καλή επιτυχία να έρθουμε στον τριαντάφυλλο Τσάπρα. Από εκεί και πέρα να σου πω για
0: απλά για να κλείσω το θέμα του Τσάπρα, η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού, το μήνυμα μάλλον, μια κλίση που δεν ξεχνάς ποτέ. Συγχαρητήρια για την πρώτη σου κλίση στην εθνική ομάδα, έτσι.
1: Ναι, γιατί συνοδεύτηκε ουσιαστικά από την αγορά του Παναθηναϊκού, του παίκτη. Ουσιαστικά τον Παναθηναϊκό φεύγει σαν διεθνής πρώτη φορά. Κάτι το δεν το είχε πετύχει με την προηγούμενη ομάδα του, το Λεβαδιακό. Εντάξει, και η αλήθεια είναι ότι όταν ένας ποδοσφαιριστής παίρνει την πρώτη του μεταγραφή για ένα μεγάλο κλαμπ, είναι και πιο εύκολο έτσι να τον δει ο ομοσπονδιακός προπονητής.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά και πέρσι όμως ο Τριαντάφυλλος είχε κάνει εξαιρετική χρονιά, ζητά έτσι στο Λεβαδιακό.
0: Ναι.
1: Είχε κάνει εξαιρετική. Και γι' αυτό κιόλας ο Παναθηναϊκός έδειξε τόσο έντονο ενδιαφέρον. Και όχι μόνο ο Παναθηναϊκός, δεν θυμίζω και η ΑΕΚ, ένα διαστήματα και ο Ολυμπιακός είχαν μπει στο παιχνίδι τη διεκδίκηση του παίκτη. Όμως εντάξει, τελικά προχώρησε με τον Παναθηναϊκό.
0: Ωραία. Τι άλλα?
1: Να σου πω για το Γιάγουσης που το συζητήσαμε χθες μετά την φοβερή εμφάνιση που έκανε. Ουσιαστικά η είδηση που βγήκε μετά από αυτό είναι ότι ο ατζέντης του παίκτη που μίλησε λίγο για τον πελάτη του, αυτό που είπε ουσιαστικά είναι ότι ο Γιάγουσης είναι 100% προφιλωμένος στον Παναθηναϊκό, ότι έχει ξεκινήσει πολύ καλά τη σεζόν, έχει παίξει μάλιστα τα 6 από τα 13 παιχνίδια συνολικά που έχει δώσει ο Παναθηναϊκός, όπως είπε. Και η είδηση που έρχεται είναι ότι υπήρξαν κρούσεις στον ίδιο για τον πελάτη του, τόσο για αγορά όσο και για δανεισμό, αλλά από τη μεριά της ΠΑΕ Παναθηναϊκός δεν πήγαν καν στη διαδικασία συζήτησης, δηλαδή δεν τις άκουσαν καν αυτές τις προτάσεις, κάτι που το οποίο μας δείχνει ότι ο παίκτης υπολογίζεται 100% από τον Τζέικοπ Ντίστρουφ που τον πιστεύει πάρα πολύ και φυσικά δεν τίθεται κάποιο θέμα Γιάγουσιτς επειδή παίρνει λιγότερα λεπτά συμμετοχής πλέον τα τελευταία παιχνίδια.
0: Κουντούρης.
1: Ο Κουντούρης και αυτός με ένα θέμα τραυματισμού στο γόνατο, περίπου στις 10 μέρες αναμένεται να είναι το διάστημα της απουσίας του μετά από αυτό που υπέστη με την Εθνική Ελπίδα. Εντάξει, τρομάξαμε λίγο παραπάνω επειδή είναι γόνατο, ξέρεις, και καμιά φορά και ο νους του ανθρώπου έχει μάθει να σκέφτεται αμέσως το χειρότερο δυνατό. Εντάξει, είχε ένα μικρό πρίξηματάκι, νομίζω όμως ότι περίπου 10 μέρες θα θα απουσιάσει από, το, από τις προπονήσεις του Παναθηναϊκού. Και για να κλείσουμε με κάτι ακόμα, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ένα σπουδαίο deal.
0: Λοιπόν,
1: Όχι.
0: Όταν ήσουν μικρός, έπεσες Playmobil.
1: 100%.
0: Έτσι, ναι, τι ωραία. Ναι. Και τα παιδιά μου έπεσαν. Και, τι ωραία
1: και
0: που είναι.
1: Εγώ. Έχει μεγαλώσει πολλές γενιές.
0: Τι λες τώρα, τα Playmobil, πω, βέβαια. Τα λατρεύω.
1: Εγώ θυμάμαι να σου πω την αλήθεια, Ζέτα, κάπου στο δημοτικό. Μας είχαν πάει και εκδρομή με το σχολείο μου στο...
0: Εκεί στην Νέα Κηφισιά, νομίζω.
1: Κάπου εκεί, μπράβο.
0: Ναι, μπράβο, καλά, το έχουμε λιώσει αυτό.
1: Ναι, κάπου εκεί. Ναι, είναι πολύ ωραίες αναμνήσεις που έχουν όλα τα παιδάκια από τη συγκεκριμένη εταιρεία.
0: Ναι,
1: μωρέ. Πολύ καλό.
0: Τι ωραία, θυμάμαι τα πειρατικά, θυμάμαι τα νησιά, τις φυλακές, τα σπίτια, τα σαλούν, τα έχω όλα ακόμη, πρέπει να σου πω.
1: Εγώ θυμάμαι και κάτι άλλο, να σου πω την αλήθεια, Ζέτα. Θυμάμαι την αγανάκτηση των ονών που ζητάγαμε δώρα από Playmobil. Τα πάντα, έτσι, ζητάγαμε συνέχεια όταν ήμασταν έτσι παιδάκια, τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα, ξέρω εγώ, θείους, νονούς, τέτοια, από τους γονείς μας ακόμα, τέτοια πράγματα ζητούσαμε. Εντάξει, ήταν πολύ ωραία. Είναι ωραία κίνηση και αυτή από τον Παναθηναϊκό που συνδυάζει αθλητισμό με μια εταιρεία η οποία έχει συμμαδέψει τα παιδικά μας χρόνια για τα επόμενα 2,5 χρόνια.
2: Ακούτε Radio Rumel News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
4: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
5: Η ώρα είναι 1:30.
6: Γιάννη,
7: έλα!
6: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
7: Ναι.
6: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
7: Τα πάντα.
6: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22-31-036-856.
9: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22-310-47-114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς.

0: αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
4: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Επανήλθαμε 1 και 36. Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε για το δεύτερο μέρος με την Ιντερβέτεν μαζί μας. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Μάριο Ματσάγκο με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Λοιπόν, Μαρία, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω αν έχεις καμία ενημέρωση σχετικά με την φιλική αναμέτρηση που διεξάγεται αυτή την ώρα.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Όχι, για την ώρα δεν έχω κάποια ενημέρωση. Mm-hmm. Έχω στείλει τα απαραίτητα μηνύματα που χρειάζονται.
0: Ναι.
1: Και περιμένω, γιατί θυμίζω είναι και κλεισμένο των θυρών. Mm-hmm. Σήμερα το παιχνίδι με την Άθενς Καλυθέα. Mm-hmm. Την ερχόμενη Κυριακή το φιλικό παιχνίδι με τον Πανετολικό. Και αυτό είναι πρωί, mm-hmm. 11 η ώρα. Mm-hmm. Κυρίως αυτά τα παιχνίδια γίνονται για να βγάλει κάποια χρήσιμα συμπεράσματα ο Μάρκο Νίκολιτς, για να έχει ζεστούς παίκτες οι οποίοι δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής. Περιμένει περισσότερα φυσικά και θα ανοίξει και το ρόστερ του. Έτσι πρέπει να κάνει, γιατί έρχεται ένα δύσκολο πρόγραμμα με την επιστροφή της ΑΕΚ. Περιμένει περισσότερα από Ζωάο Μάριο, Λικογιάννη, Ζούπκοφ, Κάιρεν. Βέβαια, ο Ζούπκοφ και ο Κάιρεν βρίσκονται στις εθνικές ομάδες της χώρας τους. Mm-hmm. Όμως, Λικογιάννης και Ζωάο Μάριο θα πάρουν λεπτά συμμετοχή σε αυτά τα φιλικά. Έχει πάρει μαζί του και κάποιους ποδοσφαιριστές από το τμήμα K19, ο Σέρβος τεχνικός. Είναι, ξέρεις, περισσότερο προπονητικού χαρακτήρα.
0: Ναι. Mm-hmm. Ωραία. Τι άλλο μπορούμε να πούμε, τι τρέχει άλλο?
1: Έχει, έτσι, κάποιες δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς σε αυτό το πρώτο επιμορφωτικό σεμινάριο που έγινε στα Σπάτα και στη Νέα Φιλαδέλφια το Σαββατοκύριακο. Mm-hmm. Περνάει αρκετά μηνύματα μέσω των δηλώσεων του προπονητή ΣΑΕΚ, ότι σταμάτησα να παίζω ποδόσφαιρο στα 19-20 γιατί συνειδητοποίησα ότι δεν μπορώ να γίνω κορυφαίος ποδοσφαιριστής, αλλά τότε αποφάσισα ότι θα γίνω κορυφαίος coach. Mm-hmm. Είσαι καλός σε κάτι, αυτό είναι σίγουρο. Μπορεί να είναι το ποδόσφαιρο, μπορεί να είναι το σχολείο, μπορεί να είσαι ο καλύτερος καθηγητής, mm-hmm. μπορεί στο στρατό, μπορεί τις επιχειρήσεις, δεν ξέρω, αλλά όλοι οι νέοι άνθρωποι έχουν κάποιες ικανότητες. Είναι σημαντικό να βρεις και να εντοπίσεις τις ικανότητές σου. Δηλαδή, λέει κάποια μηνύματα ότι κάπου όλοι σε κάτι είμαστε καλοί. Mm-hmm. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι ο Αριάγκα αγωνίστηκε με την εθνική ομάδα της Ονδούρας. Mm-hmm. Στην νίκη με ένα 0 κόντρα στην Τζαμάικα. Mm-hmm. Πέρασε στο παιχνίδι στο 70 λεπτό, βοήθησε την ομάδα του να κρατήσει το σκορ παρότι έπαιζε με 10 παίκτες από το 68. Mm-hmm. Έπαιξε σε διάταξη 4-2-3-1, ήταν ένας από τους δύο αμυντικούς χαφ. Mm-hmm. Υπάρχει σήμερα το παιχνίδι της Φινλανδίας με τη Λευκορωσία, μεταξύ άλλων. Θα δούμε και τον Κάιρνεν, μάλλον στο βασικό σχήμα, και αυτό σε διάταξη 4-2-3-1. Mm-hmm. Αυτά για την ώρα. Δεν έχει και πάρα πολλά πράγματα δυστυχώς στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, και περιμένουμε να μάθουμε πότε θα επιστρέψει, θα είναι 100% έτοιμος κυρίως ο Ρώτα, γιατί αυτός θα επιστρέψει πρώτος, ναι, σε σχέση, ναι, με τους Βάργα και Στρακώσα. Mm-hmm. Αύριο υπάρχει ρεπό, έχει δώσει ο Μάρκο Νίκολιτς στην ομάδα, άρα βλέπει κάποια συμπεράσματα σήμερα στο φιλικό, αύριο ρεπό και από Πέμπτη πάλι στις προπονήσεις.
0: Και ξεκίνησε και η διάθεση για των εισιτηρίων με τον Όφι,
1: Ναι, ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων κόντρα στον Όφι 10 Οκτωβρίου. Με κόσμο Όφι, να πούμε, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πολύ σημαντικό και αυτό. Mm. Καλό είναι να έρχονται και αντίπαλοι έτσι οπαδοί στη θύρα 48. Mm. Από 15 ευρώ ξεκινάνε τα εισιτήρια και ανεβαίνουμε.
0: Mm, μάλιστα. Okay, εντάξει, Μαρία, λίγες ειδήσεις, τι να κάνουμε μέχρι να ξεκινήσει, ναι, το πρωτάθλημα.
1: Υπομονή στον κόσμο, τώρα είναι και εθνικές.
0: Ναι, μωρέ. Okay, έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Μαρία.

0: και πάμε να ανηφορήσουμε. Πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε στον ΠΑΟΚ και ακούμε για το τι γίνεται στο Δικέφαλο του Βορρά από τον Στέλιο Παπαντονίου. Λοιπόν, Στέλιο, καλό μεσημέρι. Αυτό που έλεγα και προηγουμένως, χαμός τώρα γίνεται στη Θεσσαλονίκη, έτσι, και με την εθνική ομάδα. Τώρα μοιράζεστε τις προπονήσεις στη Νέα Μεσημβρία.
1: Καλό μεσημέρι, Σέτα, καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φιλοξενεί ουσιαστικά την εθνική ομάδα, έχει παραχωρήσει το αθλητικό του κέντρο για να προπονείται η εθνική ομάδα και να γίνεται κάποια συνεννόηση, έτσι ώστε τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και η εθνική να εξυπηρετούν τις ανάγκες των προπονήσεων που έχουν να κάνουν και οι δύο. Με τον ΠΑΟΚ να δείχνει καλή θέληση και να παραχωρεί στην εθνική ομάδα τις εγκαταστάσεις του για να μπορέσει να προπονηθεί όσο το εννοώ καλύτερα γίνεται η διεθνής μας.
0: Ποιοι επέστρεψαν τώρα για να έρθουν σε αυτά καθεαυτά, ποιοι παίκτες επανήλθαν στην προπόνηση?
1: Αυτοί οι οποίοι έχουν επανέλθει είναι ο Χατζηδιάκος και ο Λουσέ. Αναμένουμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας να δοκιμάσει και ο Ντεσπότοφ προκειμένου να δοκιμάσει να μπει σε ένα μέρος της προπόνησης με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του και σταδιακά να ακολουθήσει ολόκληρο το πρόγραμμα προπόνησης με ολόκληρη την ομάδα. Αναμένεται να επιστρέψει και ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο οποίος να θυμίσουμε ότι είχε υποστεί ένα βαρύ διάστρεμα και σιγά σιγά επιστρέφουν και αναμένονται να επιστρέφουν και οι υπόλοιποι τραυματίες. Ο Ντιέγκο Κώστα, ο οποίος είχε νιώσει ενοχλήσεις, έκανε θεραπεία. Ο Λουστόντο το ίδιο. Οπότε αναμένω μέσα στις επόμενες ημέρες να επιστρέψουν και αυτοί οι ποδοσφαιριστές μαζί με τους διεθνείς, έτσι ώστε ο Αλέσιο Λύση να τους έχει συγκεντρωμένους όλους, έτσι ώστε να τους προετοιμάσει για την επιστροφή στις υποχρεώσεις του Δικεφάλου και για το παιχνίδι κοντά στην Καλαμάτα.
0: Οπότε και δεν αναφέρουμε κιόλας καθόλου Παυλένκα και άλλοι, έτσι δεν είναι? Εδώ πάμε για τετράμινο.
1: Όχι, δεν τους ανέφερα καν επίτηδες, γιατί και ο άλλοι και ο Παυλένκα είμαστε σε αναμονή να ανακοινώσει η ΠΑΕΠΑΟΚ το πότε θα κάνουν το χειρουργείο. Έχουμε πει πως ο Ιβάν Σαββίδης έχει εντοπίσει έναν γιατρό που εξειδικεύεται σε τέτοιες εγχειρήσεις στο νόμο. Αυτό το οποίο μένει να διευκρινιστεί σύμφωνα με τις πληροφορίες που βγαίνουν από την Αστρόμοβη ΠΑΗ είναι το πού θα γίνει το χειρουργείο. Αν θα έρθει ο συγκεκριμένος γιατρός στην Θεσσαλονίκη για να κάνουν το χειρουργείο εδώ ή αν οι δύο ποδοσφαιριστές θα μεταβούν στην χώρα του γιατρού για να κάνουν την εγχείρηση στο εξωτερικό. Από τη στιγμή που θα κάνουν την εγχείρηση θέλει περίπου 10 εβδομάδες για να επιστρέψουν.
0: Ναι. Εγώ είχα την εντύπωση ότι είχαν χειρουργηθεί ήδη. Εν πάση περιπτώσει, λες δεν ξέρουμε τη χώρα και πώς θα εξελιχθεί. Ξέρουμε τουλάχιστον αυτό εάν θα ολοκληρωθεί, ας πούμε, μέσα στη βδομάδα ή πάμε για την μεθεπόμενη.
1: Είναι κάτι το οποίο ο ΠΑΟΚ αναφέρει ότι θα ενημερώσει μέσα στις επόμενες ημέρες. Τώρα κάτι συγκεκριμένο δεν μπορώ να σας πω. Είναι και κάτι το οποίο το περιμένει και ο ΠΑΟΚ από τον γιατρό που έχει επιλέξει να κάνει τις επεμβάσεις στους δύο ποδοσφαιριστές.
0: Ναι. Ωραία, εντάξει. Φαντάζομαι δεν έχει κάτι άλλο.
1: Όχι, δεν έχει κάτι άλλο. Ο ΠΑΟΚ περιμένει ουσιαστικά να επιστρέψουν οι τραυματίες όπως είπαμε.
0: Ναι.
1: Και προετοιμάζεται όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται.
0: Ωραία, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Στέλιο. Καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ, γεια.
0: Γεια χαρά.

0: Πάμε, παραμένουμε Θεσσαλονίκη, πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη και ακούμε τον Κωνσταντίνο Τσίτσιο. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι. Με Γκαρθία τι έγινε?
1: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξεκινάει ιδανικά το διάστημα της επιστροφής της προπονήσης μετά την ολιγοημεριάδεια για τους παίκτες του Άρη. Ο Μανού Γκαρθία, ο οποίος είχε παραπονεθεί τις προηγούμενες μέρες για έντονες ενοχλήσεις στους κοιλιακούς, σήμερα πέρασε από τις απαραίτητες εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν αυτό που φοβόντουσαν οι γιατροί, ότι υπάρχει ένα σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών.
0: Για τι τον, σύνδρομο είναι αυτό, και κοιλιακή και προσαγωγή συνδεόμενη δηλαδή?
1: Είναι κάτι το οποίο χτυπάει γενικά και μπορεί να προκαλέσει και θέματα και στη μέση. Είναι ένα ενιαίο σύστημα αυτό, το οποίο το γνωρίζουμε στον Άρη από τον Φαμπιάνο, ο οποίος το ταλαιπωρείται αρκετά χρόνια από αυτό. Άλλες φορές του επιδεινώνεται κάπως η κατάσταση, άλλες φορές είναι καλύτερα. Και για να αποφύγει το χειρουργείο, το οποίο θα τον αφήσει αρκετές εβδομάδες έξω, θα πάει συντηρητικά το επόμενο διάστημα Μανού. Κάτι το οποίο ερμηνεύεται σε μια απουσία 2 με 3 εβδομάδων. Κάτι που σημαίνει και ότι το παιχνίδι με τον Βόλο πολύ δύσκολα έως απίθανο να το προλάβει. Ελέγχεται και επαναξιολογείται η κατάσταση του καθημερινά. Γιατί πρέπει τώρα να πέσουν από πάνω του οι γιατροί, ώστε να μην χαθούν έτσι κρίσιμες εβδομάδες για τον ένα από τους σημαντικότερους παίκτες του Άρη στο ρόστερ των κυτρινόμαυρων. Και ο Μιχάλης Γρηγορίου πρέπει τώρα να καταστρώσει τα πλάνα του και με τους υπόλοιπους, γιατί ο Μανού ήταν ένα βασικό και αντικατάστατο μέλος.
0: Κάτι άλλο υπάρχει?
1: Συνεχίζεται και πιστεύω ότι θα συνεχιστεί και για τα επόμενα πολύ λίγα 24 ώρα η προσπάθεια για έβρεση ομάδας για φιλικό. Κάτι το οποίο όμως το γνωρίζουμε και εμείς και οι άνθρωποι του Άρη και οι άνθρωποι όλων των ομάδων στο Σουπερ Λίγκ, ότι είναι αρκετά δύσκολο να το πετύχεις. Ο Μιχάλης ο Γρηγορίου πάντως έχει τονίσει στους ανθρώπους του Άρη ότι δεν είναι απαραίτητο το φιλικό, δεν καίγεται προσωπικά και προτιμά να αποκτήσει μια ομοιογένεια η ομάδα κυρίως μέσω των προπονήσεων και όχι τόσο ενός φιλικού αγώνα που προσθέσει και λίγο χρόνο.
0: Ωραία, εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Πάμε εκεί δίπλα στον Ηρακλή και ακούμε για τις ειδήσεις του κυρίου, τον Θωμά Καλέση.

0: Θα μιλήσουμε στη συνέχεια για το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Θα ακούσουμε τον Θωμά Καλέση. Προς το παρόν, αυτό που σας προαναγγείλαμε και στην αρχή της εκπομπής σχετικά με τον Νίκο Κατσάτσο είναι ότι τρέχουν και πρωταθλήματα και αθλήματα και αγωνιστική δράση σε άλλους τομείς. Να ξεκινήσουμε από το handball, Νίκο.
1: Θα ξεκινήσουμε από το handball, γιατί είχαμε και ντέρμπι δικεφάλων στην αίθουσα Γιώργος Κασιμάτης του ΟΑΚΑ, ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, με την ένωση να είναι η μεγάλη νικήτρια εναντίον των Ασπρόμαυρων, 28-24, σε έναν αγώνα ο οποίος ήταν πραγματικά ντέρμπι. Ήταν ντέρμπι, 12-12 ημίχρονο. Οι δύο ομάδες πίεζαν πολύ μία την άλλη, εκμεταλλευόντουσαν πάρα πολύ εκμεταλλευόντουσαν τα λάθη των αντιπάλων τους, ειδικά πρώτο ημίχρονο και μέχρι το 44-45 εκεί πέρα ήταν πολύ κοντά. Ήταν μία σου και μία μου η κατάσταση. Σκόραρε π.χ. ένα γκολ ΑΕΚ με τον Τοριάνη. Απαντούσε ο Γιασίν. Δηλαδή ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι για κάθε φίλαθλο. Εντάξει, στα τελευταία λεπτά, επειδή μίλησε και η κούραση πάρα πολύ, μίλησε η εξάντληση πάρα πολύ με την ομάδα του Αλέξη Αλβανού να έχει μια πολύ καλύτερη διαχείριση στα τελευταία λεπτά, πήρε ένα προβάδισμα 4 γκολ, το οποίο ήταν δύσκολο. Ήταν δύσκολο να χαθεί αυτό το προβάδισμα, όπου εν τέλει η ΑΕΚ επικράτησε 28-24 του ΠΑΟΚ, πρώτο ντέρμπι της σεζόν, δεύτερη νίκη της ΑΕΚ στο φετινό πρωτάθλημα. Θα πάμε και στην βαθμολογία. Απλά να πούμε λίγο ότι καλύτερος παίκτης της αναμέτρησης ήταν με 6 γκολ ο Γκιγέρμε Τοριάνη, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ της Ένωσης, ενώ για τους Ασπρόμαυρους ο Αιγύπτιος ο Γιασίν ήταν ο καλύτερος παίκτης της ομάδας, σκόραρε 5 γκολ, ωστόσο αυτά τα 5 γκολ δεν ήταν αρκετά.
0: Ωραία, βαθμολογία τι να πούμε, αφού είναι πρώτη αγωνιστική τώρα δεν έχει κανένα νόημα. Από τα άλλα τι έχει συλλέξει?
1: Λοιπόν, από τα άλλα είχαμε τένις και είχαμε τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος αγωνίστηκε στα προκριματικά του Open στο Τόκιο, που επικράτησε του Αυστραλού Χιγκάτα 2-0 σετ, 6-4, 6-3, έπειτα από έναν αγώνα ο οποίος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση κάποιος να τον πει εύκολο όποιος τον παρακολούθησε. Ωστόσο, η ποιότητα του Στέφανου Τσιτσιπά έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, ειδικά στο τέλος της αναμέτρησης.
0: Και τώρα με ποιον παίζει, ποιον διασταυρώνεται, αν το έχεις, αν δεν το
1: έχεις. Το έχω, μην ανησυχείς, γιατί μόλις βγήκε.
0: Α, okay.
1: Το έχω γιατί μόλις βγήκε.
0: Γι' αυτό σε θέλω.
1: Θα αντιμετωπίσει τον Αργεντινό, τον Ετσεβέρη, στον πρώτο γύρο του Open. Αξίζει να σημειώσουμε, να πούμε βέβαια στον κόσμο, γιατί δεν το έχουμε πει, ότι ο Χιγκάτα ήταν ο τελευταίος προκριματικός γύρος για να μπει στο κύριο ταμπλό της Τσιπάς. Τώρα είναι ο πρώτος γύρος, Ετσεβέρη, είναι προγραμματισμένος ο αγώνας για τα ξημερώματα στις 18:30. Βέβαια, τώρα, αν το ξαναπούμε αυτό, θα είμαστε γραφικοί. Ξέρεις πως είναι το τένις, παρακολουθείς τένις, 6,5 ώρα προγραμματίζεται ένας αγώνας, ξεκινάει 12.
0: Ναι, αυτό. 6,5, που δεν θα σηκωνόμουν και 6,5, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ωραία.
1: Όπα, περίμενε, δεν κατάλαβα τώρα. Γιατί να μην σηκωθείς 6 να δεις.
0: 6,5 το πρωί να σηκωθώ.
1: Γιατί όχι.
0: Συγγνώμη. Σε παίρνει τηλέφωνο η μαμά σου.
1: Δεν με παίρνει καμιά μαμά μου, μην ανησυχείς. Το τι τσιπά έχω ανοιχτό.
0: Ωραία. Λοιπόν, τίποτα, να σηκωθώ 6,5.
1: Όπα, περίμενε. Δηλαδή, αν έχει τελικό Αμερικανικού Open ή Αυστραλιανού Open, δεν θα το δεις. Δεν θα σηκωθείς να το δεις.
0: Εξαρτάται από τους αντιπάλους.
1: Ωραία, Γιάννη, σύνερα Αλκαράθ. Σύνερα Αλκαράθ.
0: Οριακά. Ανάλογα τι μέρα είναι.
1: Ωραία, Ναδάλ Φέντερερ.
0: Καλά, εσύ το χόντρι.
1: Ωραία, Ναδάλ Φέντερερ. Θα βλέπεις ένα Ναδάλ Φέντερερ.
0: Τι μέρα.
1: Κυριακή.
0: Κυριακή, ναι, γιατί μετά θα την ξαναδούμε.
1: Ωραία.
0: Αυτά.
1: Δώσαμε τα χέρια, κλείσαμε. Άμα ήταν Ναδάλ Φέντερερ, θα το βλέπε. Τελεία και παύλα.
0: Έλα.
1: Τελεία και παύλα.

0: μας καλέσει τώρα, κυρίες και κύριοι, στη γραμμή να μας πει ό,τι γίνεται σχετικά με τον Ηρακλή. Λοιπόν, Θωμά, καλό μεσημέρι, σώσε με, δεν έχω βρει τίποτα.
1: Χαμός, Πανδεσία ειδήσεων.
0: Χαμός, χαμός. Υπάρχει καμία βούλα.
1: Ποντάρετε σε κοτσό άλογο. Λοιπόν, το μόνο έτσι που μπορούμε να πούμε είναι ότι κάηκαν στην αναζήτηση οι άνθρωποι του Ηρακλή. Δεν βρήκαν ομάδα για την διεξαγωγή φιλικού στο τέλος της εβδομάδας που διανύουμε και έτσι μάλλον θα πάμε χωρίς φιλικό μέχρι την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Ήταν κάτι που το ζήτησε και ο προπονητής, είπε από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ομάδες έτσι για να δώσουμε φιλικό, μπορούμε να συνεχίσουμε να μοντάρουμε την ομάδα από τις προπονήσεις μέσα από την εντατική δουλειά που γίνεται στις προπονήσεις το τελευταίο διάστημα. Θα επιχειρήσει να αναδιοργανώσει το πρόσωπο του Ηρακλή το επόμενο στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ο Ηρακλής, ο οποίος έχει συγκεντρώσει 6 βαθμούς μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα, μια καλή συγκομιδή δεδομένων των αναλογιών που δεν έχει αγωνιστεί μέχρι τώρα στην έδρα του, προσθέτει και αυτό το όπλο και συν το γεγονός ότι θα έχει κάνει και μια μίνι προετοιμασία εν όψη της επανέναρξης.
0: Τώρα έχει δώσει ο Μπαντσάρη ρεπό, κάνουν κανονικά προπονήσεις.
1: Έδωσε αρχικό ρεπό τις πρώτες μέρες μετά την διακοπή, μετά το τελευταίο παιχνίδι με τον Άρη. Τώρα έχουν επιστρέψει κανονικά στις προπονήσεις, δεν τίθεται ζήτημα προπονήσεων, ρεπό, παρατεταμένου κτλ. Υπάρχουν πολλή δουλειά ούτως ή άλλως. Δίνει πάρα πολύ έμφαση στην βελτίωση της φυσικής κατάστασης και στο αγωνιστικό πρόσωπο γενικότερα του Ηρακλή, τα σημεία δηλαδή στα οποία επέδειξε κάποιες αδυναμίες τα μέχρι τώρα παιχνίδια. Και μέσα σε όλα αυτά αποκτά και έναν ευχάριστο πονοκέφαλο, καθώς ο Γιώελ Μπάρσενας έχει βγάλει τα ράματα και επιστρέφει άμεσα στους κανονικούς ρυθμούς της προπόνησης. Γεγονός που σημαίνει ότι προστίθεται μία ακόμη λύση για την μεσοεπιθετική γραμμή του Ηρακλή. Μία αξιόπιστη λύση, όπως φάνηκε στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, όσο τουλάχιστον πρόλαβε να αγωνιστεί ο Παναμέζος διεθνής. Έχει βγάλει τα ράματα, θα ακολουθήσει κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων και ενδεχομένως, αν όχι στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό, σίγουρα στο ντέρμπι στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ θα είναι στη διάθεση του Βάλτερ Ματσάρη. Και ένα τελευταίο είναι ότι αναμένεται και η επιστροφή του Ρος. Βέβαια θα καθυστερήσει λίγο ακόμα γιατί υπάρχει αυτό το φιλικό προς τιμήν του Λιονέλ Μέση στην Εθνική Αργεντινής. Θυμίζουμε ότι ο Ρος αγωνίζεται στην Εθνική Μπενίν, οπότε θα είναι και στο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση. 6 Οκτωβρίου είναι αυτή η αναμέτρηση. Αμέσως μετά παίρνει το αεροπλάνο, επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και μπαίνει κατά πάσα πιθανότητα να παίξει στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό.
0: Θωμά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά.

0: Είμαι κυρία, παρά ένα πρώτο λεπτό, δύο λοιπόν. Με αυτά και μάλλον ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του Ιτερβέτεν Ελλάδα Σπόρους 94,3. Με την Ιτερβέτεν μαζί μας βεβαίως. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, παραγωγή εκπομπής και δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος
1: και η Ανδρία. Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Λίγο πολύ όλοι μας έχουμε καταγεγραμμένες στη συλλογική μνήμη προτροπές ή συμβουλές γονιών και παππούδων του τύπου «κάνε οικονομία, σβήστε τα φώτα, κλείσε το καλοριφέρ». Να που έχει ο καιρός γυρίσματα και λέω ενεργειακής κρίσης, φτάσαμε στο σήμερα και τις συστάσεις της Κομισιόν για μέτρα περιορισμού κατανάλωσης, όπως μείωση του δημόσιου φωτισμού τις νυχτερινές ώρες και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Το μηδίαμα που ακολουθεί σε τέτοιες περιπτώσεις κρύβει σαρκασμό και την ίδια ώρα την πικρή διαπίστωση ότι η Ευρώπη εκτεθειμένη ακολουθεί σε αρκετές περιπτώσεις τις εξελίξεις, αδυνατώντας να τις συνδιαμορφώσει μέσω δραστικών πρωτοβουλίων. Το σημερινό άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας δεν ξέρω να αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Από τη μια τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου και οι ανατιμήσεις που συμπαρασύρουν τη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, και από την άλλη το πετρέλαιο κίνησης. Την ευάλωτη θέση της Ευρώπης επιδεινώνει μεταξύ άλλων ο μεγάλος βαθμός εξάρτησης από εισαγωγές, λόγω και της συρρίκνωσης της εγχώριας διελιστικής δυναμικότητας, καθώς τα τελευταία 15 χρόνια έχουν κλείσει 30 ευρωπαϊκά δηλαδιστήρια στο πλαίσιο της πράσινης ενεργειακής μετάβασης. Ας μείνουμε προς το παρόν εδώ, γιατί το επόμενο και κρισιμότερο στοίχημα είναι να μην καταστεί η κρίση των τιμών ενέργειας σε κρίση ενεργειακού εφοδιασμού. Καλό μεσημέρι και καλώς ήρθατε στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι ο Πάνος Αργύρης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάββας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Καλλιόπια Σελανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος Πέμπ Παναγωπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σήμερα Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου καταγράφονται ως εξής. Στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου στέλνει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο για την υπόθεση του λεγόμενου μπαζώματος στα Τέμπη. Συνεδριάζουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναζητώντας τρόπους κοινής αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Με επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, αν παραμείνουν μπλοκαρισμένες οι πωλήσεις Ιρανικού πετρελαίου, προειδοποίησε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ, στον απόϊχο της ομιλίας Τραμπ στον ΟΗΕ, κατά την οποία απείλησε και πάλι με σκληρά πλήγματα την Τεχεράνη. Αύριο οι πρώτες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Στα 20 αντί 10 λεπτά το λίτρο, σύμφωνα με πληροφορίες, η κρατική επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης. Τα μέτρα θα ανακοινωθούν σε δύο φάσεις, επανέλαβε μιλώντας στο Άξιον 24 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παιχνίδι πλειοδοσίας. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης πρότεινε εκ νέου ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο Μέγκα και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει κόψει τους δεσμούς με την κοινωνία. Στην υπόθεση Μαζονάκη, την άρση απορρίτου τηλεπικοινωνιών ζητά ο εισαγγελέας με πρότασή του προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αίτημα αφορά μεταξύ άλλων 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Σφραγίστηκε σήμερα παρουσία δικαστικού επιμελητή ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου λειτουργούσε παρανόμως ογκολογικό τμήμα, διενεργώντας χημειοθεραπείες, όπως διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Ούτε κατά μία μέρα δεν μειώνεται η ποινή των τριών καταδικαστέντων για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι μετά την ομόφωνη απόφαση του Τριμελούς Αφετίου της Αθήνας, που είπε όχι στην αναγνώριση του ελαφρυντικού του πρώτερου σύνομου βίου. Άμεσα απαντήσεις για τις ζημιές και τις ρογμές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης λόγω των εργασιών της γραμμής 4 του μετρό ζητούν Δημοτική Αρχή και Επιτροπή Κατοίκων Κυψέλης. Μιλά στη μεσημβρινή ενημέρωση ο Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, κάτοικος Κυψέλης και μέλος της Πρωτοβουλίας Κυψέλης. Σε κατάσταση δημοσιονομικού εκτροχιασμού η Γαλλία, το δημόσιο χρέος της οποίας ανήλθε στα τέλη Ιουνίου στο 119% του ΑΕΠ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία της χώρας, καταγράφοντας ρεκόρ στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 80 ετών. Και ο καιρός, νεφώσεις με διαστήματα βροχής αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 16 έως 19 βαθμοί Κελσίου. θα ξεκινήσουμε σήμερα με το δικαστικό ρεπορτάζ, καθώς έχουμε ραγδαίες εξελίξεις για το αποκαλούμενο μπάζωμα στην υπόθεση των Τεμπών. Έχουμε το βούλευμα λοιπόν του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, που σύμφωνα με πληροφορίες ανοίγει το δρόμο για το πρώτο ειδικό δικαστήριο. Στο μεταξύ, εξελίξεις είχαμε σήμερα και για τους καταδικαστέντες σχετικά με τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Πάμε ευθύς αμέσως στη δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα να μας πει περισσότερα. Μίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κατερίνα. Συνέπεσε λοιπόν σήμερα η δικαιοσύνη. Στην δικαιοσύνη υπάρχουν εξελίξεις και για τις δύο τραγωδίες, για την υπόθεση των Τεμπών και για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Τραγωδίες με δρόμο αντίστροφο, καθώς την ώρα που η δικαιοσύνη ανοίγει, όπως είπες και εσύ, το δρόμο για το πρώτο ειδικό δικαστήριο στην υπόθεση των Τεμπών με τους 57 νεκρούς, την ίδια ώρα έκλεινε οριστικά και αμετάκλητα το κεφάλαιο για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Ας δούμε λοιπόν, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Κατά πληροφορίες λοιπόν, το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου που συνεδρίασε αποφάσισε να παραπεμφθεί στο ειδικό δικαστήριο ο πρώην υπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος και ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και τρία ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος.
0: Άρα Μίνα, ο κύριος Τριαντόπουλος συμπαρασύρει με λίγα λόγια εντός εισαγωγικών και τα υπόλοιπα τρία μη πολιτικά πρόσωπα, όπως προαναφέρεις.
1: Πολύ σωστά, με βάση λοιπόν όσα ορίζει το άρθρο 86 του Συντάγματος, στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου θα καθίσουν και τα μη πολιτικά πρόσωπα. Να θυμίσουμε εδώ ότι η ποινική διαδικασία είχε ξεκινήσει μετά τη σχετική άδεια της Βουλής για να ελεγχθεί ο κύριος Τριαντόπουλος για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, μια πράξη η οποία σχετίζεται με αυτό που αποκαλούμε το μπάζωμα στο χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Να σου πω ότι έχει ιδιαίτερη αξία, γιατί αυτό το βούλευμα είναι αμετάκλητο. Που τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι οι κατηγορούμενοι δεν μπορούν να ασκήσουν ένδικο μέσο, προσδοκώντας μια ενδεχόμενη διαφορετική μεταχείριση. Άρα θα περιμένουν το ειδικό δικαστήριο, να προσδιοριστεί δηλαδή το ειδικό δικαστήριο και εκεί θα επιχειρήσουν να πείσουν τους δικαστικούς λειτουργούς, τους ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς για την αθωότητά τους, όπως υποστηρίζουν από την πρώτη στιγμή.
0: Άρα εδώ Μίνα, ωστόσο, το ερώτημα είναι ποιος είναι ο οδικός χάρτης μέχρι την σύσταση αυτού του ειδικού δικαστηρίου.

0: αυτό, μετά πράγματι ανοίγει και τυπικά ο δρόμος, καθώς θα πρέπει ο σχετικός κατάλογος από τα δύο ανώτατα δικαστήρια της χώρας, δηλαδή από τον Άρεο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, με τους υπηρετούντες ανώτατους δικαστές μέχρι την ημέρα που απαγγέλθηκε, μέχρι την ημέρα που ασκήθηκε η δίωξη, να μπουν στην κληροτίδα, στη Βουλή, σε συνεδρίαση, και εκεί πια θα κληρωθούν τα μέλη του έκτου ειδικού δικαστηρίου στα χρονικά της μεταπολίτευσης. Mm-hmm. Θα είναι 6 ανώτατοι δικαστές από το Συμβούλιο της Επικρατείας και 7 συνάδελφοί τους από τον Άριο Πάγο, όπου εκ του νόμου προεδρεύει ο αρχαιότερος ανώτατος δικαστικός λειτουργός, προερχόμενος από τον Άριο Πάγο, και αυτό δεν έχει τη δική του σημασία, καθώς οι αεροπαγίδες είναι πιο έμπειροι και πολύ καλύτεροι γνώστες του κομματιού του ποινικού δικαίου, δεν έχει να κάνει με κανένα άλλο κομμάτι.
1: Λόγω της βαρύνουσα σημασίας, εν πάση περιπτώσει, όπως μας εξηγείς.
0: Ναι, και της, του ποινικού χαρακτήρα του αδικήματος, στο οποίο θα ελεγχθούν στο σύνολό τους οι κατηγορούμενοι.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα, σε αυτό που με ρώτησες, σε ό,τι αφορά το χρονικό ορίζοντα, ουδής δεν μπορεί να γνωρίζει εκ των προτέρων. Αν αναλογιστούμε τον χρόνο που μεσολάβησε σε προηγούμενες περιπτώσεις, τότε εκτιμάται ότι λίγο πριν ή λίγο μετά το τέλος του 26, δηλαδή είτε τον Δεκέμβριο είτε γύρω στον Ιανουάριο, είναι ένας εκτιμόμενος με ασφάλεια χρόνο για να προσδιοριστεί η δίκη αυτή.
1: Μάλιστα. Ήθελα να σε ρωτήσω, αν μου επιτρέπεις, γιατί εκτός από τον κύριο Τριαντόπουλο, οπότε βλέπουμε σύμφωνα με τα νεότερα να μπαίνει σε μια διαδικασία η τροχιά προς το ειδικό δικαστήριο, είναι και ο κύριος Καραμαλής, έτσι, ο
0: οποίος
1: ελέγχεται για το ίδιο αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Εκεί έχουμε κάτι νεότερο.
0: Είναι η δεύτερη ανακριτική διαδικασία. Εδώ η διαδικασία βρίσκεται λίγο πιο πίσω δικονομικά, δηλαδή ο αεροπαγίτης ανακριτής συνεχίζει να λαμβάνει καταθέσεις, δεν έχει καν ολοκληρωθεί η κύρια ανάκριση. Να θυμίσουμε ότι εκτός από τον κύριο Καραμαλή ελέγχονται ποινικά και πρώην γενική γραμματής. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί η ανάκριση για να ακολουθηθούν τα επόμενα βήματα. Ωστόσο να σου πω ότι υπάρχει και ένα ακόμα σημείο στην υπόθεση της παραπομπής του κύριου Τριαντόπουλου, θα επανέλθω για να σου πω ότι παρόντες και σε αυτήν την διαδικασία, όποτε και αν γίνει το ειδικό δικαστήριο, θα είναι και όσοι γονείς και συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας από το στάδιο της κύριας ανάκρισης.
1: Εδώ τώρα, είχε μιλήσει πριν από λίγο εδώ στον 984 και την Ελεονόρα Ορφανίδου, Ελευθερία Κομμάτου Ντιστά, με σπαθή ο κύριος Αντώνης Ψαρόπουλος, μιας και με πήγε στις οικογένειες των θυμάτων, δικηγόρος και πατέρας θύματος Τεμπών, ο οποίος σχολίασε μεταξύ άλλων λέγοντας ότι η παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο είναι μια εξέλιξη που αναμέναμε, όπως είπε, και επιβεβαιώνει όσα φωνάζαμε τόσο καιρό, και κάποιοι μας απαντούσαν ότι όσα υποστηρίζουν. Πολλοί από αυτούς μάλιστα θα κατέβουν και υποψήφοι στη Θεσσαλονίκη. Βλέπουμε και υπονοούμενα υπαινιγμούς από πλευράς του κυρίου Ψαρόπουλου. Η πρόταση έγινε αποδεκτή, γιατί τα στοιχεία, όπως τόνισε εδώ στο σταθμό της πόλης, ήταν συντριπτικά. Από αυτή τη διαδικασία προσέθεσε, έστω και αν έχει πλημελιματικό χαρακτήρα, θα προκύψουν και άλλα στοιχεία, εκτίμησε ο κύριος Αντώνης Ψαρόπουλος, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο σταθμό της πόλης.
0: Πολύ σωστά, και μάλιστα η παρουσία των συγγενών των θυμάτων, όπως σχολιάζεται από την ώρα που, έγινε γνωστή η είδηση για την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, σηματοδοτεί το γεγονός ότι δεν θα έχουμε ένα ειδικό δικαστήριο χωρίς να ακουστούν οι συγγενείς των θυμάτων. Άρα πολλοί προβλέπουν ότι ένα μέρος του ενδιαφέροντος της υπόθεσης των Τεμπών, όπου εξελίσσεται στο ποινικό δικαστήριο στο τριμελές εφετείο κακουσμάτων του Λάρισα στη διαδικασία για τα μη πολιτικά πρόσωπα, εκ των πραγμάτων όταν φτάσει η ώρα του ειδικού δικαστηρίου θα μετατεθεί εδώ στην Αθήνα, στην αίθουσα που θα επιλεγεί για να εκδικαστεί η υπόθεση αυτή για τον κύριο Τριαντόπουλο και τους συμμετόχους του, που όπως είπαμε παραπέμπονται με το αμετάκλητο βούλευμα στο ερώλιο του ειδικού δικαστηρίου.
1: Τώρα, για να πάμε και στην άλλη υπόθεση που είχαμε σήμερα, την εξέλιξη για την ακρίβεια σε ό,τι αφορά το ΜΑΤΙ.
0: Έτσι, εδώ σήμερα.

0: στο εφετείο της Αθήνας, θα λέγαμε ότι γράφτηκε επίλογος σε αυτή την υπόθεση. Η καταδίκη όλων όσων είχαν κριθεί ένοχοι, 10 στον αριθμό, με βάση την απόφαση του Τριμελούς Εφετείου της Αθήνας, είχε καταστεί αμετάκλητη πριν από λίγους μήνες με απόφαση του Αρείου Πάγου. Είχε όμως μείνει μια τελευταία εκκρεμότητα. Γιατί ο Άριος Πάγος είχε αναιρέσει το σκέλος εκείνο της απόφασης που αφορούσε στην αναγνώριση του ελαφρυντικού για 3 κατηγορούμενους. Για 2 υψηλόβαθμα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Για αυτούς τους 3 λοιπόν σήμερα έγινε η δίκη στο τριμελές εφετείο και ομόφωνα οι δικαστές που συγκρότησαν το δικαστήριο αυτό ακολούθησαν την εισαγγελική πρόταση που είπε όχι στην αναγνώριση του ελαφρυντικού του σύνομου βίου, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μειώνεται ούτε κατά μία μέρα η ποινή που τους είχε επιβληθεί. Να θυμίσουμε, ήταν πολλά χρόνια φυλάκιση, εκτιτέα στα 5 λόγω του πλημεληματικού χαρακτήρα των αδικημάτων για τα οποία είχαν κρυφθεί ένοχοι. Να σου πω βεβαίως ότι οι 2 εκ των 3 κατηγορουμένων είναι ήδη εκτός φυλακής. Είναι μόλις ολοκληρωθεί έξι της ποινής και για τον τότε αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας θα αποφυλακιστεί και εκείνος. Άρα η σημερινή απόφαση του δικαστηρίου ήταν για τους συγγενείς των θυμάτων πρωτίστως μία απόφαση δικαίωσης της μνήμης των δικών τους ανθρώπων, οι οποίοι κάηκαν με μαρτυρικό τρόπο, αβοήθητοι από την πολιτεία. Είναι κάτι το οποίο εστίασε και η εισαγγελέα της Πέδρας, κάνοντας λόγο για αδιαφορία εκ μέρους αυτών που εκ της θέση όσους είχαν την αρμοδιότητα να μεριμνήσουν και για να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα.
1: Στέλνοντας μήνυμα και προς την κοινωνία, με λίγα λόγια, η δικαιοσύνη, έτσι, ότι οι θέσεις ευθύνης είναι θέσεις ευθύνης με ό,τι αυτό συνεπάγεται μήνα για κάποιον ο οποίος έχει αναλάβει τέτοιο ρόλο και θα πρέπει να τον επιτελεί με μεγάλη συνείδηση και όχι διεκπεριωτικά, με λίγα λόγια.
0: Ακριβώς. Και ξέρετε, δεν είναι και κατά τη διάρκεια των δικών που προηγήθηκαν για την υπόθεση στο Μάτι, όλοι οι συγγενείς των θυμάτων έλεγαν το ίδιο ακριβώς πράγμα, ότι το κακό που εκείνοι έχουν πάθει δεν αντιστρέφεται, δεν αναστρέφεται. Οι ζωές δεν είναι των δικών τους ανθρώπων, δεν μπορεί κανείς να τους επιστρέψει. Όμως ήθελαν να δοθεί αυτό ακριβώς το μήνυμα, με την ελπίδα ότι σε μια άλλη περίπτωση δεν θα γίνουν ακριβώς τα ίδια και δεν θα θρυνήσει κανείς με τέτοιο άδικο τρόπο απώλειες ανθρώπινων ζώων.
1: Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα, να την ευχαριστήσω προς το παρόν, γιατί θα τη συναντήσουμε και στη συνέχεια κατά τη διάρκεια του δελτίου. Για να βγούμε τώρα εκτός συνόρων, σήμερα συνεδριάζουν στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναζητώντας τρόπους κοινής αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους. Έχουμε ήδη συστάσεις της Κομισιόν προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, περιορισμό θέρμανσης στα δημόσια κτίρια. Πάμε στην Αθηνά Κορλίρα να μας ενημερώσει. Αθηνά, καλό μεσημέρι. Την ώρα που τα μηνύματα από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής εξακολουθούν να είναι πολύ ανησυχητικά. Σε ακούμε.
2: Όπως είπες και εσύ, συνεδριάζουν σήμερα οι Υπουργοί Ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως το Συμβούλιο είναι άτυπο, άρα δεν θα ληφθούν κάποιες αποφάσεις. Ωστόσο, τα 27 κράτη-μέλη θα εξετάσουν νέα μέτρα για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή ασφάλεια και το ενεργειακό κόστος. Υπάρχουν αρκετές προτάσεις στο τραπέζι. Μία είναι η απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων. Είναι ένα αίτημα που είχε διατυπώσει ο Εμμανουέλ Μακρόν σε επιστολή του προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει και το θέμα της μείωσης του κανόνα πληρώτας στο 90% στις αποθήκες φυσικού αερίου. Δεν αποκλείεται να συζητηθεί ακόμη και αυτό που και η ελληνική πλευρά στηρίζει, τη μείωση φόρων στα καύσιμα. Και βεβαίως θα συζητηθεί και γενικότερα πώς μπορεί να μειωθεί η ζήτηση τόσο σε φυσικό αέριο όσο και σε ντίζελ. Τώρα, οι συστάσεις που έχουν γίνει από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ακούγονται πολύ απλοϊκές, όπως είναι η μείωση της θέρμανσης στα δημόσια κτίρια, ο φωτισμός να μειωθεί κυρίως σε δημόσια κτίρια και δρόμους, είναι βεβαίως ένα μέτρο το οποίο το είχαμε ακούσει ξανά όταν είχε ξεσπάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ήταν μια πρώτη αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις τότε δυσκολίες ευρωπαϊκής επάρκειας. Και όλα αυτά την ώρα που ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, διαστόματος του διευθυντή της, είπε ο κύριος Μπιρόλ ότι το ενδεχόμενο να υπάρξουν παρεμβάσεις είναι πολύ σημαντικά και ειδικά εάν δεν μπορέσουν να λυθούν τα θέματα και οι δυσκολίες, κυρίως στη Μέση Ανατολή. Να πούμε ότι οι διεθνείς τιμές πετρελαίου κινήθηκαν εκ νέου ανωδικά εχθές, μόλις έχουν ξεπεράσει κατά πολύ πάλι το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι. Εχθές το Brent κατέγραψε άνοδο 4% και ξεπέρασε τα 108 δολάρια. Και όπως είπες και εσύ, στη Μέση Ανατολή δεν φαίνεται να υπάρχει μια αποκλιμάκωση. Να πούμε βεβαίως ότι υπάρχει μια διαμεσολάβηση του Κατάρ σε συζητήσεις που γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Εκεί είχαμε και δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, του Αμπάς Αραχτσί, ο οποίος είπε ότι πρέπει να εξεταστεί η πρόταση της Τεχεράνης με περισσότερη σύνεση από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, και είπε μάλιστα το ότι δεν μπορεί η πρόταση για άνοιγμα των στενών του Ορμούς να γίνει δεκτή παρά μόνο εάν συζητηθούν εκτενώς και οι απαιτήσεις της Τεχεράνης.
1: Όπως μεταξύ άλλων η άρση του ναυτικού αποκλεισμού, τον οποίο θέτει μεταεπιτάσεως η Τεχεράνη.
2: Η αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων, έτσι. Και βεβαίως η συζήτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, που και αυτή είναι στο τραπέζι. Να πούμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε δημοσιεύματα του CNN και του ιστιότοπου Άξιους ότι παραχωρεί άρση κυρώσεων και ξεπάγωμα κεφαλαίων για τον τερματισμό του πολέμου. Mm-hmm. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε πάλι στο σημείο 0, και είχαμε και βεβαίως και τις δηλώσεις του Γκαλιμπάφ, είναι ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, που είπε ότι αν δεν διασφαλιστεί η ασφάλεια στη χώρα του, καμία υποδομή στην περιοχή δεν θα είναι ασφαλής. Άρα πρακτικά ουσιαστικά επανέρχεται στις δηλώσεις που είχε κάνει και πριν από περίπου 2-3 μήνες, στις αρχές του καλοκαιριού, ότι δεν θα διστάσει το Ιράν να χτυπήσει ενεργειακές υποδομές εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες κρατήσουν αυτή τη σκληρή στάση για πολύ ακόμα.
1: Και ήθελα, Αθηνά, πριν κλείσουμε, να πάμε εντάχει στην Ισπανία, γιατί μιλάμε για ενεργειακή κρίση, δηλαδή για οικονομική ασφυξία, η οποία έχει πολλαπλές αναγνώσεις και πτυχές. Να αναφερθούμε λίγο στην περίπτωση της 87χρονης συνταξιούχου στη Μαδρίτη, η οποία βγήκε με έξωση από το σπίτι της από κάποιο φαντ. Υπήρξε εντονότατη αντίδραση και μαζικές διαδηλώσεις των πολιτών. Σήμερα επιστρέφει λοιπόν στην οικία της.
2: Επιστρέφει μια συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, τουλάχιστον αυτό ανακοίνωσε δικηγόρος, και έτσι 87χρονη συνταξιούχος από το διαμέρισμα της στη Μαδρίτη επιστρέφει. Βέβαια βοήθησαν πάρα πολύ η οργή του κόσμου και οι διαδηλώσεις με χιλιάδες πολίτες που βγήκαν στους δρόμους λέγοντας ότι πρέπει να υπάρχει και κοινωνική πολιτική και όχι μόνο οικονομική πολιτική σε ένα κράτος δικαίου. Και αυτό βεβαίως είναι ένα παρακλάδι αυτής της πολύ μεγάλης συζήτησης που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο για την ενεργειακή ασφάλεια και για το τι μπορεί η ενεργειακή κρίση να δημιουργήσει και σε κοινωνικό επίπεδο.
1: Όπως το οξύ στεγαστικό ζήτημα, το οποίο έχει αναγκάσει τον Πέντρο Σάντσεφ, τον Ισπανό Πρωθυπουργό, να αναλάβει και κάποιες πρωτοβουλίες. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Αθηνά. Νέο κύκλο περιοδιών ξεκίνησε από σήμερα ο Πρωθυπουργός με πρώτο σταθμό τον Ασπρόπυργο. Το ενδιαφέρον της κυβέρνησης παραμένει πάντα στραμμένο στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, εν ώψη και των αυριανών ανακοινώσεων για το πετρέλαιο κίνησης και των κατευθύνσεων που θα δοθούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την αυριανή σας, θυμίζω, συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Πάμε στον Απόστολο Χονδρόπουλο, τον πολιτικό μας συντάκτη. Έχει το ρεπορτάζ. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Ο κ. Μητσοτάκης εγγενίας, δεν θα λέει κανείς, αυτόν τον κύκλο των νέων περιοδιών μετά την επιστροφή του από τις ΗΠΑ σήμερα από τον Ασπρόπυργο. Ο προγραμματισμός είναι την Παρασκευή να μεταβεί στην Πιερία και βεβαίως πλέον θα δούμε τον Πρωθυπουργό ένα και πιο συχνά να περιοδεύει είτε στην Αττική είτε στην περιφέρεια, με βασικό στόχο ουσιαστικά να περάσει το μήνυμα και της κινητοποίησης της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του ζητήματος ακρίβειας, γιατί αυτό είναι το βασικό θέμα το οποίο και πολιτικά απασχολεί, βασική προτεραιότητα που απασχολεί την κυβέρνηση. Όπως είπες και εσύ, θα έχουμε αύριο που είναι και το Υπουργικό Συμβούλιο την πρώτη δόση, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, των ανακοινώσεων που θα αφορούν, όπως ξέρουμε, το πετρέλαιο κίνησης. το οποίο θεωρείται βεβαίως ιδιαίτερα σημαντικό, διότι έχει μια γενικότερη επίβραση στην
1: εφοδιαστική αλυσίδα.
3: Ακριβώς, ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, και είναι ένας παράγοντας που ενδεχομένως θα μπορούσε να πυροδοτήσει μαζί με τα συστήματα της ενέργειας, να πυροδοτήσει έτσι ένα γενικότερο ανωδικό κύμα στις τιμές στην αγορά. Το μήνυμα το οποίο εκπέμπεται σε κάθε περίπτωση από το ΜΕΡΑ Μαξίμου, γιατί δέχεται κριτική για αυτή την επιλογή να ανακοινώνει σταδιακά και κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή πριν τις αντίστοιχες προθεσμίες, ας το πούμε έτσι, τα μέτρα. Αυτό το οποίο λένε στο ΜΕΡΑ Μαξίμου είναι ότι είναι μια ρευστή κατάσταση η σημερινή, και σε αυτή ακριβώς τη ρευστή κατάσταση δεν μπορεί να υπάρξει μακροπρόθεσμο πρόγραμμα αντίδρασης. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει την πορεία και το τέλος όλης αυτής της γεωπολιτικής, παγκόσμιας και παγκόσμιας γεωπολιτικής και οικονομικής αναστάτωσης, και γι' αυτό τα όποια μέτρα στήριξης θα ανακοινώνονται σταδιακά και αφού θα γίνεται εκτίμηση των δεδομένων της κάθε στιγμής. Τώρα, το παράλληλα με τα μέτρα που θα ανακοινωθούν, υπάρχουν και τα δύο ανοιχτά ζητήματα βεβαίως, Κατερίνα, τα οποία θα διαμορφώσουν, ουσιαστικά θα συμβάλλουν μάλλον στην οριστικοποίηση των αποφάσεων που γνωρίζουμε ότι θα ανακοινωθούν και θα φέρουν και στο πετρέλαιο θέρμα στις 14 Οκτωβρίου. Το ένα λοιπόν ανοιχτό θέμα έχει να κάνει με το αν ενδεχομένως θα υπάρξει και κάποιο πλαφόν, επαναφορά πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για εταιρείες και πρατήρια. Είναι κάτι στο οποίο είχε αναφερθεί ο κ. Μητσοτάκης στην προαναγγελία του, χωρίς όμως να το προαναγγείλησαν μέτρο. Είχε πει ότι εξετάζεται με να δούμε αν προχωρήσει. Και το δεύτερο είναι το κλίμα που θα διαμορφωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, που είναι η σύνοδος κορυφής, σε σχέση με το
1: ειδικό φόρο κατανάλωσης.
3: Ακριβώς. Τώρα, όλο αυτό το πακέτο των παρεμβάσεων που προετοιμάζει, που επεξεργάζεται η κυβέρνηση, όλο αυτό το πακέτο συνοδεύεται και από μια ξεκάθαρο μήνυμα, θα έλεγε κανείς, από πλευράς του κ. Μητσοτάκη, σε σχέση με την δημοσιονομική ισορροπία, ότι ναι μεν θα υπάρχει μια συνεχή παρέμβαση στα μέτρα των δυνατοτήτων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων όμως. Και βεβαίως αυτό το οποίο λένε στην κυβέρνηση απαντώντας την αντιπολίτευση είναι πως αν η κυβέρνηση ακούσει τις απόψεις της αντιπολίτευσης που συμφωνώ με τον ΜΕΡΑ Μαξίμου έλεγε από τους πρώτους μήνες της κρίσης δώστε τα όλα αύριο στο βαρός, τότε δεν θα είχε μείνει ούτε σέντ για να
1: δοθεί πολίτες
3: όλο αυτό το διάστημα. Ακριβώς.
1: Απόστολε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Για να πάμε τώρα και στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Θάνο Πασχάλη. Θάνο, καλό μεσημέρι και σε σένα. Να δούμε τι μας προκύπτει από το ρεπορτάζ ό,τι αφορά τις αυριανές ανακοινώσεις για το ντίζελ. Σε ακούμε.
4: Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, Κατερίνα, αυτό να αναφέρουμε από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών, να αυξηθεί η κρατική επιδότηση και θα ανακοινωθεί αύριο στα 20 λεπτά αναλύτρο από τα 10 λεπτά αναλύτρο που ήταν τον Αύγουστο, κίνηση και τώρα το Σεπτέμβριο, όσον αφορά πάντα για το πετρέλαιο κίνηση, με βάση τις ανακοινώσεις που θα γίνουν αύριο από πλευράς οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, και αυτό σε μια προσπάθεια να ανακοπεί το ράλι των τιμών, που σήμερα η μέση τιμή του διαμορφώνεται στα 2,20 ευρώ αναλύτρο, και μάλιστα σε πολλές περιοχές της χώρας, σε νησιά κυρίως, έχει εκτοξευτεί στα 2,4 έως 2,5 ευρώ το αναλύτρο. Παράλληλα, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης βρίσκεται σε συνεχείς διαπραγματεύσεις και με τα δύο δηληστήρια, προκειμένου να συνδράμουν και αυτά με μια εκπτώση ακόμη μεγαλύτερη από τα 5 λεπτά αναλύτρο στην αντλία του ντίζελ κίνησης, που χορηγούν και το Σεπτέμβριο, ενώ ασκούνται πιέσεις να διατηρήσουν την έκπτωση κατά 10 λεπτά το λίτρο τον Οκτώβριο και στην αμόλυβδη βενζίνη. Παράλληλα, ο σχεδιασμός της επιδότησης, είτε πρόκειται για ενσωμάτωση, δηλαδή
5: κρατική. Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
9: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές
10: της αγοράς. DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
11: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
10: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
11: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
10: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
11: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
10: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
11: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
10: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
5: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ και όπως καταλαβαίνετε εντονότατες οι αντιδράσεις και οι επικρίσεις από πλευράς αντιπολίτευσης για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη σήμερα στο Μέγκα εξαπέλυσε πειρά λέγοντας ότι η κυβέρνηση έχει κόψει τους δεσμούς με την κοινωνία. Επανέλαβε την πρότασή του για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Πάμε στον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο, έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη, σε ακούμε.
12: Καλό μεσημέρι σε όλους. Το τρίπτυχο των παρεμβάσεων που έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης, το μηχανισμό επιστροφής στους καταναλωτές μέσω των πρόσθετων εσόδων του ΦΠΑ και του συστηματικού ελέγχου στα περιθώρια κέρδους των δηληστηρίων, επανέλαβε ο κ. Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι αυτή είναι ο τρόπος για να μειωθούν οι τιμές στα καύσιμα και να μην περάσουν τόσο στην αγορά και να μην επιβαρύνουν τα νοικοκυριά. Ο κ. Ανδρουλάκης πρόσθεσε ότι τα δηληστήρια πρέπει επίσης να συμβάλλουν στο να πέσουν οι τιμές, αν να χάσουν μερικά από τα έσοδά τους τώρα προκειμένου να μην φορολογηθούν στο μέλλον, όπως είπε χαρακτηριστικά. Πρέπει να πάρουμε από τον προϋπολογισμό χρήματα ώστε να δοθούν στις επιχειρήσεις αλλά και στους πολίτες που έχουν σήμερα ανάγκη, και σημείωσε ότι αυτή είναι η διέξοδος από την ενεργειακή κρίση που βρίσκεται πρώτων πυλών. Τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει κόψει τους δεσμούς της με την κοινωνία. Οι φράσεις που χρησιμοποιούν κατά καιρούς οι υπουργοί, όπως εμείς εκφράζουμε τους νοικοκύριδες και εσείς τους κακομύριδες, και ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα, διότι ο Λεωφόρος Αλεξάνδρας έχει κίνηση, και άλλες αναφορές που κάνουν οι υπουργοί και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με τον κύριο Ανδρουλάκη, διχάζει την κοινωνία και δείχνει ότι δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα που έχουν οι πολίτες. Αναφέρθηκε και στο χώρο της υγείας, πρέπει να πούμε, ο κύριος Ανδρουλάκης, που δεν υπάρχουν έλεγχοι και εποπτεία, και σημείωσε ότι ο ελληνικός λαός πληρώνει τις υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας μαζί με τη Βουλγαρία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, και σήμερα διαπιστώνει ότι ούτε σε αυτούς τους ιδιωτικούς χώρους υπάρχει έλεγχος. Τόνισε επίσης, αναφέρθηκε στην πρόσφατη πρόταση που έκανε από την περιοδία του στη Σαντορίνη. Ακριβώς, και εκεί τόνισε ότι
1: προανήγγειλε τροπολογία στη Βουλή, έτσι.
12: Ακριβώς, προανήγγειλε μια τροπολογία στη Βουλή, προκειμένου να ανοιχθεί ένας ειδικός λογαριασμός για κάθε νησί, που το επιπλέον ΦΠΑ που προκύπτει ανάμεσα στη διαφορά που έχουν το ΦΠΑ των νησιών με το ΦΠΑ που υπάρχει στην υπόλοιπη χώρα, θα μπαίνει σε ένα κοινό ταμείο και αυτά τα χρήματα θα δίδονται για να γίνονται έργα υποδομής στην παιδεία και στην υγεία, προκειμένου τα νησιά αυτά να έχουν και μόνιμους κατοίκους στην περίοδο του χειμώνα, και μάλιστα κάλεσε την κυβέρνηση να στηρίξει τη συγκεκριμένη τροπολογία. Δεν παρέπεψε βέβαια να αναφερθεί και στα διλήμματα των επερχόμενων εκλογών, στο Μητσοτάκης ή χάος το εμείς ή κανείς του κυρίου Τσίπρα, και τόνισε ότι η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ είναι για το πρόγραμμά του και το συγκεκριμένο πολιτικό προσωπικό που έχει, για την πολιτική του αυτονομία από τα συμφέροντα, διότι εμείς δεν έχουμε εξαρτήσεις, μπορούμε να υλοποιήσουμε όσα λέμε. Μάλιστα, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η κυβέρνηση, αντίπαλος στην κυβερνητική πολιτική είναι το δικό μας πρόγραμμα, είπε χαρακτηριστικά, και θύμισε ότι και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας έχουν εκριθεί, πήρανε δύο ευκαιρίες, όχι μία ο καθένας, και παρόλα αυτά εφάρμοσαν μια πολιτική που που ήταν σε βάρος των, του εργαζόμενου λαού. Αυτή ήταν η τοποθέτηση του κ. Ανδρουλάκη στο ΜΕΓΑ. Πρέπει να σημειώσουμε ότι σήμερα υπήρξε και μια σημαντική παρέμβαση του κ. Καστανίδη στο σταθμό μας στον Αθήνα 984, όπου αναφέρθηκε στην ανάγκη συνεννόησης και προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ των προοδευτικών κομμάτων, ακόμα και αν αυτή, όπως είπε χαρακτηριστικά, μπορεί να γίνει και μετεκλογικά. Κάλεσε τις ηγεσίες του προοδευτικού χώρου να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων και τόνισε ότι εάν υπάρξει μια συμφωνία για μετεκλογική συνεργασία, ακόμα και όταν κόμματα κατέβουν μόνα τους, θα αποκτήσουν μια δυναμική πολύ μεγαλύτερη, θα αυξήσουν τα ποσοστά τους και, μπορεί να προκύψει μια συνεργασία η οποία, όπως είπε χαρακτηριστικά, θα απαλλάξει τον τόπο από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Αφήνουμε την πολιτική επικαιρότητα. Νέα δεδομένα στους ελέγχους των ιδιωτικών δομών υγείας φέρνει η υπόθεση της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, η οποία σφραγίστηκε μετά τη διαπίστωση ότι λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Στο μεταξύ, στο επίκεντρο βρίσκονται οι έλεγχοι του MedWatch και του ΕΟΠΗ, με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη να παρουσιάζει σε λίγη ώρα τα αποτελέσματα και τα ευρήματα των ελέγχων. Πάμε στην ιατρική μας συντάκτρια Έλενα Μπρέγιανη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Έλενα, καλό μεσημέρι. Φαίνεται ότι η υπόθεση Μαζονάκη έχει ανοίξει για τα καλά τον οσκό του αιώλου. Σε ακούμε.
13: Σωστά, πολύ σωστά, Κατερίνα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι στις ιδιωτικές δομές υγείας. Όπως πολύ σωστά ανέφερες, η κλινική σφραγίστηκε στη Θεσσαλονίκη σήμερα μετά το έλεγχο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Σωρία, ο έλεγχος βρήκε, διαπίστωσε ότι λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και ότι πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς να έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Μάλιστα, η έρευνα, να σας που ανέδειξε ακόμα υποβολή μη ορθών στοιχείων προς τον ΕΟΠΗ για την αποζημίωση συγκεκριμένων νοσηλεών. Στον έλεγχο καταγράφηκαν επίσης ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ από τους ελεγκτές διαπιστώθηκαν περιπτώσεις χορήγησης χημειοθεραπευτικών φαρμάκων σε ασθενείς, Κατερίνα, οι οποίοι είχαν εισαχθεί στην κλινική με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν όμως κακοήθεια. Παράλληλα, να σας πω ότι ελέγχονται και άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη στη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα και την Αθήνα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν λειτουργούσαν με αντίστοιχο καθεστώς. Και η υπόθεση, Κατερίνα, δεν μένει στο διοικητικό σκέλος, καθώς πριν από λίγο ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης διέταξε κατεπίγουσα προκατακτική έρευνα, προκειμένου να διερευνηθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, στο πλαίσιο της έρευνας θα καταθέσει και ο αρμόδιος υπάλληλος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για όσα διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο της κλινικής. Η συγκεκριμένη υπόθεση εντοπίστηκε με τη συνδρομή του εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, που, να υπενθυμίσουμε, ελέγχει το περιεχόμενο που αναρτάται στο διαδίκτυο και εντοπίζει περιπτώσεις που χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, σε συνέντευξη τύπου που θα πραγματοποιηθεί σε λίγη ώρα, στις 3 μετά το μεσημέρι, θα παρουσιάσει τα πρώτα επίσημα ευρήματα τα οποία προέκυψαν έπειτα από τους ψηφιακούς ελέγχους. Στην πρώτη φάση λειτουργίας εντοπίστηκαν 231 περιπτώσεις για έλεγχο. Παράλληλα, έχουν γίνει έλεγχοι σε 118 δομές και παρόχους υπηρεσιών υγείας, ενώ έχουν προκύψει και επιπλέον υποθέσεις από καταγγελίες. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα ανακοινώσει και ποια είναι τα αποτελέσματα των ελέγχων που θα ανακοινώσει ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Η ιατρική μας συντάκτρια Έλενα Μπρέγιανη, να την ευχαριστήσω πολύ. Επιστροφή και πάλι στη Μοίρα Μουστάκα, τη δικαστική μας συντάκτρια. Μήνα, καλό μεσημέρι και πάλι. Αυτή τη φορά για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς ο εισαγγελέας ζητά την άρση απορρίτου των τηλεπικοινωνιών. Σε ακούμε.
14: Καλό μεσημέρι και πάλι. Και Κατερίνα, πριν από λίγα λεπτά είχαμε την ενημέρωση ότι εκδόθηκε και το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Πλημελιωδικών της Αθήνας, που όπως ο εισαγγελέας, έτσι και οι δικαστές, τάσσονται υπέρ της άρσης του τηλεφωνικού απορρίτου, προκειμένου να φωτιστούν συγκεκριμένες στοιχές στην υπόθεση της δολοφονίας του Γιώργου Μαζονάκη. Να σου πω ότι το αίτημα που υπέβαλε ο ανακριτής, ζητώντας να γίνει η σχετική άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών, αφορά 6 συσκευές της τηλεφωνίας, έναν σκληρό δίσκο και ένα USB. Πρόκειται για ψηφιακές συσκευές που κατασχέθηκαν κατά την έρευνα της αστυνομίας στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου και αφορούν κατά τις ίδιες πληροφορίες τα κινητά τηλέφωνα του τραγουδιστή, του Γιώργου Μαζονάκη δηλαδή, των δύο προφυλακισμένων γιατρών, δύο γραμματέων και μιας νοσηλεύτριας που εργάζονται στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Mm-hmm. Έχει και μια αξία να σου πω ότι με βάση το αίτημα του δικαστικού λειτουργού, το χρονικό εύρος της ετούμενης άρσης απορρίτου είναι το μεγαλύτερο προβλεπόμενο από τον νόμο και ξεκινά κατά τις ίδιες πληροφορίες από τις 11 Ιουλίου του 2026 μέχρι και την επομένη θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δηλαδή τις 10 Σεπτεμβρίου. Οπότε από την ανάλυση των δεδομένων, ο ανακριτής θα μπορέσει να σχηματίσει μια πληρέστερη εικόνα για όσα ενδεχομένως είχαν διαμειχθεί και επικοινωνίες που είχαν γίνει μεταξύ πρωτίστως των δύο προφυλακισμένων και του θύματος, δηλαδή του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά κυρίως να ερευνηθεί και η αξιοπιστία προσώπων που έχουν περάσει μέχρι σήμερα με την ιδιότητα του μάρτυρα από τον ακριτικό γραφείο.
1: Μάλιστα. Μίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζονται οι αυτοψίες των κτηρίων μετά τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα. Οι αρχές εστιάζουν στο δεύτερο όροφο του κτίριου που κατέρευσε, εκτιμώντας πως εκεί έγινε η διαρροή αερίου που προκάλεσε τη φωνική έκρηξη και οδήγησε στο θάνατο 6 ανθρώπους. Ο Δημήτρης Πέρος μας μεταφέρει τα νεότερα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
15: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και χθες το μεσημέρι, κλιμάκιο με έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού έκαναν έλεγχο στο εξωτερικό κομμάτι, δηλαδή στον κεντρικό αγωγό του δικτύου φυσικού αερίου, το οποίο συνδέεται, Κατερίνα, με ένα σωλήνα 2 μέτρων που φτάνει, που έφτανε στο συγκεκριμένο κτίριο. Εκεί λοιπόν με ειδικά μηχανήματα και ειδικές τεχνικές μεθόδους διαπιστώθηκε ότι είναι στεγανό, ότι δεν υπήρξε καμία διαρροή στο συγκεκριμένο τμήμα. Γι' αυτό το λόγο η όποια διαρροή κάθεται ότι έγινε μέσα στο κτίριο. Mm-hmm. Μέσα στο κτίριο λοιπόν η μοναδική σύνδεση υπήρχε στον δεύτερο όροφο, εκεί όπου έμενε το ζευγάρι των ηλικιωμένων. Το φυσικό αέριο ήταν συνδεδεμένο με το Λέβητα, με έναν ταχυθερμοσύμφωνα, με την κουζίνα και με ένα ενεργειακό τζάκι. Αυτές λοιπόν οι συσκευές, Κατερίνα, διερευνώνται μέσα στα χαλάσματα και στη συντρίμμα προκειμένου να διαπιστωθεί αν σε αυτές υπήρξε κάποια διαρροή. Και είναι πολύ σημαντικό, Κατερίνα, διότι αν διαπιστωθεί ότι εκεί υπήρχε διαρροή, όλα τα ευρήματα θα μεταβιβαστούν στην αρμόδια εισαγγελία και θα αναζητηθούν ευθύνες, διότι οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου έχουν την υπογραφή κάποιου μηχανικού, κάποιου τεχνίτη για την καλή και σωστή τους λειτουργία. Ένα άλλο σημαντικό, Κατερίνα, είναι που ερευνάται είναι η κατάρρευση του κτηρίου. Το λέγαμε και χθες ότι ο κύριος Λέκας μας έλεγε ότι αν ήταν καινούριο το κτίριο δεν θα είχε καταρρεύσει. Η κατάρρευση, Κατερίνα, οδήγησε στο θάνατο των τεσσάρων τουριστών που βρίσκονταν στο ισόγειο. Τους καταπλάκωσαν τα συντρίμια, δεν πέθαναν δηλαδή από την έκρηξη όπως το ζευγάρι κάθεται των ηλικιωμένων. Και ήταν βέβαια πολύ παλιό το κτίριο, μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια παλιό. Θα εξεταστεί ωστόσο αν όλα αυτά τα χρόνια είχαν γίνει κάποιες παρεμβάσεις εντός του κτηρίου που επηρέασαν την τροτότητά του σε τέτοιου είδους ισχυρές συνθήκες. Παράλληλα, Κατρίνα, είναι και η διαδικασία του ελέγχου των κτηρίων και από την πολεοδομία και από όλα τα τεχνικά κλιμάκια του αρμόδιου Υπουργείου, ενώ είναι στη διαδικασία, το λέγαμε και χθες, της ταυτοποίησης των σωρών προκειμένου να ολοκληρωθεί και αυτή η δύσκολη διαδικασία για τους συγγενείς.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Με νέα πορεία τον Σάββατο στην Κυψέλη συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, ζητώντας σαφείς απαντήσεις και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα σε ό,τι αφορά την γραμμή 4 του μετρό. Χθες είχαμε συνέντευξη τύπου, παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα. Πάμε στο Μιχάλη Λεγάκη, έχει το ρεπορτάζ. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
16: Ράδιο News.
17: Η ανησυχία των κατοίκων για την κατάσταση των κτίριων μετά τις διαδρομές και τις καθυζήσεις που έχουν καταραφεί στην περιοχή την ώρα που έχει παραμείνει σταματημένη η λειτουργία του Μετροπόντικα για τα έργα στις γραμμές 4. Όπως είπες και εσύ, χθες σηματοποιήθηκε νέα συνέντευξη τύπου από την Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης με τους κατοίκους να ζητούν για ακόμη μια φορά πλήρη ενημέρωση και πρόσβαση τεχνικά στοιχεία και τις μελέτες του έργου. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι χθες στη συνέντευξη τύπου βρέθηκε ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι οι κάτοικοι εξακολουθούν να μένουν σε κτίρια για τα οποία υπάρχουν ερωτήματα ως προστατική τους κατάσταση, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει υπάρξει κάποια διαδικασία εναλλακτικής στέγασης. Όπως ανέφερε, για τα κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί κίτρινα ή κόκκινα, θα πρέπει να υπάρξει άμεσα δυνατότητα προσωρινή διαμονή των κατοίκων σε άλλους χώρους, μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι. Ανακοίνωση όμως σήμερα έβγαλε η Δημοτική Παράταξη Ανοιχτή Πόλη που συμμετείχε στη χθεσινή συνέντευξη τύπου και ζητά την πλήρη αποκατάσταση του ζημιών και την ενίστατικότητα των κτηρίων πριν οποιαδήποτε επανακίνηση εργασιών. Όπως είπε και εσύ, Κατερίνα, κλείνοντας, το Σάββατο οι κάτοικοι προγραμματίζουν νέα συγκέντρωση στην περιοχή της Κυψέλης και συγκεκριμένα στη Φωκίνο Συνέδρια. Κατερίνα.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μιχάλη. Θα επικοινωνήσουμε σε λίγο, με ενημερώνουμε συνάδελφοι της παραγωγής, με τον κύριο Αλέξανδρο Κουτρουλάρη. Είναι κάτοικος Κυψέλης, μέλος της πρωτοβουλίας Κυψέλης. Προς το παρόν θα συναντήσουμε τον εκπαιδευτικό μας συντάκτη Ισίδωρο Ρούσο. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Ισίδωρε, καλό μεσημέρι. Έχουμε μια υπόθεση, ένα περιστατικό που εκτελήχθηκε χθες το πρωί, σήμερα έγινε γνωστό, στο πρώτο νηπιαγωγείο Ανολιοσίων. Έχει πάρει σοβαρές διαστάσεις με ένα βίντεο που καταγράφει έντονο επεισόδιο της διευθύντριας του σχολείου με μικρούς μαθητές. Τι ακριβώς συνέβη, σε ακούμε.
18: Η υπόθεση λοιπόν βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, όσο και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Δευτέρας, όταν η διευθύντρια του νηπιαγωγείου καταγράφηκε σε βίντεο να απευθύνεται σε έντονο ύφος σε παιδιά που βρίσκονταν στον χώρο του σχολείου. Σύμφωνα με όσα ακούγονται στο βίντεο, ο εκπαιδευτικός επιπλήττεται από τα παιδιά για φθορές που, όπως ίδια υποστηρίζει, είχαν προκαλέσει στον χώρο του σχολείου. Πιο συγκεκριμένα, είχαν καταστρέψει μια τραμπάλα, όπως μάθαμε αργότερα. Το περιστατικό συνεχίζεται μετά από αυτές τις επιπλήξεις στα παιδιά. Είχαμε παρεμβάσει ενηλίκων που βρίσκονταν έξω από το σχολείο και διαμαρτυρήθηκαν για τον τρόπο με τον οποίο ο εκπαιδευτικός απευθυνόταν στα παιδιά. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, μετά το αρχικό φραστικό επεισόδιο, στο σχολείο προσήλθαν οι γονείς ενός από τα παιδιά αυτά. Η εκπαιδευτικός κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση. Στη συνέχεια μετέβη στο αστυνομικό τμήμα Ανολιοσίων, όπου υπέβαλε μήνυμα. Να σας πω ότι η μητέρα του παιδιού αυτού που συμμετείχε σε αυτή την επίθεση συνελήφθη για απειλή και εξύβριση. Ο πατέρας αναζητήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για απειλή, εξύβριση και σωματική βλάβη, καθώς σύμφωνα με την αστυνομική έκθεση φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος εκπαιδευτικού. Βέβαια, όλα αυτά αποτελούν αντικείμενο της αστυνομικής και δικαστικής έρευνας. Η υπόθεση πήρε ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις όταν η εκπαιδευτικός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και νοσηλεύτηκε με τραυματισμό, μεταξύ των οποίων αναφέρεται κάταγμα στη μύτη και κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής καταδίκασε την επίθεση. Παράλληλα, εξετάζεται και το αρχικό περιστατικό με τα παιδιά. Η εκπαιδευτικός αποφασίστηκε να μετακινηθεί από το πρώτο νηπιαγωγείο Ανολιοσίων και έχει διαταχθεί και ΕΔΕ, προκειμένου να διερευνηθούν και όλες οι συνθήκες όλων αυτών που έγιναν.
1: Ισίδωρε, να σε ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Αλέξανδρο Κουτρουλάρη, είναι κάτοικος Κυψέλης, μέλος της πρωτοβουλίας Κυψέλης. Κύριε Κουτρουλάρη, καλό σας μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές.
1: Να είστε καλά. Ο σταθμός της πόλης, θυμίζω, παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή το θέμα της Κυψέλης, της καθιζήσης κτηρίων λόγω των εργασιών από την γραμμή 4 του μετρό. Υπενθυμίζω επίσης ότι στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας ο Αθήνα 984 έχει φιλοξενήσει τόσο τον Δήμαρχο Αθηνών Χάρη Δούκα, όσο και τον Υφυπουργό Υποδομών Μεταφορών, τον κύριο Ταχιάο. Κύριε Κουτρουλάρη, χθες πραγματοποιήθηκε αυτή η σύσκεψη, η συνέντευξη τύπου, παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων. Θα ήθελα να μου πείτε τι έχει προκύψει από εκεί, πού ακριβώς βρισκόμαστε. Αντιλαμβάνομαι ότι οι ανησυχίες σας εξακολουθούν να ισχύουν, προσανατολίζεστε και σε νέες κινητοποίησεις, μας μεταφέρει το ρεπορτάζ.
19: Καταρχάς, να βεβαιώσω και εγώ ότι από την πρώτη στιγμή ο 984 κάλυπτε το θέμα και το αναδείκνυε. Τώρα, σχετικά με τη χθεσινή συνέντευξη τύπου, έτσι. Πρώτον, ανακοινώσαμε και επισήμως ότι το Σάββατο αυτό, 3 του Οκτώβρη, στις 6 ώρα στην πλατεία Κυψέλης, έχουμε τη μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας και καλούμε όλους τους κατοίκους Αθήνας να κατέβουν, γιατί δεν είναι τοπικό ζήτημα. Αφορά όλους. Και σήμερα είναι η Κυψέλη, αύριο θα είναι τα Εξάρχεια, το Κολωνάκι κτλ. Τώρα, ο Υπουργός βγήκε πριν δύο μέρες στην ΕΡΤ και έκανε την εξής δήλωση. Είπε ότι θα χρειαστεί να γίνουν παρεμβάσεις στα κτίρια και οι παρεμβάσεις είναι με τύπου με πασάλους θεμελίωσης, με μανδύες, ανθρακονήματα, σκοντώνες και αυτά. Οπότε, το αφήγημα ότι τα κτίρια είναι ασφαλή καταρρύπτεται έτσι. Γιατί ένα κτίριο που έχει στατική επάρκεια δεν χρειάζεται ούτε πασάλους κάτω από τα θεμέλια, ούτε να ντύσει τις κολόνες, ούτε να τις στηρίξει, ούτε τίποτα.
1: Ναι, αντικρουόμενη τοποθέτηση λοιπόν, η οποία προφανώς προκαλεί περαιτέρω ανησυχία και σε εσάς τους ίδιους, έτσι. Ναι.
20: Μα ασφαλώς, γιατί τώρα να μένουμε κάποια πρώτα πορίσματα από το τεχνικό επιμελητήριο.
1: Ναι.
20: Τα οποία όντως αυτά θα εισηγηθούν, που είπε και ο Υπουργός. Που αυτού του τύπου οι παρεμβάσεις συνεπάγονται ότι επί 7 μήνες μας έχουν τόσους εκατοντάδες κατοίκους σε κτίρια τα οποία δεν έχουν επάρκεια στατική.
1: Ναι.
20: Και, και το επόμενο πολύ σημαντικό είναι ότι εκεί που σταματήσει αυτή τη στιγμή ο Μετροπόντικας, που είναι Σπετσόν και Ζακίνθο για όποιον ξέρει, οι πολυκατοικίες 4-5 που είναι από πάνω είναι πολύ βαριά χτυπημένες. Έτσι.
1: Ναι.
20: Και η δήλωση που κάνει είναι ότι αν δεν υπάρξει σαφής διαβεβαίωση, δεν θα συνεχίσει το έργο.
1: Ναι.
20: Αλλά θα σας πω ακριβώς τα λόγια. Λέει ότι εκεί που έχει σταματήσει για την επανέναρξη, δηλαδή αν δεν είμαι σίγουρος ότι εκεί που έχει σταματήσει δεν θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα από πάνω όταν ξεκινήσουμε.
1: Δηλαδή, με λίγα λόγια, στην συγκεκριμένη οδό Σπετσών και Ζακίνθου, αν συγκράτησα καλά, εκεί έχει σταματήσει ο Μετροπόντικας. Άρα τι θα συμβεί εκεί και πώς θα επανέλθει το έργο, εάν και εφόσον βεβαίως.
20: Θα σας πω, με αυτή τη δήλωση που λέει ότι δεν θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα, καταρχάς προεξοφλεί ότι θα υπάρξει πρόβλημα.
1: Ναι.
20: Οπότε αυτή τη στιγμή συζητάμε το αν θα είναι μεγάλο ή όχι. Επίσης η πρόθεση που ξέρουμε ότι έχουν είναι να υποστηλώσουν αυτά τα κτίρια, ώστε να βάλουν μπροστά το μηχάνημα μετά και να προχωρήσει. Που τα υποστηλώνουν για να μην καταρρεύσουν, έτσι. Αυτό είναι εδώ. Τώρα να μιλάμε, μην παίζουμε με τις λέξεις, αυτό είναι το.
1: Μάλιστα. Κύριε Κουντρουλάρη, από εδώ και πέρα λοιπόν εσείς τι θα κάνετε? Έχετε προαναγγείλει την νέα πορεία το Σάββατο στην Κυψέλη. Σε επίπεδο τεχνικό, ο σύμβουλος ο δικός σας, γιατί έχετε ορίσει κι εσείς, έτσι δεν είναι, εκπρόσωπο. Πώς έχει κινηθεί, πώς θα κινηθείτε? Κοιτάξτε,
20: όσον αφορά τις νομικές κινήσεις, κατατίθενται ασφαλιστικά μέτρα αυτή τη στιγμή που είναι για επίδειξη εγγράφων. Δηλαδή ζητάμε ένα σωρό έγγραφα, στοιχεία και μετρήσεις για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε το τύπι για τόσο λάθος, σε τι κατάσταση είναι τα κτίρια μας και πώς μπορεί να επανεκκινήσει με ασφάλεια ο Μετροπόδικας, έτσι χωρίς να δημιουργήσει πάλι το ίδιο πρόβλημα που δημιούργησε σε εμάς.
1: Αυτή τώρα, την κίνηση έχετε προχωρήσει ή τώρα προχωράτε σε αυτή την κίνηση?
20: Όχι, έχουμε προχωρήσει.
1: Έχετε προχωρήσει.
20: Σήμερα, λέει, πριν από λίγο έγινε η κατάθεση.
1: Μας δίνεται και είδηση, λοιπόν.
20: Σωστά.
1: Για πείτε μου, σας διέκοψα, και το δεύτερο θέμα.
20: Ναι, και το θέμα είναι ότι περιμένουμε αυτά τα πρώτα πορίσματα από το τεχνικό επιμελητήριο, τα οποία δεν είναι οριστικά πορίσματα. Έτσι, γιατί ο πρόεδρος του ΤΕ μας ενημέρωσε ότι προς τον Δεκέμβρη θα βγουν τα τελικά πορίσματα. Και το ζήτημα είναι το εξής, ότι από τις 14 υποδηλικατοικίες για τις οποίες δόθηκε εντολή από την Ελληνικό Μετρό να γίνουν αυτές οι αυτοψίες, έχουν ελεγχθεί τα μισά διαμερίσματα, γιατί έγινε σπευσμένα μέσα Αυγούστου. Και πέρα από αυτό, οι αυτοψίες ήταν μακροσκοπικές, ήταν με το μάτι, εκτός από 1-2 περιπτώσεις που δειγματοληπτικά φέρανε σκάνερ για να σκανάρουν κάποιες κολόνες χτυπημένες. Οπότε δεν έχει μελετηθεί στο σύνολο.
1: Σε βάθος, στο σύνολο και σε βάθος, βέβαια.
20: Τώρα, χωρίς να θέλω να πω κάτι για τις μελέτες, γιατί ήταν εξαιρετικά επαγγελματίες οι άνθρωποι που ήρθαν. Αλλά φαντάζομαι ότι απλά θα βγάλουμε μια πρώτη εκτίμηση γιατί αν χρειάζονται, ξέρετε, προσωρινά έκτακτα μέτρα μέχρι να γίνουν, να ολοκληρωθούν οι μελέτες. Οπότε είμαστε σε μια αναμονή για να δούμε τι θα γνωματίσουν οι μηχανικοί του τεχνικού επιμελητηρίου.
1: Κύριε Κουντρουλάρη, ευχόμαστε όλα να εξελιχθούν ομαλά όπως πρέπει, για να μην κινδυνεύσει κανείς. Εξυπακούεται. Εμείς θα είμαστε εδώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας το αμέσως επόμενο διάστημα.
20: Μόλις έχουμε νεότερα.
1: Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ο κύριος Αλέξανδρος Κουντρουλάρης, κάτοικος Κυψέλης και μέλος της πρωτοβουλίας Κυψέλης. Τώρα, για να πάμε στον συνάδελφο Δημήτρη Κωστάκο, γιατί την απόσυρση των διατάξεων νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τις οποίες η μεσολάβηση για εργατικές διαφορές μετατρέπεται σε κοστοβόρα διαδικασία και η προσφυγή στη δικαιοσύνη περιορίζεται δραστικά για τον εργαζόμενο, είναι ένα θέμα το οποίο ζητούν τα συνδικάτα. Θα μας πει περισσότερα ο Δημήτρης. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Δείχνει καταρχάς ως ένα θέμα νομικού χαρακτήρα, όμως είναι αμιγώς πρακτικό. ΓΕΣΕΕ λοιπόν και ΠΑΜΕ επισημαίνουν ότι με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον κώδικα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών δημιουργείται ένα ασφικτικό κλίμα σε βάρος των εργαζομένων. Με το άρθρο 16 ορίζεται ότι η συζήτηση της αγωγής ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου θα είναι απαράδεκτη, δηλαδή δεν θα εξετάζεται καν, αν δεν έχει προηγηθεί προσφυγή σε διαδικασία μεσολάβησης ή δικαστική διαμεσολάβηση. Με το άρθρο 3 ορίζεται ότι η μεσολάβηση διέπεται από τις αρχές της εθελοντικής συμμετοχής των δύο μερών, δημιουργώντας την εντύπωση σύμφωνα με τους συνδικαλιστές ότι ο εργοδότης και ο εργαζόμενος είναι ισότιμα μέρη. Επίσης, με το άρθρο 125, η αμοιβή για την υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης ορίζεται στα 150 ευρώ, ενώ κάθε επιπλέον ώρα μεσολάβησης αμείβεται με 100 ευρώ. Από αυτά τα χρήματα τα μισά βαρύνουν τον εργαζόμενο. Σύμφωνα με την κυβερνητική πλατφόρμα διαμεσολάβηση, επισημαίνει το ΠΑΜΕ, οι υποθέσεις μεσολάβησης διαρκούν περίπου 8 ώρες. Συνεπώς το συνολικό κόστος μιας μέσης υπόθεσης ανέρχεται σε 850 ευρώ. Αν σε αυτά προσθεθεί και η αμοιβή του νομικού παραστάτη, που είναι σύμφωνα με τον κώδικα των δικηγόρων 640 ευρώ για 8 ώρες, τότε το μέσο κόστος μιας τέτοιας διαδικασίας για τον εργαζόμενο θα ανέλθει στα 1065 ευρώ, Κατερίνα.
1: Μάλιστα.
21: Επομένως, αφενός μεν οι εργαζόμενοι αδυνατούν να προσφύγουν απευθείας στα δικαστήρια, αφετέρου αν δεχθεί η εργοδοτική πλευρά να οδηγηθούν στη διαδικασία της μεσολάβησης, θα είναι μια κοστοβόρος διαδικασία για τους εργαζόμενους.
1: Να σε κάψω, Γιάννη, να σε λείψω μέλη, όπως λέει και ο λαός μας με λίγα λόγια.
21: Δημήτρη, έτσι, έτσι.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Στην ενότητα του πολιτισμού τώρα, τα ερωτικά τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου συναντούν τις φωνές του Μπάμπη Στόκα και της Ιρός Αΐα, τον ηλεκτρικό ήχο και τον παλμό των κρουστών. Αύριο βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Μαρία Βασιλοπούλου μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
0: Καλό σας μεσημέρι. Κάθε συναυλία του μουσικοσυνθέτη Σταύρου Ξαρχάκου αποτελεί ένα σπουδαίο πολιτιστικό γεγονός. Μετά τη sold out συναυλία Ταξίδι στο Φως σε σύμπαν λαϊκό της 5ης Σεπτεμβρίου, το Ταξίδι στο Φως συνεχίζεται και αύριο βράδυ, 30 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Σταύρος Ξαρχάκος μας μεταφέρει αυτή τη φορά στο ερωτικό σύμπαν των τραγουδιών του με νέο ήχο, νέα ένταση και με ερμηνευτές τους Μπάμπη Στόκα και η Ρώσα Ία. Ο Μπάμπη Στόκας μάλιστα συναντιέται για πρώτη φορά επί σκηνής με τον Σταύρο Ξαρχάκο και ερμηνεύει ερωτικά τα τραγούδια του «Πώς να σοπάσω», «Μάτια μπλε», «Τα ρολόγια», αλλά και το πρόσφατο ταξίδι για το Σάντα Φέ, ένα πρόσμενο ντουέτο του με την η Ρώσα Ία. Τώρα, σε αυτό το ταξίδι στο φως, τα εμβληματικά ερωτικά τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου αποκτούν νέα ενορχιστρωτική πνοή με την ηλεκτρική κιθάρα του Μπομπ Κατσιόνι να συνομιλεί ξανά με τη μουσική γλώσσα του Ξαρχάκου, δημιουργώντας έτσι μια ιδιαίτερη συνάντηση ανάμεσα στο λαϊκό και το ηλεκτρικό, το οικείο και το απρόσμενο. Μαζί τους θα βρίσκεται και η ομάδα κρουστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου, που είχε συμπράξει, αν θυμόμαστε, με τον Σταύρο Ξαρχάκου στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004, στο εμβληματικό Ζεϊμπέκικο του Δία, το οποίο μάλιστα επανακυκλοφόρησε πρόσφατα. Η συναυλία τώρα του Σταύρου Ξαρχάκου Ταξίδι στο Φως, σύμπαν ερωτικό, ξεκινάει αύριο στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού στις 8.30 και τα εισιτήρια ξεκινούν από 12.50 ευρώ, Κατερίνα.
1: Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ. Καλώς ορίζω τον Ανδρέα Χανιά για την αθλητική ενημέρωση. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, έχουμε μπάσκετ. Ξεκινάει η ίδια εβδομάδα της Ευρωλίγκας η πρώτη και τη φετινή σεζόν. Και ο Ολυμπιακός είναι αυτός ο οποίος ξεκινά τις αναμετρήσεις. Στις 8 η ώρα αντιμετωπίζει την Ζαλγκίρις Κάουνας στην Λιθουανία και τη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης. Η αγωνιστική μετάδοση πιλωτικά από το Nova Sport Prime. Δεν παίζει ο Νικόλα Μιλουτίνοφ, αυτός έχει πρόβλημα. Οπότε αντίστοιχα κανονικά θα είναι στο δεκάδα η Ντάνστον και Πάπας, οι οποίοι ανακοινώθηκαν χθες από την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο με τη Βιλερμπάν. Το ΆΚΑ δεν θα είναι παρόν ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ, ο οποίος σταματήθηκε στο πόδι του και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 10 ημέρες. Έχουμε πρεμιέρα για το EuroCup. Απόψε ο Άρης αντιμετωπίζει τη γαλλική Λεμάν εκτός έδρας. Τζάμπολ στις 9 η ώρα απευθείας μετάδοση από τον Sport 4. Sold out τα εισιτήρια του αυριανού αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μαρέσα στο γήπεδο της Πηλαίας. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου είναι στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της για το παιχνίδι της Πέμπτης με την Ολλανδία. Ο Βαγιανίδης είναι τραυματίας. Στη θέση του κρίθηκε ο Τριαντάφυλλος Τάπαρας.
1: Μάλιστα. Ανδρέα, σε ευχαριστώ πολύ. Και λίγο πριν κλείσουμε σύνδεση με το ραδιοταξί Ελλάς, εκεί μας περιμένει η κυρία Χριστίνα Τζοβάνα. Μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας από το ραδιοταξί Ελλάς 210-6457.000. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα σε όλο το λεκανοπέδιο. Ενδεικτικά να αναφέρουμε τους δρόμους γύρω από την πλατεία Καραϊσκάκη στο Μεταξουργείο, στην Ομόνια, Κατεχάκη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας, Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα κατά διαστήματα από την Αρδιτού έως το Χίλτον, Βασιλής Σοφίας, στην Λεωφόρο Παναγιώτη Κανελοπούλου στο ύψος των στρατιωτικών νοσοκομείων, Κηφισίας και στα δύο ρεύματα από το Ψυχικό έως τους Αμπελοκήπους, στην Κηφισού στην Άνοδο από το Ρέντι έως τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Σταδίου, στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος και τέλος στο λιμάνι του Πειραιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Το μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημβερινή σας ενημέρωση.
3: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Η ώρα είναι 3. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomas, Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomas, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomas, Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
0: Biomas, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά. Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

10 στα 20 λεπτά ανά λίτρο αναμένεται πιθανότατα να ανακοινώσει αύριο το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης για το πετρέλαιο κίνησης. Η μέση τιμή του ανέβηκε στα 2,20 ευρώ το λίτρο, φτάνοντας ακόμη και τα 2,5 ευρώ σε πολλές περιοχές της χώρας. Την πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει δυναμικά το πρόγραμμα αναβάθμισης και δημιουργίας νέων σχολικών υποδομών σε ολόκληρη την επικράτεια, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός επισκεπτόμενος στο νεόδμητο 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου. Πήρα Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα με φόντο τα διλήμματα Μητσοτάκη ή χάος και ή εμείς ή κανείς. Αυτά τα σενάρια της αλαζονίας και του διχασμού τα ζήσαμε και είδαμε τα αποτελέσματά τους και με τον έναν και με τον άλλον, τόνισε σε συνέντευξή του στο Μέγκα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μία 61χρονη νεκρή και δύο τραυματίες, μία 44χρονη και ένα παιδί, η κατάσταση του οποίου θεωρείται κρίσιμη σε επίθεση μαθητή με μαχαίρι σε σχολείο στο Στασκόφ στη βορειοδυτική Σλοβακία. Περισσότεροι από 100 Ισραηλινοί έπικοι πυρπόλησαν σπίτια και τραυμάτισαν 3 αστυνομικούς στη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός και κάτοικοι, ενώ ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδίκασε τα επεισόδια. 71χρονος αποφυλακίστηκε σήμερα έχοντας περάσει 41 χρόνια στο κελί του μελοθάνατου, αδίκως καταδικασμένος για τη δολοφονία γυναίκας. Βροχερός ο καιρός αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμαθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωση σας στις 4, τηλεδιήσεων στις 3:30. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Κώστας Ράπτης.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι του Αθηνά 984. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Πάνος Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου. Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές. Ο έτερος Νίκος Λιμπερόπουλος στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 213-09-09-100, απαντούν ο Σταύρος Αμάραντος και η Πέμπη Παναγόπουλου. Εφικτή και η επικοινωνία μέσω mail στη διεύθυνση 984ONEAR@gmail.com και μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Είναι 3η 29 Σεπτεμβρίου, είναι δηλαδή η 272η μέρα του έτους 2026. Είναι δε η 8η του Βαντεμιέρ του έτους 234 του γαλλικού, 235 συγγνώμη, του γαλλικού επαναστατικού ημερολογίου. Η 16η του Ραμπί του 1448 από την αιγύρα του προφήτη Μωάμεθ κατά το Ισλαμικό ημερολόγιο. Η 18η του μηνός Τισρί του 5787 αποκτήσεως κόσμου κατά το εβραϊκό ημερολόγιο. Και η 7η του Μέχρ του 1405 κατά το ιρανικό ημερολόγιο. Είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Είναι και Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπαταλή φαγητού. Στην Δε Αργεντινή γιορτάζουν την ημέρα των εφευρετών με αφορμή τα γενέθλια του Ούγγρο-Αργεντίνου Λάσλο Μπίρου που ανακάλυψε τον στυλογράφο διαρκείας το 1943. Δηλαδή θα πρέπει να τον έχουμε κάτι σαν προστατή Άγιο εμείς οι γραφιάδες που ανατραφήκαμε κατά την προψηφιακή εποχή. Το ορθόδοξο εορτολόγιο είναι των μαρτύρων Γουδελίας, Γοβδελάου, Δάδα, Δωρημέδοντος, Κασδόα, Κασδόου, Πετρονίας, Τροφίμου και Τρίφωνος. Ενώ σήμερα τιμά η Καθολική Εκκλησία τους Αρχαγγέλους Μιχαήλ, Γαβριήλ και Ραφαήλ.

Είμαστε πανέτοιμοι να εφορμήσουμε στην εντός και εκτός τυχών επικαιρότητα. Αφού πρώτα πάρουμε μια πολύ χρειαζόμενη μουσική εισπνοή.

0: ο οποίος, όπως εκ των υστέρων μάθαμε χθες, πραγματοποίησε την Κυριακή τετράωρη μυστική επίσκεψη στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ώστε στο αεροδρόμιο της να είχε συνάντηση πρώτον με τον ισχυρό άνδρα των Εμμυράτων, τον Σεϊχή Μοχάμεντ Μπιν Ζάγιατ, αλλά και μία σύσκεψη με εκπροσώπους μη κατονομαζόμενων κρατών της περιοχής. Και το αντικείμενο της συζήτησης με τον Μοχάμεντ Μπιν Ζάγιατ το καρφώνει ο Ισραηλινός τύπος. Επήγεται περίπου ένα μήνα πριν από τις Ισραηλινές εκλογές ο Νετανιάχου να εκμεέψει από τον ισχυρό άνδρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων μία διάψευση στις εκρηκτικές πληροφορίες ότι ο Μοχάμεντ Μπιν Ζάγιατ είχε ενημερώσει το πρωθυπουργικό γραφείο του Ισραήλ καμιά εβδομάδα πριν από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου του 2023 για το ότι αυτές επικύνται. Και αν αυτή είναι η προφανής προεκλογική πρεμούρα του Νετανιάχου, ωστόσο η διευρυμένη σύσκεψη με εκπροσώπους και άλλων κρατών παραπέμπει στις εξελίξεις στην περιοχή και στην μεγάλη εκκρεμότητα του Περσικού κόλπου και της Ερυθράς Θάλασσας. Και δεν είχε φύγει καλά-καλά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός από το Αμπουντάμπι, κατέφθασε ο Χακάν Φιντάν, ο υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας. Η χώρα του Ταγίπ Ερντογάν, που πορεύεται σαν ένα σφιχτό δίδυμο με το Εμμυράτο του Κατάρ, δεν είχε καλές σχέσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άλλωστε, η φήμη ήταν ότι ο Μοχάμεντ Μπιν Ζάγιατ χρηματοδότησε την απόπειρα πραξικοπήματος κατά του Ερντογάν το 2016. Και όπως και αν έχει, σε μια σειρά από μέτωπα της περιοχής, όπου τα Εμμυράτα χρηματοδοτούν και στηρίζουν αποσχιστικές κινήσεις, Αμπουντάμπι και Άγκυρα βρέθηκαν να στηρίζουν αντιμαχόμενες πλευρές. Μας στο Σουδάν, μας στη Λιβύη, μας στο μέτωπο Σομαλίας-Σομαλιλάνδης. Βέβαια, οι σχέσεις τώρα έχουν βελτιωθεί. Και η Τουρκία βρίσκεται υποπίεση, γιατί θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τιμήσει την υπογραφή που έβαλε μόλις τον Αύγουστο στο νεοσύστατο σύμφωνο της Μέκκας, δηλαδή της στρατιωτικής συμμαχίας Σαουδικής Αραβίας του
1: News.
0: Διότι η Σαουδική Αραβία τα έχει βρει δύσκολα στην αναζωπηρωμένη αντιπαράθεση της με την Ανσαρουλάχ της Ιμένης, που εμείς την ξέρουμε ως Χούθη. Και η Τουρκία προσπαθεί να βρει τρόπους εμπλοκής που να μην έχουν πολλά ρίσκα και πολλά κόστη. Και παρεμπιπτόντως να μην φάει και καμιά πισόπλατη μαχαιριά από τους Εμμυρατιανούς. Οι οποίοι Εμμυρατιανοί συμπολεμούσαν με τους Σαουδάραβες εναντίον της Ανσαρουλάχ. Μέχρι που βρέθηκαν να κάνουν δικό τους παιχνίδι και αντί για την εξόριστη διεθνώς αναγνωρισμένη η ιεμενική κυβέρνηση να στηρίζουν τους αποσχιστές της Νότιας Ιεμένης. Είδε και απόειδε το Ριάντ και με δική του ένοπλη επέμβαση τον περασμένο Δεκέμβριο υποχώρησε τους Εμμυρατιανούς να τα μαζέψουν από το ιεμενικό έδαφος. Αυτά για να έχουμε τα πλούσια συμφραζόμενα όλης αυτής της κατάστασης που αναμφίβολα θα επεκταθεί προς Νότον. Στο κέρας της Αφρικής, διότι οι Χούθοι μας το λένε ότι δεν θα ανέχονται για πολύ καιρό Ισραηλινή στρατιωτική παρουσία στην νότια γείτονά τους, την αποσχιστήσα και μια αναγνωρισμένη Σομαλιλάνδη. Οι τουρκικές δυνάμεις έχουν καθίσει καλά-καλά στην Σομαλία εντωμεταξύ. Και ενώ δεν το έχετε καλό αντιληφθεί, έχει αναζωπηρωθεί και ο εμφύλιος πόλεμος στην Αιθιοπία, σύμμαχο και αυτή του Ισραήλ, των Εμμυράτων και όλου του καλού κόσμου, με την κεντρική κυβέρνηση να αντιμετωπίζει τώρα και πάλι τους αντάρτες του Τιγκράη. Και άλλοι όμως τρώγονται να βρουν ρόλο και να εμπλακούν στην Ερυθρά Θάλασσα. Πρώτοι και καλύτεροι οι Γάλλοι, που είχαν εμπλακεί και στο παρελθόν βεβαίως διακριτικά, αλλά είχε καταγγελθεί ότι η κομάντος της συμμετείχε

0: στην πολιορκία της Χοντέιντα, του λιμανιού της Ιεμένης, από το οποίο τροφοδοτούνταν όλοι οι ελεγχόμενοι από τους Χούθη επικράτεια. Και τώρα Εμμανουέλ Μακρόν θέλει να προστατέψει το Γιάνμπου, το λιμάνι της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, που είναι κομβικό για τις πετρελαϊκές της εξαγωγές. Γιατί με κλειστό το Χορμούζ θα πρέπει να βγαίνουν οι υδρογονάνθρακες προς την Ερυθρά Θάλασσα. Και τρόπους, αυτό ήταν μια μονομερής απόφαση της Γαλλίας, αλλά τρόπους συλλογικής ευρωπαϊκής εμπλοκής στην Ερυθρά Θάλασσα συζήτησαν χτες στη συνεδρίασή τους οι Υπουργοί Άμυνας των 27. Διότι καίγεται η κυρία Καλιακάλας να ενισχύσει και να μετασχηματίσει την ήδη υπάρχουσα Ευρωπαϊκή Ναυτική Αποστολή Ασπίδες. Αλλά αυτά θα μας τα εξηγήσει ο καθηλήν αρμόδιος Χρήστος Καπούτσης, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα, Κώστα. Να ξεκινήσω καταρχήν από τις εργασίες του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες χθες και συνεχίζεται σήμερα υπό άλλη μορφή, θα σας πω στη συνέχεια πια. Από αυτή λοιπόν τη συνεδρίαση προκύπτει μια σαφής στρατηγική εικόνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται, εξοπλίζεται, θωρακίζεται και θέλει να δηλώσει ενεργώς παρούσα στις γεωπολιτικές ενεργειακές εξελίξεις, όχι μόνο στην ευρωπαϊκή γεωγραφία, αλλά και ευρύτερα σε άλλη φλεγόμενη περιοχή του πλανήτη, όπως ορίζεται από τα στενά του Ορμούζ, Αραβική Χερσόνησο, κόλπος του Άντεν, Ανατολική Μεσόγειο. Το θέμα είναι...
0: Δηλαδή εκεί που διστάζει να μπλεχτεί ο Ντόναλντ Τραμπ, πρόκειται να μπλεχτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και το θέμα, Κώστα, είναι αν μπορεί να το κάνει και μάλιστα με την επιβλακτική, αν όχι και αντιθετική στάση των ΗΠΑ. Ήταν ιδιαίτερα σημαντική συνεδρίαση και το λέω αυτό διότι προείδρευσε μία από τις σπάνιες φορές, σημαίνει αυτό, προείδρευσε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και ασφάλεια, κυρία Κάγια Κάλλας. Στο τραπέζι βεβαίως η Ουκρανία, η αεράμινα, η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, υβριδικές απειλές και μέσα ανατολίζες, λέω, ποια ήταν η ατζέντα. Μέσα σε αυτό, λοιπόν,
0: όλα αυτά βρίσκονται μονίμως στην ατζέντα. Το νέο στοιχείο στην ατζέντα ποιο είναι?
1: Αμέσως. Μέσα λοιπόν σε αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στην παρέμβασή του υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια δεν έχει μόνο ανατολικό μέτωπο, έχει και νότια θαλάσσια σύνορα. Και η γεωγραφία της Ελλάδας βρίσκεται ακριβώς πάνω σε αυτή τη στρατηγική γραμμή, κατά τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Πιο συγκεκριμένα, για την Ελλάδα αυτό σημαίνει Ανατολική Μεσόγειος, Ερυθρά Θάλασσα, Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, κόλπος Άντεν και ενεργειακές και εμπορικές θαλάσσιες διαδρομές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει μόνο χερσαία σύνορα στα ανατολικά, στην Ευρασία δηλαδή, έχει και νότια θαλάσσια σύνορα στην Ανατολική Μεσόγειο, υπενθύμησε ο Νίκος Δένδιας. Τώρα, η κυρία Γαλιά Κάλλας ήδη ζητά περισσότερα πλοία για την ευρωπαϊκή επιχείρηση Ασπίδες, καθώς τα διαθέσιμα ναυτικά μέσα δεν επαρκούν για την αυξημένη απειλή κατά της εμπορικής ναυσιπλοείας.
0: Να εξηγήσω. Χρήστο, μας θυμίζεις τι είναι η αποστολή Ασπίδες?
1: Να εξηγήσω λοιπόν. Είναι μια ναυτική αρμάδα ευρωπαϊκή, στην οποία μάλλον ο αρχικός σχεδιασμός είναι να περιλαμβάνει 8 με 10 πλοία, 2-3 τρία νομίζω πλοία γενικής υποστήριξης, σύγχρονα πολεμικά πλοία εν πάση περιπτώσει. Αυτή λοιπόν αυτή η δύναμη, η ευρωπαϊκή δύναμη, τελικά περιορίστηκε σε δύο, το πολύ τρεις φρεγάτες, εκ των οποίων η μία σταθερά ελληνική, η άλλη είναι γαλλική, δύο, και μια τρίτη κατά περιόδους ιταλική. Οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έστειλαν τίποτα, ούτε βάρκα. Και να πούμε ότι αυτή η επιχείρηση Ασπίδες είχε ως αποστολή τι ακριβώς, να διασφαλίζει αυτό το πέρασμα στην περιοχή του Μπαμπ Ελ Μαντέμ, κόλπος του Άντεν είναι, και προς Ερυθρά Θάλασσα, διότι συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με την διόρυγα του Σουέζ και την Ανατολική Μεσόγειο. Και από εκεί βεβαίως είναι τα λιμάνια της Ευρώπης, που υποτίθεται ότι τα πλοία, τα πετρελαιοφόρα μεταφέρουν πετρέλαιο ή άλλα προϊόντα ενεργειακά προς την Ευρώπη. Αυτή λοιπόν η απροθυμία των Ευρωπαίων, είπε η κυρία Κάλλας, θα πρέπει να σταματήσει. Να πούμε εδώ ότι η Ελλάδα, η ελληνική φρεγάτα που είναι μονίμως εκεί, μονίμως έτσι, όλα αυτά τα χρόνια, περιορίζει κάπως τις επιθέσεις, πυραυλικές επιθέσεις των Χούθη, της Ιεμένη, δηλαδή τους περιφερειακούς συμμάχους του Ιράν, άλλοτε επιτυχώς και άλλοτε όχι. Γιατί έχουμε και αποτυχίες. Παράλληλα, Κώστα, η Ευρώπη, όπως εκφράστηκε από το πνεύμα της χθεσινής πολύ σημαντικής συνεδρίασης των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρώπη, δηλαδή μια οικονομική ένωση που εξακολουθεί να αναζητά ενιαία πολιτική και στρατιωτική έκφραση, αποφασίζει να αυξήσει ακόμα περισσότερο τη στρατιωτική της στήριξη στην Ουκρανία. Και τώρα, το επίγον αίτημα, το οποίο το έθεσε η κυρία Κάλλας, είναι Patriot, αντιραπορική πυραυλή όπλα από τα ευρωπαϊκά αποθέματα. Η Κάγια Κάλλας το είπε καθαρά. Όσα κράτη διαθέτουν αποθέματα, να τα δώσουν τώρα στην Ουκρανία και να περιμένουν αργότερα την αναπλήρωσή τους. Μόνο που στις 28 Σεπτεμβρίου, δηλαδή χτες, νέες δεσμεύσεις για Patriot δεν υπήρξαν από κανέναν από αυτούς που συμμετείχαν στην Επιτροπή Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ αρχίζει το δύσκολο ερώτημα. Ποιοι θα δώσουν, ποιοι θα πιεστούν από τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανοίξουν τα δικά τους στρατιωτικά αποθέματα, και μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η πίεση, γιατί όταν μιλάμε για Patriot δεν μιλάμε για περισσεύματα, μιλάμε για συστήματα που βρίσκονται εκεί για την ίδια την εθνική άμυνα των Ευρωπαϊκών κρατών. Μεταξύ αυτών και η Ελλάδα. Είναι πανάκριβη η Patriot που έχει αγοράσει η Ελλάδα και μάλιστα στην έκδοση του PAC-3, την πιο προηγμένη. Ακόμα βεβαίως η συζήτηση αγγίζει το σύνολο του...
0: Στο... Προηγμένη Χρήστο, αλλά πλέον ελεγχόμενη για την αποτελεσματικότητά της μετά την εμπειρία του πολέμου με το Ιράν.
1: Προφανώς, Κώστα, γιατί έχουμε πει και παλαιότερα και, πρέπει, και καλά κάνει συνδρομή πρέπει να το παραλαμβάνουμε, ότι ας πούμε το θεωρούμενο ως μεγαλύτερο και ωραιότερο και καλύτερο και επιτυχέστερο αντιραπορικό σύστημα του κόσμου, δηλαδή το Ισραηλινό, έτσι, απεδείχθηκε ότι η επιτυχία του δεν ξεπερνά, δεν υπερβαίνει το 60%. Δηλαδή έχει πολλά κενά, το καλύτερο στον κόσμο, έτσι. Επίσης, και η δική μας εμπειρία δεν είναι και η καλύτερη που έχουμε από τους Patriot της Σαουδική Αραβία. Αναχαιτίζουμε βέβαια κάποιους ουκρανικούς πυράβλους, κάποιους, όχι όλους. Και αυτό έχει τη δική του σημασία. Επίσης, οι πιέσεις αγγίζουν και, και τα F-16. Κάποιες χώρες πρέπει να παραχωρήσουν, λέει η κυρία Κάλλας, στην Ουκρανία F-16. Ακόμα πρόθυμοι γι' αυτό δεν υπάρχουν.
0: Χρήστο, λοιπόν, αυτό ακριβώς θα πει ασύμμετρος πόλεμος. Ή πόλεμος του φτωχού, όπως θα μπορούσαμε να τον αποκαλέσουμε. Γιατί αν τα αντιεροπορικά σου έχουν ευστοχία της τάξης του 95%, το οποίο είναι εξαιρετικό και νομίζω και ανέφικτο,
1: ναι,
0: αρκεί αυτό το 5% για να σε καταστήσει ευάλωτο.
1: Το οποίο όμως θα είναι πολύ μεγαλύτερο, έτσι. Δεν είναι μόνο...
0: Έβαλα υποθετικά το 95%, που είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Επειδή είσαι καλός άνθρωπος, αλλά δεν είναι έτσι.
0: Ακόμα και αυτό δεν αρκεί.
1: Βέβαια. Και είναι πανάκριβα. Και τώρα με τις νέες, με την εξέλιξη που έχει ο πόλεμος. Ξέρεις, ας πω ένα παράδειγμα, δεν έκανα να καταλάβουμε, ότι ένα αντιεροπορικό, ένα μάλλον αεροσκάφος, ας πούμε τα F-35, είναι γύρω στα 120 το κομμάτι, εκατομμύρια ευρώ το ένα. Αυτό μπορεί, ή ένα αντιεροπορικό σύστημα, ή πάτη κάτι άλλο. Αυτά μπορούν να υποστούν ζημιά, σημαντική ζημιά, από ένας μήνος drones, μάλιστα η νέα έκδοση, η νέα μορφή είναι σκεπτόμενο, έτσι λέγεται, τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς, μπορώ να το μπορώ να το περιγράψω, σκεπτόμενο.
0: Ότι να προσαρμόζει την πορεία του.
1: Είναι σμήνους, είναι ένα, το ένα διορθύνει το άλλο και βγαίνει ένα αποτέλεσμα τελικά καταπληκτικό στο τέλος, εν πάση περιπτώσει, το κόστος των οποίων είναι το πιο ακριβότερο έχει πει είναι 1.000 ευρώ. Το ακριβότερο, έτσι, τιμές αγοράς τώρα. Ένας μήνος λοιπόν από αυτόν, άντε να θέλει να σου πω 500.000 ευρώ, μπορεί να κάνει ζημιά σε ένα οπλικό σύστημα άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν γιατί μιλάμε τώρα. Τα Patriot, τι κόστος έχουν?
1: Κοίταξε, το Patriot, το πλήρες σύστημα, το PAC-3, αυτό που διαθέτουμε εμείς, είναι γύρω στα 25-27 εκατομμύρια ευρώ. όλο το σύστημα, έτσι.
0: Αυτό θα πει ασυμμετρία.
1: Ναι, όλο το σύστημα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν μπορεί να πάθει ζημιά από κάποια drones που λειτουργούν με αυτή τη λογική που σας είπα.
0: Του ζητάνε Patriot, του ζητάνε μαχητικά αεροσκάφη, του ζητάνε φρεγάτες για την Ερυθρά. Ανταποκρίνεται κανένας στις πιέσεις της κυρίας Καγιακάλας?
1: Κοιτάξτε τι γίνεται. Επειδή δεν ανταποκρίνεται, δεν ανταποκρίνονται, έχουμε το εξής εδώ. Εδώ μπαίνει μια, και πρέπει να την κάνουμε κάποια στιγμή, μια μεγάλη πολιτική συζήτηση. Ποια είναι αυτή η πολιτική συζήτηση? Η κυρία Κάλλας προειδοποιεί για τα νέα, για νέα ρωσικά σαμποτάζ, για κυβερνοεπιθέσεις, για ευρυδικές επιχειρήσεις, και άλλα, και η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μιλάει ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια συντονισμένη ρωσική απειλή για την καταστρεφόμεθα. Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα εδώ? Γίνεται ο φόβος. Ασκείται μια μορφή φόβου στους πολίτες, γιατί ο φόβος αναδεικνύεται πανίσχυρο πολιτικό εργαλείο. Είναι ο φόβος του πολέμου, φόβος της Ρωσίας, ο φόβος του σαμποτάζ, ο φόβος της επόμενης επίθεσης, ο φόβος ότι δεν είμαστε παρκώς θωρακισμένοι. Και όταν ο Ευρωπαίος πολίτης φοβάται, γίνεται ευκολότερο, γίνεται να αποδεχτεί περισσότερες στρατιωτικές δαπάνες, περισσότερα όπλα, περισσότερες δεσμεύσεις, περισσότερη εμπλοκή, περισσότερα σκληρά μέτρα σε βάρος του.
0: Ναι, αλλά μέχρι στιγμής καταλαβαίνω ότι τα όπλα και όλα αυτά και οι στρατιωτικές δυνατότητες δεν επαρκούν ή τουλάχιστον είναι αναντίστοιχες.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Την υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
9: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
5: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
10: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
9: Όλοι θα πάρετε!
11: Η ώρα είναι 3:30.
12: Microland Computers.
13: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
12: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
13: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
12: Τεχνικό στο σπίτι.
13: Τεχνικό στην επιχείρηση.
12: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
13: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
12: Χάλασε?
13: Φέρτε το στους ειδικούς.
12: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
13: Τα πάντα για τα πάντα.
12: Microland Computers.
13: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
12: Επειδή τα λάθη

0: Δικαστηρίου στέλνει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο τον πρώην Υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Γοραστό και τρία ακόμη μη πολιτικά πρόσωπα για το αποκαλούμενο μπάζωμα στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς. Παραπέμπονται σε δίκη για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Εξακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή, διερωτάται το Πασόκ. Θετικά εισηγείται ο εισαγγελέας για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά το σχετικό αίτημα του 32ου τακτικού ανακριτή. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται 6 κινητά τηλέφωνα, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB που κατασχέθηκαν στο ιατρείο της Καρνεάδου. Τα κατασχεθέντα ανήκουν στο Γιώργο Μαζονάκη, στους 2 κατηγορούμενους γιατρούς και σε 3 εργαζόμενες. Τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα της πλατφόρμας MedWatch παρουσιάζει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, στην πρώτη φάση λειτουργίας της πλατφόρμας εντοπίστηκαν 231 περιπτώσεις που ελέγχονται. 160 αφορούν κέντρα αισθητικής που διαφημίζουν ιατρικές υπηρεσίες, ενώ οι υπόλοιπες αφορούν ιατρία. Σφραγίστηκε σήμερα παρουσία δικαστικού επιμελητή ιδιωτική κλινική που πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες στη Θεσσαλονίκη χωρίς την απαραίτητη νόμιμη άδεια, ενώ χορηγούνταν χημειοθεραπευτικά φάρμακα ακόμη και σε ασθενείς που δεν είχαν διαγνωστεί με καρκίνο. Την υπόθεση έφερε στο φως η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έπειτα από καταγγελία. Αύριο οι πρώτες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την ενεργειακή κρίση στα 20 αντί 10 λεπτά το λίτρο, σύμφωνα με πληροφορίες η κρατική επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης. Η μέση τιμή του ανέβηκε στα 2,20 ευρώ το λίτρο, φτάνοντας ακόμη και τα 2,5 ευρώ σε πολλές περιοχές της χώρας. Την πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει δυναμικά το πρόγραμμα αναβάθμισης και δημιουργίας νέων σχολικών υποδομών σε ολόκληρη την επικράτεια υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός επισκεπτόμενος το νέο Δημητό 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου. Πήρα Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα με φόντο τα διλήμματα Μητσοτάκη ή χάος και μίση κανείς. Αυτά τα σενάρια της αλαζονίας και του διχασμού τα ζήσαμε και είδαμε τα αποτελέσματά τους και με τον έναν και με τον άλλον, τόνισε σε συνέντευξή του στο Μέγκα ο πρόεδρος του Πασόκ. Μαθητής επιτέθηκε με μαχαίρι σε σχολείο στη βορειοδυτική Σλοβακία. Νεκρή μία 61χρονη εκπαιδευτικός, 2 άτομα τραυματίστηκαν. Μία 44χρονη δασκάλα και ένας μαθητής, η κατάσταση του οποίου θεωρείται κρίσιμη. Βροχερός ο καιρός αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Κώστα Ράπτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Ακούτε πάντοτε τον Αθήνα 984 και τον Κώστα Ράπτη. Χιλιάδες στην καρδιά του Παρισιού, στην λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων. 150.000 στο προσκύνημα της Λούρδης. Και 35.000 στην πόλη του Μέτς, στη Λορένη. Την ιδιαίτερη πατρίδα του εκ των προτεργατών της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης Σουμάν. Πολύ κοντά στα σύνορα της Γαλλίας με την Γερμανία και το Λουξεμβούργο. Αυτοί οι αριθμοί συγκεντρωμένων πιστών είναι ο πρώτος απολογισμός της επίσκεψης του Πάπα Λέοντος του 14ου στη Γαλλία. Μια χώρα στην οποία, θυμίζω, από το 1905 ισχύει αυστηρός διαχωρισμός κράτους και θρησκείας κατά την γαλλική εκδοχή της Laïcité. Όχι στο Μέτς που προαναφέραμε παρεμπιπτόντως, γιατί την εποχή εκείνη η Αλσατία Λορένη δεν αποτελούσε τμήμα της Γαλλίας. Και η πολιτική εξουσία με πρώτο τον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν θέλησε αρχικά να σταθεί στο αυστηρά διακρατικό επίπεδο, μόνο που το επιτελείο του Πάπα αρνήθηκε τις πολλές εγκόσμιες τιμές που είχε κατά νου το Μέγαρο των Ηλυσίων σαν σε αρχηγό άλλου κράτους. Ούτε η ρεπουμπλικανική φρουρά με τα τύμπανα κατά την επίσκεψη του Πάπα στο Προεδρικό Μέγαρο, ούτε απονομή παρασύμων, λεγεώνας της τιμής και τα τι αυτά. Ανταυτού έγινε το αντίστροφο. Ήταν ο Μακρόν ο οποίος έσπευσε στον τρίτο σταθμό της περιοδίας του Πάπα, αλλάζοντας το πρόγραμμά του, να παραστεί στη Θεία Λειτουργία, στην οποία προεξήρχε ο κατακόσμων Ρόμπερτ Πρίβοστ. Γιατί προφανώς πήρε ένα μήνυμα από τα συγκεντρωμένα πλήθη. Για να τα ξανακούσει στην πραγματικότητα στο Μέτς, διότι η ομιλία του Πάπα εκεί είχε πολλά ενδιαφέροντα να μας πει και για τη σύγχρονη διεθνή πολιτική υπό το δικό του εκκλησιαστικό πρίσμα. Για τη σημασία της επίσκεψης αυτής σε μια χώρα που υποτίθεται ο Ρωμαιοκαθολικισμός είχε μπει σε φάση συρρήκνωσης, θα ήθελα να συζητήσω με τον πατέρα Μάριο Ρίγο, ιερέα της Καθολικής Αρχιεπισκοπής Κερκίδας, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλό σας απόγευμα, σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
1: Καλό απόγευμα και σε εσάς, καλό απόγευμα στους ακροατές σας.
0: Έχω δει μια διεξοδική ανάρτησή σας σχετικά με αυτό το θέμα, με πολλά στατιστικά στοιχεία. Ναι. Που έδειχναν την πορεία του καθολικισμού στην Γαλλία, μια χώρα που συνηθιζόταν να αποκαλείται πρωτότοκη θυγατέρα της Εκκλησίας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, la fondatrice de l'Église, τη λέγανε, η Γαλλία. Όλα αυτά βέβαια αλλάξανε μέσα στα χρόνια. Είναι αλήθεια ότι οι Laïcité στη Γαλλία είναι κάτι που λίγο εμείς στην Ελλάδα δεν μπορούμε να το καταλάβουμε έτσι όπως το ζουν εκείνοι και έτσι όπως είναι μέσα στο ταπεραμέντο του Γάλλου. Δηλαδή εγώ έχω συναντήσει πάρα πολλούς Γάλλους οι οποίοι είναι φανατικοί της Laïcité, αλλά είναι και καθολικοί και πηγαίνουν στην εκκλησία περισσότερο από κάποιους οι οποίοι λένε εγώ είμαι πολύ καλός καθολικός ή πολύ καλός ορθόδοξος και πηγαίνω μια φορά το χρόνο του Πάσχα στην εκκλησία, έτσι. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και αυτό.
0: Ο ίδιος ο στρατηγός Σαρλ ντε Γκολ ήταν ένας πιστός καθολικός και όμως δεν νομίζω ότι έχουμε ούτε μία φωτογραφία του να προσέρχεται σε ιεροναό.
1: Ναι, έχουν διαχωρίσει πάρα πολύ καλά μέσα στην οτροπία τους ότι η επιλογή του που θα ανήκω θρησκευτικά από την παρουσία μου μέσα σε μια κρατική οντότητα είναι δύο διαφορετικά πράγματα και δεν υπάρχει ούτε θρησκεία επικρατούσα θρησκεία ούτε θρησκεία του κράτους και αυτό τώρα μιλάμε για πάνω από 100 χρόνια. Κάτι που είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα με τη Γαλλική Επανάσταση, έτσι, όλο αυτό.
0: Και σε, σε άλλες χώρες δεν υπάρχει επικρατούσα θρησκεία και υπάρχει διαχωρισμός. Αλλά στη Γαλλία υπάρχει μια ακραία εκδοχή καταστολής της παρουσίας της θρησκείας στο δημόσιο χώρο.
1: Ναι. Και να σας πω, εγώ δεν το βρίσκω αυτό τόσο πολύ αρνητικό, γιατί η Εκκλησία έχει μάθει να στέκεται στα πόδια της μόνη της. Δηλαδή έχει μάθει να είναι αυτό που θα ήθελε, εγώ πιστεύω, και που το θέλει ο Χριστός, να είναι μαρτυρία και όχι επιβολή. Δεν μπορείς να επιβάλλεις τη θρησκεία στον άλλον. Ο άλλος το είπε ο Πάπας αυτό, το είπε και στο Παρίσι και στους νέους και στη Λούρδη και στο Μέτς. Το τόνισε αυτό, ότι καλούμαστε να δίνουμε μαρτυρία της πίστης μας, όχι να επιβάλλουμε τα πιστεύω μας. Και αν ο άλλος με τη μαρτυρία μας συγκινηθεί, δει την αλήθεια, καταλάβει ότι έχει να βρει μια απάντηση στα ερωτηματικά, τα πιο βαθιά ερωτήματα που θέτει ο άνθρωπος, έτσι, στον εαυτό του, όλα τα υπαρξιακά του ερωτήματα. Αν βρει στο χριστιανισμό κάτι που θα του δώσουμε μαρτυρία, τότε θα μας ακολουθήσει. Δεν είναι πια η εποχή της επιβολής.
2: Radio Rumeni News.
0: Υπάρχει εμφανής σύγκνωση. Η Γαλλική Εθνική Στατιστική Υπηρεσία κατέγραψε ότι το 51% των κατοίκων της Μητροπολιτικής Γαλλίας ηλικίας 18-59 ετών δηλώνει ότι δεν ακολουθεί καμία θρησκεία. Μόλις το 29% δηλώνει καθολικό. Από αυτούς μόνο το 8% πηγαίνει τακτικά στην εκκλησία, μια φορά το μήνα, ενώ σύμφωνα με τα στατιστικά της Αγίας Έδρας, από 38.391 ενορίες το 1980, η Γαλλία πλέον έχει μόνο 10.925.
1: Ναι, αυτό το είχα γράψει στο άρθρο, και αυτά, κοιτάξτε, είναι πραγματικά...
0: Και οι βαπτίσεις έχουν πέσει στο 1 τέταρτο αυτού που ίσχυε πριν από 40 χρόνια.
1: Μέσα σε όλο αυτό όμως, έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στη Γαλλία, που η Γαλλία είναι... πραγματικά θα λέγαμε μια εικόνα της Ευρώπης, έτσι, ό,τι ξεκινάει από εκεί σιγά σιγά, αν μπορούμε να τιμούμε, είναι ο καθρέφτης, έτσι. Εκεί γεννήθηκε η λαϊκότητα, εκεί είναι η πιο εκκοσμικευμένη κοινωνία του κόσμου, έτσι. Παρόλα αυτά, τα τελευταία 4-5 χρόνια υπάρχουν χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ενήλικοι που ζητούν το βάπτισμα, έτσι.
0: Ιδίως στην περίοδο του Πάσχα γίνονται οι βαπτίσεις των κατηχουμένων.
1: Όπως γινόταν στην αρχαία εκκλησία, γιατί εκεί έχουν, ξέρετε, μετά τη δεύτερη Βατικανή Σύνοδο, η Καθολική Εκκλησία, η Δυτική Εκκλησία, εντάξει, η Καθολική Εκκλησία, προσπάθησε να επαναφέρει τις συνήθειες στο τελετουργικό που υπήρχαν στην πρωτοχριστιανική κοινότητα, όπου οι κατηχούμενοι βαπτίζονταν ή την νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου, ή την ημέρα του Πάσχα, ή την εβδομάδα, την Λευκή Εβδομάδα του Πάσχα, έτσι.
0: Και ξαφνικά την τελευταία πενταετία βλέπουμε στις πασχαλινές βαπτίσεις να προσέρχονται όλο και περισσότεροι ενήλικες.
1: Ενήλικες και νέοι πάρα πολύ, δηλαδή ήταν χιλιάδες νέοι 18 με 25 ετών, οι οποίοι από μόνοι τους το ζητούν αυτό. Είναι αυτό που έλεγα, δηλαδή ο άλλος το κάνει γιατί το επέλεξε.
0: Δεν είναι άρα η πορεία των πραγμάτων δεν ακολουθεί μονοσήμαντα μια κατεύθυνση εκκοσμικεύσης.
1: Ναι. Ναι, μα αυτό είναι και το παράξενο, ότι υπάρχει εκοσμίκευση και συνάμα μέσα σε αυτή την οτροπία της εκοσμίκευσης ο άλλος έχει την επιλογή. Και ο Πάπας το είπε και αυτό, είπε ότι εμείς δεν θέλουμε να δίνουμε εντολές στα κράτη τι θα κάνουν. Δεν θέλουμε να, η Εκκλησία δεν κάνει πολιτική και δεν πρέπει να κάνει πολιτική η Εκκλησία. Είναι απαράδεκτο στην εποχή μας να μιλάμε για μια εκκλησία που κάνει πολιτική. Άλλο να ζει στην κοινωνία η εκκλησία, αυτός είναι κανόνας στην καθολική εκκλησία. Άλλο να ζει μέσα στην κοινωνία και να μιλάει για την ηθική, για τις αξίες, απέναντι σε οποιαδήποτε κατάσταση καταπατεί μια ηθική, καταπατεί αξίες και όλα αυτά, και άλλο να κάνει πολιτική, δηλαδή να επιβάλλει. Δεν μπορεί η εκκλησία να επιβάλλει νόμους. Στη Γαλλία υπάρχει ευθανασία. Ήταν κάθετος ότι εμείς δεν δεχόμαστε την ευθανασία. Η ζωή του έπε στη Λούρδη, έφερε παράδειγμα τους ασθενείς που πηγαίνουν εκεί, πώς βλέπουν από την άλλη πλευρά τη ζωή. Έτσι.
0: Ένα θέμα που ενεργοποίησε τους Γάλλους καθολικούς και τους κατέβασε στον δρόμο πριν από κάμια δεκαετία ήταν ο γάμος των ατόμων ιδίου φύλου. Τώρα, ναι, στις μέρες μας, είναι το θέμα της νομοθέτησης της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας, που συζητιέται πάρα πολύ.
1: Με αυτό δηλώνει όμως ότι έχουν ρίζες χριστιανικές ακόμα και σε αυτή την απόλυτα εκκοσμικευμένη κοινωνία υπάρχουν ρίζες και αξίες που προέρχονται από τις αξίες του χριστιανισμού, έτσι. Και όταν δούνε ότι αυτές οι αξίες κινδυνεύουν, το βλέπουμε συνέχεια στη Γαλλία, επαναστατούν ακόμα και αν δεν είναι φανατικοί. Δεν βλέπουμε αυτό το φαινόμενο του φανατικού στη Γαλλία. Δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο, έτσι. Είναι αντιδράσεις που δηλώνουν ότι πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάποιες αξίες χριστιανικές τις οποίες δεν θέλουν να τις χάσουν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Με αυτά και με αυτά καταλήγει να βλέπει κανείς 700.000 ανθρώπους στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, που είναι κατ' εξοχήν έμβλημα του γαλλικού κράτους. Είναι η λεωφόρος των βασιλέων, των αυτοκρατόρων και των προέδρων. Και να βλέπουμε κάθε λίγα μέτρα στο πεζοδρόμιο ιερείς στημένους
1: να εξομολογούν. Αυτό το έχω δει πάρα πολλές φορές εγώ στο εξωτερικό.
0: Και στη Γαλλία.
1: Με ημέρες νεολαίας που γίνονται ανά δύο χρόνια, σε διάφορα μέρη του κόσμου που μαζεύονται 1 εκατομμύριο νέοι από όλο τον κόσμο, είναι κάτι που το βλέπεις και είναι και κάτι που αναπτερώνει το ηθικό ενός χριστιανού. Θα βλέπει ότι ο χριστιανισμός δεν είναι αυτό που νομίζουμε, δεν πεθαίνει, αλλάζει όψη, αλλάζει τρόπο παρουσίας μέσα στην κοινωνία. Και είναι κακό πολλές φορές εμείς να εμένουμε αρρωστημένα σε κάποια κατεστημένα ότι πρέπει να είναι έτσι και δεν πρέπει να είναι αλλιώς. Το πνεύμα του Θεού πνέει όπου εκείνο θέλει, όχι όπου θέλουμε να το πάμε εμείς.
0: Μια και το έφερε η κουβέντα, αισθάνομαι ότι κατεξοχήν βασανίζεται αυτές τις μέρες ο καθολικός κόσμος από τα ερωτήματα της πιστότητας στα παραδοσιακά λειτουργικά ήθη και στην παλιά λατινική λειτουργία.
1: Με το Λεφεύρο, ναι. Δεν είναι θέμα εκεί, κοιτάξτε, δεν είναι θέμα των λατινικών. Δηλαδή και οι γονείς μου ακόμα τους άρεσε η λατινική λειτουργία. Και εγώ όταν ήμουν μικρός στην Αθήνα, μεγάλωσα μέχρι 8-9 ετών ακούγοντας τη λειτουργία στα λατινικά και δεν καταλάβαινα τίποτα, έτσι. Δεν είναι το θέμα των λατινικών. Αν ήταν μόνο το θέμα της γλώσσας, το θέμα με τους Λεφευριανούς, δεν θα υπήρχε σχίσμα. Είναι θέμα τάξης. Δηλαδή εκείνοι επιλέγουν να είναι μόνοι τους χωρίς τον Πάπα. Ο Πάπας είναι αυτός που επιλέγει τους επισκόπους στην Καθολική Εκκλησία για να υπάρχει αυτή η ορατή ενότητα. Αυτή τη διάσπασαν αυτή την ενότητα. Δεν θέλησαν να έστω τυπικά, γιατί ο Πάπας τους έκανε την πρόταση ότι τυπικά να το αποδεχθώ μην κάνετε επισκόπους από μόνοι σας. Δεν το κάνανε. Οι λόγοι είναι άλλοι εκεί. Είναι μια πολύ βαθιά πληγή αυτή που πονάει την Εκκλησία. Την πονάει την Καθολική Εκκλησία. Είναι ένας μικρός αριθμός. Δεν έχει σημασία όμως που είναι μικρός. Κάθε σχίσμα είναι τραγικό για τους ανθρώπους, για το θεσμό, για την Εκκλησία, για όλα.
0: Πέρα από όσους πήραν την επιλογή να αποσχιστούν, υπάρχουν πολλοί περισσότεροι που θα τους πούμε πιο συντηρητικούς ή νοσταλγούς της παράδοσης, που θα ήθελαν να δοθεί περισσότερος χώρος στην παλιά λειτουργία.
1: Κοιτάξτε.
0: Και σε αυτό από Πάπα σε Πάπα βλέπουμε διαφορές. Δηλαδή, ο Πάπας Βενέδικτος άφησε περισσότερα περιθώρια τέλεσης της παλιάς λειτουργίας. Ο Πάπας Φραγκίσκος το περιόρισε. Τα μάτια στραφήκαν εδώ και ένα χρόνο στον καινούριο Πάπα Λέοντα, που καταλαβαίνω ότι συνέχισε σε γραμμή Φραγκίσκου. Και έτσι υπήρξαν ήδη απογοητεύσεις.
1: Ο κάθε Πάπας είναι διαφορετικός.
0: Για πείτε μου το στυλ πρεύβος, πώς το καταλαβαίνετε και πώς το αξιολογείτε.
1: Εγώ πιστεύω που όπως διάβασα προχθές σε μια γαλλική εφημερίδα, ένας Αμερικάνος στο Παρίσι. Λοιπόν, νομίζω που δεν είναι ούτε Αμερικάνος έτσι όπως το νομίζουμε εμείς, γιατί είναι ένας άνθρωπος που γεννήθηκε στην Αμερική, εκεί μεγάλωσε μέχρι μια ηλικία, αλλά έζησε τα περισσότερα χρόνια του ως Ιεραπόστολος στο Περού, σε μια φτωχή χώρα, και φαίνεται αυτό, φαίνεται από την ευαισθησία που έχει απέναντι σε αυτές τις καταστάσεις της Εκκλησίας. Νομίζω ότι δεν είναι είμαι σίγουρος που δεν είναι ο Φραγκίσκος, ότι φυσικά δεν θα καταλύσει τα θετικά πράγματα που έκανε ο Πάπας Φραγκίσκος, γιατί έφερε πολλά θετικά πράγματα μέσα στην Εκκλησία, με την ταπεινή του παρουσία, με τον τρόπο με τον οποίο στράφηκε προς τους φτωχούς, προς τους ξεχασμένους, προς τους παραμελημένους της κοινωνίας και του κόσμου, τους μετανάστες, όσο και αν υπάρχουν διαφορές και αντιρρήσεις σε αυτό. Αλλά ο πρεβόστ είναι λίγο πιο, θα λέγαμε, τοποθετημένος στη μέση. Δηλαδή θα συνεχίσει αυτό που έκανε ο Φραγκίσκος, αλλά με ένα δικό του τρόπο. Και το βλέπουμε. Διαβάστε το Fratelli Tutti, το αδελφιόλι, έτσι.
0: Η τελευταία μου ερώτηση αφορά τα όσα είπε ο Πάπας στο Μέτς για τη διεθνή πολιτική, ότι μόνο το διεθνές δίκαιο εγγυάται μια ισότητα των κρατών και ότι πρέπει,
1: μα έχει δίκιο σε αυτά που
0: και ότι πρέπει τα κράτη να απεξαρτηθούν από τον εθισμό τους στην ηγεμονία, και διεκτραγώδησε μάλιστα και την κυριαρχία του ψεύδους και της εξαπάτησης στη σύγχρονη διπλωματία. Ενώ στην πτήση της επιστροφής του, όπου συνηθίζεται να δίνει συνέντευξη τύπου, επέμεινε στους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Ναι, μίλησε και στο Παρίσι για την τεχνητή νοημοσύνη. Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι 100 χρόνια πριν ο Λέων ο 13ος είχε μιλήσει για τους κινδύνους της μηχανής, στο να μην γίνει η μηχανή κυρίαρχος και έρθει υποδέστερος ο άνθρωπος. Το ίδιο είπε στην ουσία τώρα για την τεχνητή νοημοσύνη ο Λέοντας ο 14ος, ότι δεν πρέπει να γίνουμε υπηρέτες εμείς της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη να υπηρετεί τον άνθρωπο. Είπε όμως και στο Μέτς κάτι που εμένα με άγγιξε, είπε ότι η Ευρώπη δεν γεννήθηκε από μια, δεν θυμάμαι ακριβώς το είπα, από μια συνθήκη εμπορική, αλλά από μια πράξη συμφιλίωσης μεταξύ των κρατών. Και είπε ότι αυτό πρέπει να το κρατήσουμε για να μπορέσει να προχωρήσει η Ευρώπη. Έτσι, είναι αφελές, είπε, να πιστεύουμε ότι με τον πόλεμο, με τα όπλα, με όλα αυτά θα μπορούμε να φέρουμε την ειρήνη. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν μιλάει πολιτικά, μιλάει ηθικά, έτσι, μιλάει ως εκκλησία, και ο λόγος του έχει αξία.
0: Ήταν ο πατήρ Μαρίος Ρήγος της Καθολικής Αρχιεπισκόπης Κερκύρας, τον οποίο και ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.

0: Ο Πάπας φεύγει, οι διαδηλωτές έρχονται. Μένουμε νερά στη χώρα του Εμμανουέλ Μακρόν, όπου σήμερα απεργούν οι δημόσιοι υπάλληλοι, ενώ υπάρχει και κύμα καταλήψεων στα λύκεια. Και αυτό μόλις 7 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, όπου σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, στο δεύτερο γύρο θα αναμετρηθούν η Μαρίν Λεπέν του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού και ο αριστερός Ζαν Λίκ Μελάνσον. Με την πρώτη φαβορή. Διαβάζουμε ότι η δεύτερη οικονομία της Ευρωζώνης βρίσκεται σε πορεία δημοσιονομικού εκτροχιασμού, διότι κατά τη στατιστική της υπηρεσία το δημόσιο χρέος ανήλθε στο 119% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και είναι το μεγαλύτερο.
1: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
7: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
8: Ακούτε, Radio Rumeli News.

Καλή νύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω. Τώρα πια δεν σε γνωρίζω απ' την όμορφη σου όψη. Καλή νύχτα Ελλάδα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
4: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
4: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
5: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιτικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιτικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο.

0: Αντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, Jeans Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Bruno. Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

0: Ράδιο Ρούμελι.
1: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Σαμούρης.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

myself today to see if I still feel. I focus on the pain.

Σου βαγράτη σου και φτάνουμε. Μέρες το χρόνο μας χάναμε. Θέλω την πόλη μαζί μου. Θέλω να δει πως αισθάνομαι. Σου βαγράτη σου και φτάνουμε. Φωνάζαν δεν θα το κάνουμε.

Σου πα κρατήσου και φτάνουμε. Μέρες το χρόνο μας χάναμε. Θέλω την πόλη μαζί μου. Θέλω να δει πως αισθάνομαι. Σου πα κρατήσου και φτάνουμε. Φωνάζαν δεν θα το κάνουμε. Τώρα οι δικοί μου το ξέρουνε.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά, μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης, μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Φέρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρα 4. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συνθηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους.

0: SMS. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι.

0: Καστάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
1: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.

0: sportsbyc.gr. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Για το 2-2 στη Λιθουανία, ο Ολυμπιακός. Οι πρωταθλητές Ευρώπης αντιμετωπίζουν τη Ζάλγκυρη στο Κάουνας στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της EuroLeague. Με μοναδική απουσία τον Νίκολα Μιλουτίνο θα αγωνιστούν οι Πειραιώτες. Στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα θα είναι και ο Μπράιαν Ντάνστον, ο οποίος πιθανότατα θα βρίσκεται και στην δωδεκάδα. Τζάμπολς 8 περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Ιωάννου. Εκτός παρκέ θα μείνει για αλκά μέρες ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, όπως ανέφερε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Άκτορ Ζελικό.
2: Ακούτε Ραδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: Ορίστηκε από την UEFA να σφυρίξει το μάτς της Τούμπας. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια του αγώνα της ΑΕΚ με τη Manchester City στο Etihad για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Με φιλικό στο γήπεδο του Ελληνικού εναντίον της Athens Καλυθέα και κλεισμένων των θυρών, συνεχίστηκε η προετοιμασία της Ένωσης. Ρεπό θα έχουν αύριο οι ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου που επιστρέφουν στις προπονήσεις την Πέμπτη. Στο Ρέντι βρέθηκε ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Ντάβιντ Φουστέρ, ο οποίος θα αναλάβει πόστο στο επιτελείο των Πειραιωτών, με τις ανακοινώσεις να αναμένονται άμεσα. Επιστρέφουν στις προπονήσεις το απόγευμα οι ποδοσφαιριστές του Ιμανουέλ Αλγουαθίλ μετά το τριήμερο ρεπό. Οι Ερυθρόλευκοι απέκτησαν τον 19χρονο αμυντικό Θανάση Χριστόπουλο που αγωνιζόταν στη Λέγκια Βαρσοβίας. Ο Αζεντίνο Ναή αγωνίστηκε για 84 λεπτά και σκόραρε το δεύτερο γκολ στη νίκη του Μαρόκου επί του Λεσότο με 2-0. 10 μέρες εκτός δράσης θα μείνει ο Σωτήρης Κουντούρης που ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στο γόνατο. Ο Παναθηναϊκός δεν ήθελε να ακούσει καν για πώληση ή δανεισμό του Γιάγκουσιτς, δήλωσε ο ατζέντης του Κροάτη μεσοεπιθετικού Ματέι Σγκέργκο σε σερβικό μέσο. Ρε που έχουν αύριο πράσινοι. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε επαφές με Μιχαηλίδη και Ζήφκοβιτς για την ανανέωση των συμβολέων τους στο πλάνο των ανανεώσεων και ο Τσιφτσής. Σε κανονικό ρυθμό στις προπονήσεων αναμένεται να μπει ο Δημήτρης Γιαννούλης στο επόμενο διάστημα. Μεγάλη μεταγραφή για τον Λεβαδιακό, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου Μοχάμεντ Ελνένι ως ελεύθερο. Ο Αιγύπτιος μέσος έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Άρσεναλ, Μπεσίκτας και Βασιλεία, ενώ μετράει 103 συμμετοχές με την εθνική του ομάδα. Ώρα Ευρώπης για τον Άρη. Στις 9 οι Κίτρινοι αντιμετωπίζουν στη Γαλλία τη Λεμάν στο πλαίσιο της πρεμιέρας του Eurocup. Εκτός πλάνων του Βασίλη Σπανούλη, Υπουγιαννίτης, Τανούλης και Γιώβιτς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα ο Λιθουανός σέντερ Ντόντας Μοντεγιούνας προκειμένου να υπογράψει μονοετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Μοιραζόμαστε το βάρος του φαβορί με άλλες ομάδες στο EuroCup, ανέφερε ο Ανδρέα Τρινκέρι εν ώψη της αυριανής πρεμιέρας των Ασπρόμαυρων στο EuroCup με τη Μανρέσα. Η ΔΕΑΒ επέβαλε πρόστιμο 20.000 ευρώ στην ΠΑΕ Άρης για τον κράφτη στο κλάν της Βικελίδης, το οποίο είχε ήδη σβηστεί μετά την εισαγγελική παρέμβαση. Οι φυτευτοί σας στην ΔΕΑΒ πέταξαν τη βία αφού μας επέβαλαν πρόστιμο 20.000 ευρώ για ένα γκράφτη στο κλάν της Βικελίδης, το οποίο έγινε από αγνώστους δράστες σε άγνωστη μέρα και ώρα. Εκτός και αν δεν είναι φυτευτοί, αλλά εισπράκτορες, τονίζει στην εχμηρή της ανακοίνωση η Κίτρινη ΠΑΕ, απευθυνόμενη προς τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι. Χωρίς τον Αλφαρέλα πραγματοποιήθηκε η προπόνηση των Κίτρινων. Για τους τελευταίους αγώνες της δεύτερης αγωνιστικής του Nations League, στις 7 Μολδαβία, Νησία, Φερόε και Φιλανδία, Λευκορωσία. Στις 10 παρατέταρτο, Ισπανία, Κροατία, Τσεχία, Αγγλία, Σκωτία, Ελβετία, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία, Άγιος Μαρίνος, Αλβανία, Λουξεμβούργο, Ισλανδία, Σλοβακία, Καζακστάν και Βουλγαρία, Εστονία. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής της EuroLeague, στις 7 Dubai Barcelona, στις 8 Anadolu Efes Real Madrid, στις 9 παρατέταρτο Fenerbahce Bayern Μονάχου, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Χάπελ Tel Aviv, στις 9.30 Valencia Basconia και Armani Milano Virtus Bologna και στις 10 παρατέταρτο Paris Partizan. Το 2-2 στη Handball Premier έκανε ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε 43-27 του Κιλκής. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Sports 94,3. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουζδούνη.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: What is this? What is what?

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στο Ιντερνετ την Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Και σήμερα. Σήμερα είναι 3η 29 Σεπτεμβρίου 2026. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦΗ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο είναι οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 6-98-45-21-821 με απλή χρέωση μηνύματος. Όλη η αθλητική επικαιρότητα και σήμερα. Πλούσιο ρεπορτάζ. News.

0: Λόγω της μετάδοσης του αγώνα του Ολυμπιακού, τα ρεπορτάζ θα τα πάμε γρήγορα μέχρι και τις 8, μέχρι την έναρξη δηλαδή του μάτς. Οπότε φίλες και φίλοι, θα πάμε να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, θα πάμε στον Στέλιο Παπαντονίου να ακούσουμε το ρεπορτάζ της ομάδας του ΠΑΟΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Στέλιο, καλησπέρα φίλε.
2: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι, τι λέει η Θεσσαλονίκη?
2: Καλά είμαστε, η Θεσσαλονίκη κινείται σε ρυθμούς εθνικής ομάδας.
0: Καλά, εννοείται.
2: Τα έχει αφήσει όλα τα υπόλοιπα στην άκρη, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όσον αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι.
0: Καλά, εννοείται, εννοείται.
2: Το υπάρχει full δράση και μπαίνει σε full πρόγραμμα.
0: Μάλιστα. Όσον αφορά τα του ΠΑΟΚ.
2: Στα του ΠΑΟΚ, όσον αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι, ο Δικέφαλος συνεχίζει την προετοιμασία του. Γενικότερα αυτή τη μίνι προετοιμασία την οποία κάνει ο Αλέσιο Λύση με τους ποδοσφαιριστές τους οποίους έχει, με αρκετές απουσίες, τόσο με τους τραυματίες των Γιαννούλη και των Ντεσπότοφο που ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα μέσα στις επόμενες ημέρες και κυρίως μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται ο Γιαννούλης να επιστρέψει κανονικά, ο Ντεσπότοφ και αυτός να επιστρέψει δοκιμάζοντας να συμμετάσχει σε ένα κομμάτι της προπόνησης με την υπόλοιπη ομάδα και αν τα καταφέρει σιγά σιγά να ανεβάζει ρυθμούς προκειμένου να ενταχθεί πλήρως με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Να θυμίσουμε πως ο Γιαννούλης είχε υποστεί ένα βαρύ διάστρεμα, οπότε μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του, και ο Ντεσπότοφ είχε ένα πρόβλημα με το δάχτυλο του ποδιού του που εγχειρίστηκε. Δεν μπορούσε να βάλει παπούτσι γιατί τριζόταν πάρα πολύ και πλέον προσπαθεί να επιστρέψει, δυσκολεύεται να επιστρέψει γιατί τον ενοχλεί αυτό το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει. Ευελπιστούμε ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα καταφέρει να επιστρέψει τουλάχιστον ως ένα σημείο να προπονείται με τους υπόλοιπους και μέχρι το πρώτο παιχνίδι σε αυτού του δεύτερου κομματιού της σεζόν με την Καλαμάτα να μπορεί να είναι στην διάθεση του Αλέσιο Λύση δεδομένης της απουσίας του Άλλη, όπου όπως ξέρουμε έχει εξάρθρωση ώμου, θα χειρουργηθεί. Αναμένουμε και σε αυτή την περίπτωση το πότε θα οριστικοποιηθεί το χειρουργείο του Άλλη και αν θα γίνει στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, μαζί με τον Παυλένκα που έχουν τον ίδιο τραυματισμό.

0: και ο Παυλένκα θα κάνει χειρουργείο.
1: Και οι δύο θα κάνουν χειρουργείο. Και οι δύο θα αναμένεται να έχουν την ίδια διαδικασία. Ένα χειρουργείο το οποίο αναμένουμε μέσα στις επόμενες μέρες να ενημερωθούμε και το πού θα γίνει και το πότε θα γίνει. Και υπολογίζουμε ότι περίπου 10 εβδομάδες θα χρειαστεί για να επιστρέψουν και οι δύο στην κανονική, στην ενεργό δράση. Τώρα από εκεί πέρα να πούμε ότι υπάρχουν και άλλες δύο απουσίες του Ελουστόντο, ο οποίος τραυματίστηκε και αυτό στη φάση με τον Παυλένκα και ο οποίος ακολουθήσει σήμερα θεραπεία, και ο Ντιέγκο Κώστα, ο οποίος και αυτός ένιωσε ενοχλήσεις και γι' αυτό δεν αγωνίστηκε και στον Πανετολικό.
0: Μάλιστα. Για τις ανανεώσεις έχουμε κάτι νεότερο?
1: Για τις ανανεώσεις δεν έχουμε κάτι νεότερο, και κυρίως δεν έχουμε κάτι νεότερο γιατί και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές σε αυτή την περίοδο βρίσκονται εκτός, μάλλον κυρίως ο Ζίβκοβιτς που είναι η νούμερο.
0: Ναι, μιλάμε για Ζίβκοβιτς και Μιχαηλίδη.
1: Ναι.
0: Αλλά και με τον Τζιφτή νομίζω ότι θέλει να ανανεώσει ο ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Και με τον Τζιφτή και με τον Ντεσπότοφ μπαίνει στην εξίσωση. Δεν υπάρχει κάτι, γιατί και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές είναι διεθνείς, βρίσκονται στις εθνικές τους ομάδες. Okay, ο Μιχαηλίδης βρίσκεται στην εθνική ομάδα που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να κάνει διαπραγμάτευση τη δεδομένη χρονική στιγμή, γιατί υπάρχουν άλλες προτεραιότητες. Ο Ζίβκοβιτς είναι με τη Σερβία, οπότε είναι εκτός χώρας. Νομίζω ότι έχει μπει σε θέση αναμονής η ανανέωση των δύο ποδοσφαιριστών, γιατί είναι με τις εθνικές τους. Όταν θα ενταχθούν με τον ΠΑΟΚ, τότε νομίζω θα κάτουν και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Επίσης, μέσα στους παίκτες όπου ο ΠΑΟΚ θα κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι και ο Ντεσπότοφ. Ο Ντεσπότοφ, ο οποίος είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, και η σκέψη στον ΠΑΟΚ είναι ότι θέλουν να του δείξουν ότι τον στηρίζουν και ότι μπορεί να περνάει δύσκολα λόγω αυτού του τραυματισμού, αλλά δεν θα τον αφήσουν σε καμία περίπτωση μόνο του. Στο πλαίσιο αυτό θα κινηθούν για να το ανανεώσουν το συμβόλαιο, και είναι αλήθεια ότι υπάρχει πίστη ότι ο Ντεσπότοφ μπορεί να προσφέρει και να δώσει σημαντικές λύσεις στην ομάδα. Γι' αυτό αποκτήθηκε κιόλας, και το πιστεύουν και τώρα σε μια δύσκολη καμπή της καριέρας του για τον ίδιο το Βούλγαρο Άσο.
0: Μάλιστα. Ένα κάτι αξιοσημείωτο το στέλνει φίλος ο Ανδρέας από τη Θεσσαλονίκη. Λέει ότι ο Τζόλης, επανερχόμενος στο ματς της Εθνικής, δεν έχει παίξει ποτέ στην καριέρα του με κόσμο στην Τούμπα, γιατί ήταν μια μισή σεζόν στον ΠΑΟΚ, αλλά έπεσε πάνω στον COVID. Οπότε ήταν και κλεισμένο των θυρών. Οπότε λογικά θα παίξει πρώτη φορά με γεμάτη Τούμπα. Σε γεμάτη Τούμπα, μάλλον.
1: Ναι, είναι κάτι ιδιαίτερο.
0: Είναι ιδιαίτερο αυτό, ναι.
1: Το συζητάμε αρκετά, και στην Θεσσαλονίκη αυτό συζητιέται από την στιγμή που γνωστοποιήθηκε πως η εθνική ομάδα θα έρθει να παίξει δύο παιχνίδια στην Τούμπα. Ο Τζόλης, ο οποίος ήταν 1,5 χρόνο γεμάτος στον ΠΑΟΚ, με αποκορύφωμα φυσικά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια με την Μπενφίκα και την Μπεσίκτας, εκεί πέρα που έκανε και το μεγάλο ξεπέταγμα με τον Αμπέλ Φερέιρα, και δεν έπαιξε ποτέ με γεμάτη Τούμπα. Περίεργο.
0: Ναι,
1: και για τους φιλάθλους που δεν τον είδαμε, και για τον ίδιο.
0: Ναι, πολύ κρίμα πάντως, γιατί αυτός ο παίκτης πραγματικά εδώ στην Ελλάδα δεν τον έχουμε δει να αγωνίζει, και πόσο μάλλον φίλοι του ΠΑΟΚ, έτσι δεν το συζητάμε. Να τον δούμε να αγωνίζεται, αυτό εννοώ.
1: Ναι, εντάξει, το έχουμε δει μόνο με την φανέλα της εθνικής ομάδας σε όποιο γήπεδο αγωνίζεται.
0: Εννοείται, εννοείται, όταν ήταν στον ΠΑΟΚ.
1: Με τα σπρώμαυρα, όχι, δεν είχαμε την τύχη. Κάποιοι είχαν αυτή την τύχη, γιατί το επάγγελμα το οποίο κάνουμε μας βοηθάει να τον δούμε.
0: Ναι, ισχύει και με τον COVID τότε. Ναι.
1: Αλλά η μεγαλύτερη μάζα των φιλάθλων δεν είχε δυστυχώς αυτή την ευκαιρία. Ο Τζόλης, ο οποίος είναι μόνο χαρά προκαλεί η επιστροφή του στην Τούμπα, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο ξεπετάχτηκε από τις ακαδημίες, είναι πρωταγωνιστής στην εθνική ομάδα και είναι και πρωταγωνιστής στην πρωταθλήτρια Αγγλίας.
0: Δεν το συζητάμε, υγεία να έχει το παιδί, φίλε. Και να κλείσουμε με μπάσκετ. Αύριο ο ΠΑΟΚ παίζει με την Μανδρέσα. Να πούμε στους φίλους εδώ στις 7.30 για το Eurocup. Και sold out, έτσι φύγαν και τα 6.000 διαρκείας, εξαντλήθηκαν, και τα 3.000 περίπου που βγήκαν για την πρεμιέρα απέναντι στην Ισπανική ομάδα. Χαμός στο παλατάκι αύριο, έτσι.
1: Χαμός στο Παλατάκι, είναι η επίσημη πρεμιέρα και στο EuroCup αλλά και γενικότερα στην σεζόν. Προφανώς όλο αυτό συνδυάζεται και με τον ενθουσιασμό που υπάρχει από την αρχή του καλοκαιριού για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ και πόσο μάλλον μετά τα τελευταία αποτελέσματα, μετά
0: τις καλές εμφανίσεις στο Super Cup.
1: Στο Super Cup, το γεγονός ότι κέρδισε τον Παναθηναϊκό με τον τρόπο που τον κέρδισε και με το γεγονός ότι έπαιξε και έναν τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό που τον κοίταξε στα μάτια.
0: Εννοείται, ναι, και αυτό φάνηκε ότι το έλεγα και εκείνη την ημέρα και χθες και προχθές ότι ο ΠΑΟΚ θα βάλει φέτος, θα βάλει δύσκολα στους δύο μεγάλους, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Αυτός είναι ο στόχος του, να αλέψει και να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί. Και νομίζω ότι δεν θα μου κάνει εντύπωση από το Παλατάκι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός να φύγουν με ήττα.
0: Ναι, συμφωνώ. Με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα, δεν θα διαφωνήσω. Και φυσικά και για το EuroCup θεωρώ ότι είναι ένας από τους βασικούς διεκδικητές του τίτλου, μπορώ να πω.
1: Ναι, θεωρείται ένας από τους.
0: Ναι, αν και είναι νωρίς βέβαια, αλλά νομίζω ότι είναι ένας.
1: Είναι νωρίς, αλλά και η ομάδα χτίστηκε με την λογική και έχει βάλει ως στόχο το να διεκδικήσει το EuroCup. Να κατακτήσει το EuroCup.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί όταν τέθηκε ο στόχος της κατάκτησης του EuroCup ήταν ο δρόμος που οδηγεί στην Ευρωλίγκα. Δεν είχε προκύψει η περίπτωση του franchise της Ευρωλίγκα που λέγαμε.
0: Μάλιστα, ωραία. Στέλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι καλό απόγευμα.
1: Καλή συνέχεια, τσαό.
0: Να είσαι καλά. Στέλης Παπαντονίου, λοιπόν, με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ από τη Θεσσαλονίκη.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

26 λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι. Θα πάμε τώρα στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: University of Essex.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλλη Βοζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
3: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου.
4: Διορούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της Κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Η ώρα είναι 6:30.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
8: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
9: Γιάννη,
10: έλα!
9: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλικο, κορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
10: Ναι.
9: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
10: Τα πάντα.
9: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
12: Ακούτε Radio Rumeli News.

33 λεπτά μετά τις 6 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Είμαστε στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Ο Σάγης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-4521-821 με δικά σας γραπτά μηνύματα. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9. Φυσικά διαβάζουμε όλα τα μηνύματα. Φυσικά μας βοηθάτε και εσείς στην κουβέντα μας που κάνουμε με τους συναδέλφους reporters. Πάμε στα μηνύματα. Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό και στον Άρη, στο μπάσκετ. Πλούσιο ρεπορτάζ για πολλά σχόλια από τους εκλεκτούς reporters και σήμερα. Αναμένω. Ευχαριστώ, μας λέει φίλη μας η Βίκη. Γεια σου Βίκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σε εσένα Σάκη και στους όμορφους συνεργάτες σου και σε όλους τους φίλους ακροατές του 943 Derveten Sports, όπου και αν βρίσκονται. Καλή εκπομπή και καλή συνέχεια σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ, μας λέει και η φίλη μας η Γεωργία από τα Μέγαρα. Εντάξει, ο πιο όμορφος συνεργάτης Γεωργία μου είναι ο Θανάσης, αυτό το όμορφο αγόρι απέναντι μου. Εμείς δεν πιάνουμε μία μπροστά του. Καλησπέρα φίλε Σάκη, καλή εκπομπή και καλή συνέχεια. Καλησπέρα και σε όλους και όλες που ακούνε. Εκφράζω τη λύπη μου για την απώλεια του 16χρονου. Ναι, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Κουράγιο και δύναμη στους οικείους του. Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Γεια σου φίλε Αλέξανδρε.

είναι το σπίτι των φιλάθλων, λέει η φίλη μας η Νίκη, η καρδιά των σπορ, ο σταθμός που μας ενώνει. Βιάστηκα, Νίκη μου. Πολύ ωραία το γράφεις. Καλή εκπομπή. Αναμένουμε όλα τα θέματα, Σάγη. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Νίκη από τη Λευκάδα, γεια σου, Νίκη. Ωραία παραλία και στον Άγιο Νικήτα από ό,τι βλέπω. Σε ευχαριστούμε πολύ.

Αυτό που είπε για το 16χρονο φίλο μας νωρίτερα. Ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Πραγματικά θρύνω στην Καβάλα, αλλά και γενικότερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο θα έλεγα. Ο 16χρονος ποδοσφαιριστής Τζαν Ασλάν χτύπησε με το κεφάλι στον τοίχο κατά τη διάρκεια του αγώνα Έαντας Παναγίας Πρίνου Βίρονας Καβάλας. Διακομίσει στο νοσοκομείο, ήταν στην εντατική, αλλά τελικά σήμερα έχασε την μάχη. Και δυστυχώς έφυγε από τη ζωή το παιδί. Φυσικά μια είδηση που σκορπά θλίψη. Οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν, κάθε προσπάθεια για να τον κρατήσουν στη ζωή στα τελευταία 24 ώρα, αλλά δεν τα κατάφεραν. Μόλις το δεύτερο λεπτό της συνάντησης έγινε αυτό το τραγικό, το σοβαρό μάλλον περιστατικό, όταν ο 16χρονος σε μια διεκδίκηση της μπάλας, με φόρο όπως ήταν, βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου, χτύπησε με δύναμη στο πίσω μέρος του κεφαλιού του σε τοίχο της κερκίδας. Αμέσως μάλλον έχασε τις αισθήσεις του, προκαλώντας σοκ στους συμπαίκτες αλλά και τους αντιπάλους και γενικά στους ανθρώπους που βρισκόταν στο γήπεδο. Διακόπη ο αγώνας. Παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο νεαρό ποδοσφαιριστή από τον γιατρό της αναμέτρησης, ενημερώθηκε για το ΕΚΑΒ και αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Κατά τη διάρκεια της διακομιδής στο Πτιθάσο προς την Καβάλα, στο νοσοκομείο είχαν ήδη ξεκινήσει όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την υποδοχή και αντιμετώπιση του σοβαρού περιστατικού. Ο 16χρονος υποβλήθηκε σε απαραίτητες εξετάσεις λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, εισήχθη στη μοντάδα εντατικής θεραπείας, αλλά τελικά ο νεαρός ποδοσφαιριστής δεν τα κατάφερε. Τα θερμά μας συλληπιτήρια στους οικείους του.

Και σήμερα έχουμε παιχνίδια για τον Asios Link. Για το πρώτο γκρουπ στις 10 παρατέταρτο, Ισπανία, Κροατία και Τσεχία, Αγγλία. Για το δεύτερο γκρουπ την ίδια ώρα, Σκωτία, Ελβετία, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία. Για το τρίτο γκρουπ, Μολδαβία, Νήσι Φερόες στις 7, την ίδια ώρα Φιλανδία, Λευκορωσία. Στις 10 παρατέταρτο, Άγιος Μαρίνος, Αλβανία, Βουλγαρία, Εστονία, Λουξεμβούργο, Ισλανδία και Σλοβακία, Καζακστάν. Φυσικά, για όλα τα μάτσα αυτά θα έχετε ενημέρωση εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94.

Έχουμε και αρκετά μάτς για την Ευρωλίγκα σήμερα. Θα τα πούμε αργότερα με τον Σωτήρη και για το μάτς του Ολυμπιακού. Στις 7 Τζάμπολ στο Ντουμπάι Μπαρσελόνα. Στις 8 Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης. Ζαλγίρης Κάουνας Ολυμπιακός. Ο Γιώργος Ιωάννου θα είναι στη μετάδοση, μην το ξεχνάμε. Στις 9 παρατέταρτο Φενέρμπαξε Μπάγερν. Στις 9 Ερυθρός Αστέρας Χάπελ Τελαβίβ. Στις 9.30 Βαλένθια Μπασκόνια. Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια. Και στις 10 παρατέταρτο Παρί Παρτιζάν. Για το Eurocup στις 7 Δεπτούνας Τρέντο. Στις 8 Τόφας Τσέμτσις. Χάπελ Ιεροσαλήμ Ροστόκ Σίλγουρς. Στις 9 μπαίνει στη μαχική ο Άρης, Λεμάν Άρης στη Γαλλία. Στις 9.30 Βενέτσια

0: Συνέχεια, φίλες και φίλοι, με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε τώρα στο Μάριο Ματσάνκο να μιλήσουμε για τα θέματα της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Χαιρετώ το φίλο μου. Γεια σου, Μαρία.
2: Καλησπέρα, Σάγε, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά εδώ, στη βροχερή Αττική.
0: Στη βροχερή Αττική. Είχες πάει ένα Βύση?
2: Όχι, καταρχάς δεν μου αρέσει ένα Βύση και κατά δεύτερο δεν πήγα.
0: Τότε τι να μιλήσουμε, ρε φίλε, για να βήσει σε πειρά.
2: Τι να, για να βήσει 95.000 κόσμο, εντάξει, πήγε. Μπορεί και παραπάνω να ήταν.
0: Χαμός έγινε.
2: Χαμός έγινε, εντάξει. Ωραία, πέρασαν όσοι πήγαν, έμαθα.
0: Εντάξει,
2: κάποιοι ταλαιπωρήθηκαν.
0: Δροσίστηκαν κιόλας.
2: Δροσίστηκαν, έτσι είναι αυτά.
0: Έτσι είναι αυτά. Άντε να μιλήσουμε για την ΑΕΚ τότε.
2: Να μιλήσουμε, ναι, για ποδόσφαιρο.
0: Ακριβώς. Τι, έχουμε τίποτα φρέσκο από την ομάδα?
2: Κοίταξε να δεις, το πιο φρέσκο είναι ότι μέσα σε μία ώρα, λιγότερο από μία ώρα, εξαντλήθηκαν τα 3.000 εισιτήρια που πήρε η ΑΕΚ για το παιχνίδι με τη Manchester City. Τα λέγαμε ότι σήμερα, αύριο θα βγαίνανε, βγήκανε σήμερα. Δεν σου κρύβω ότι επειδή μου ζήτησαν αρκετοί...
0: Κάμια δεκαριά θέλω, μπορείς, έχεις.
2: Αρκετοί φίλοι εισιτήρια, μπήκα και εγώ στη διαδικασία με το που μπήκα στο δεκάλεπτο μέσα, γιατί τα βγάζε κομμάτια-κομμάτια, τα βγάζε χίλια-χίλια-χίλια, εγώ αυτό κατάλαβα.
0: Ναι.
2: Εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από μία ώρα. Εντάξει, αυτόν τον φίλο που ήθελα να εξυπηρετήσω, πάντως τον εξυπηρέτησα.
0: Α, εντάξει τότε, τυχερός.
2: Τυχερός είναι, ναι. Χαμός, πραγματικά, παροξυσμός. Δηλαδή, αν η ΑΕΚ είχε στη διάθεσή της περισσότερα εισιτήρια, πραγματικά θα έφευγαν. Είναι αυτό που λέμε, όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε. 3.000 φίλοι λοιπόν της Ένωσης θα βρεθούν το Manchester για το παιχνίδι με τη Manchester City στις 20 Οκτωβρίου. Υπάρχει νωρίτερα το παιχνίδι στις 14 Οκτωβρίου με τη Σαχτάρ και εκεί έχουν εξαντληθεί τα 6.000.
0: Ναι, δεν υπάρχει εισιτήριο.
2: Εκεί δεν υπάρχει. Μάλιστα να πούμε ότι όσοι Έλληνες μένουν στην Αγγλία έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν εισιτήρια σε διαφορετικές θύρες. Αυτό είναι το υπέρ τους. Έτσι λοιπόν θα δούμε στο γήπεδο παραπάνω από 6.000 φίλους της ΑΕΚ. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Καλό είναι αυτό.
2: Στο παιχνίδι με τη Σαχτάρ. Ναι.
0: Είναι μια βοήθεια για την ομάδα, δεν το συζητάμε, να έχει τον κόσμο δίπλα
2: της. Βέβαια είναι μια βοήθεια, έχει ζητήσει και 1.000 επιπλέον εισιτήρια η ΑΕΚ. Δεν έχει πάρει ακόμα ούτε θετική ούτε αρνητική απάντηση από τους Ουκρανούς. Άρα λοιπόν είμαστε στο θα δούμε.
0: Ναι, είναι,
2: το περίμενε.
0: Είναι και μεγάλο το γήπεδο, δεν είναι...
2: Ναι, είναι μεγάλο το γήπεδο, βοηθάει, είναι και σε ουδέτερο έδαφος όσον αφορά τη Σαχτάρ. Άρα λοιπόν είναι πολύ θετικό αυτό. Το αρνητικό είναι όσον αφορά το παιχνίδι με τη Μάντσεστερ, 3.000 εισιτήρια λίγα. Αλλά τι να κάνουμε, πιο λίγα βέβαια θα είναι στο κόμμο που θα είναι, αν δεν κάνω λάθος, 700 εισιτήρια.
0: Ναι, γιατί είναι μικρό το γήπεδο.
2: Είναι μικρό το γήπεδο. Όπως και να έχει πάντως η ΑΕΚ δεν θα αγωνιστεί πουθενά μόνη σε αυτά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, σε αυτό το ευρωπαϊκό ταξίδι.
0: Μόνη ποτέ δεν θα σε αφήσω.
2: Και είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, όπως έχω πει και ξανά, είναι το παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Όφη στις 10 Οκτωβρίου στη Νέα Φιλαδέλφια και εκεί έχουν τεθεί τη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια και εκεί κινούνται σε ικανοποιητικούς ρυθμούς και εκεί θα έχει πάρα πολύ κόσμο γιατί βοηθάει η ημέρα, είναι Σάββατο, είναι 7.30. Αυτό είναι κάτι πολύ καλό, δηλαδή μπορεί κάποιος που θέλει να ταξιδέψει και για Αγγλία να έρθει να συνδυάσει το παιχνίδι ΑΕΚ Όφη, να μείνει στην Αθήνα είτε σε κάποιο συγγενή, είτε σε κάποιο φίλο, είτε τέλος πάντων σε κάποιο ξενοδοχείο και στη συνέχεια να αναχωρήσει για την Αγγλία, να μην ταλαιπωρηθεί δηλαδή. Θα έχει και φίλους του Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια, έχουν προμηθευτεί εισιτήρια.
0: Ναι, σε μια θύρα νομίζω 18.
2: Στη θύρα 48 είναι, εκεί που φιλοξενούνται πάντα οι αντίπαλοι. Μάλιστα διάβαζα ότι το εισιτήριο, όχι του αγώνα, αλλά της μεταφοράς του λεωφορείου και του πλοίου είναι στα 65 ευρώ για τους κριτικούς και τώρα το εισιτήριο θα είναι φαντάζομαι 20-25 ευρώ, συνήθως τόσο το βάζει ΑΕΚ για τους φιλοξενούμενους, είναι δηλαδή με 85 ευρώ χωρίς να φας, χωρίς να πιεις, έρχεσαι από την Κρήτη για να δεις τον Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Ωραία, θα κάνεις δίαιτα εκείνη την ημέρα.
2: Εγώ δεν θα κάνω.
0: Όχι εσύ, ο φίλος του Όφη, ο κάθε φίλος που θα έρθει, αυτό είναι ωραίο.
2: Θα έρθει φαγωμένος, θα έχει βγει τις ρακέτες, τις κουλιές, όλα, είμαι έτοιμος.
0: Το Αντικριστό και όλα τα σχετικά.
2: Το Αντικριστό, ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, τι έχουμε για το φιλικό με την Καλλιθέα?
2: Κοίταξε να δεις, έγινε ένα φιλικό, δοκιμάστηκαν κάποια πρόσωπα εκεί από τον Μάρκο Νίκολιτς. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν κρατήθηκε και σκόρ, γιατί ήταν περισσότερο προπονητικού χαρακτήρα. Όσοι δηλαδή ήταν στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς.
0: Ναι, νομίζω μία
2: Μείον 16, ναι, γιατί είναι 13 οι διεθνείς, 3 οι τραυματίες, δηλαδή 300 ρότα Βάργκα, οι 13 διεθνείς που απουσιάζουν. Άρα καταλαβαίνεις ότι και με ποδοσφαιριστές K19 και με όσους έχει διαθέσιμους από την πρώτη ομάδα ο Μάρκο Νίκολιτς, έδωσε χρόνο συμμετοχής. Την Κυριακή υπάρχει νέο φιλικό, αυτή τη φορά με τον Πανετολικό, στο ίδιο γήπεδο, στο Ελληνικό, 11 η ώρα πάλι το πρωί. Και από εκεί και πέρα μπαίνει η ομάδα στην τελευταία εβδομάδα για το παιχνίδι με τον Όφη. Αύριο υπάρχει ρεπό, έχει δοθεί ρεπό από τον Μάρκο Νίκολιτς, επιστροφή στις προπονήσεις την Πέμπτη.
0: Πάντως από ό,τι μαθαίνω και στα Σπάτα πήραμε, αλλά και στην Νέα Φιλαδέλφια.
2: Ναι, γίνεται επισφορά και στη Νέα Φιλαδέλφια στο γήπεδο και στα Σπάτα εκεί στο αθλητικό κέντρο, στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ, στα γήπεδα που υπάρχουν. Γίνεται αυτό κάθε χρόνο. Είναι η αλλαγή κλίματος από την καλοκαιρινή περίοδο που περάμε στη φθινοπορεινή χειμερινή και κάθε χρόνο γίνεται αυτή η διαδικασία, δεν είναι κάτι δηλαδή πρωτόγνωρο.
0: Σήμερα το βράδυ τελειώνουν και οι μεταγραφές για τους ελεύθερους, έτσι δεν είναι?
2: Για την ΑΕΚ έχουν τελειώσει προπολού γενικότερα οι μεταγραφές. Είναι ξεκάθαρο ότι η ΑΕΚ, που για μένα όπως έχω πει θα έπρεπε να ενισχυθεί και στο δεξιάκρο της άμυνας και στο κέντρο της άμυνας, δηλαδή θα έπρεπε να έχει κάνει ακόμα δύο μεταγραφές, δεν το επιχείρησε. Κάτι παραπάνω εγώ θα πω ξέρουν ή έχουν στο κεφάλι τους οι Μάρκο Νίκολη, Χαβιέρι Μπάλτα, γιατί αυτοί οι δύο είναι, και ο Μάριος Ηλιόπουλος είναι αυτός που πατάει το κουμπί, ο τελευταίος που δίνει την
0: εγγραφή.
2: Όπως και πέρσι που ρίσκαρε. Εγώ θα πω που η ΑΕΚ έψαχνε τον Ιανουάριο ένα χαφ και ήρθε ο Σαχαμπού, έτσι, και τελικά η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα, έτσι φέτος ρισκάρει, μακάρι να τη βγει το ρίσκο, ναι. Χωρίς να ενισχυθεί. Βέβαια υπάρχει και η περίοδος του Ιανουαρίου, εκεί αν τα
0: πράγματα... Έχουμε δρόμο ακόμη.
2: Έχει πολύ δρόμο. Απλά με την επιστροφή της ομάδας το πρόγραμμα δυσκολεύει. Δηλαδή Όφη, δύο παιχνίδια στην Αγγλία, επιστροφή σε πρωτάθλημα και κύπελο, παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτη στη Νέα Φιλαδέλφια, είναι λίγο ζορίζει το πράγμα.
0: Πάντως, σ' αγαπώ τον λέω εγώ.
2: Ναι.
0: Δεν, μέχρι τώρα, ρε παιδί μου, δεν έχει, πώς να σου πω, δεν έχει πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής με την ΑΕΚ, αλλά μου έκανε και εντύπωση που δεν πήγε σε κάποια άλλη ομάδα, έτσι, για να πάρει παιχνίδια. Αν και νομίζω τον ήθελε κάποια ομάδα ο Αποέλ, δεν θυμάμαι, την Κύπρο.
2: Ναι, το ήθελε ο Αποέλ, απλά είναι αυτό που είχα πει, ότι δύσκολα ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, αν μου πεις, δεν είναι μόνο Σαχαμπό, είναι και ο Πιερό που...
0: Α, ναι, και ο Πιερό, ναι.
2: Ναι, αμανάτη στην ΑΕΚ. Γιατί ανήκουν στην Ένωση.
0: Δεν υπολογίζεται ο Πιερό τελικά.
2: Δεν υπολογίζεται. Φαντάσου, Σάκη κάνει προπονήσεις μόνος του στα Σπάτα. Δηλαδή σε ξεχωριστή ώρα σε σχέση με την υπόλοιπη ομάδα της ΑΕΚ. Ο Σαχαμπό συμμετέχει σε κάποιες ασκήσεις, σε κάποια έτσι προπονητικά διπλά μέχρι εκεί. Δηλαδή είναι δύο ποδοσφαιριστές που δεν υπολογίζονται. Και μια ομάδα για να αποκτήσει κάποιον πρέπει να το βλέπει να αγωνίζεται. Δεν είναι τώρα.
0: Εννοείται, ναι.
2: Έτσι είναι. Κακά τα ψέματα.
0: Μάλιστα, είδα και τον Αριάγκα να παίζει αλλαγή με την εθνική του.
2: Ναι, κέρδισε, έπαιξε για περίπου 20 λεπτά στο 4-2-3-1 που αγωνίστηκε ως χαφ. Με 10 παίκτες η ομάδα του Ιονδούρα, κέρδισε 1-0 την Τζαμάικα. Σε λίγες ώρες θα δούμε και τον Κάιρινεν, βασικό στο αρχικό σχήμα της Φιλανδίας, κόντρα στη Λευκορωσία αν θυμάμαι καλά. Θυμίζω είχε αγωνιστεί και στο πρώτο παιχνίδι με το Σαν Μαρίνο, εντάξει το εύκολο 7-0. Γενικότερα
0: ναι, στις 7 είναι, Φιλανδία-Λευκορωσία.
2: Φιλανδία-Λευκορωσία, γενικότερα οι ποδοσφαιριστές ΑΕΚ διεθνής έχουν χρόνο συμμετοχής. Βέβαια ο Ζούμπκοφ δεν είχε αγωνιστεί στο πρώτο παιχνίδι. Τώρα έμεινε εκτός αποστολής και ο Μαρίν για την Εθνική Ρουμανίας και ο Μάγερ για την Εθνική Κροατίας. Εντάξει, καλό είναι να μένουν και εκτός
0: ναι,
2: από το
0: αλλά περίεργο να ειδικά για αυτούς τους δύο παίκτες, φίλε.
2: Αλλά περίεργο, ναι, είναι περίεργο.
0: Μιλάμε για παίκτες τώρα που είναι τα από τους βασικούς, όχι από τους
2: λίγο. Για τον Μαρίν, στον τύπο της Ρουμανίας κάνουν λόγο για έκπληξη. Όχι μόνο για τον Μαρίν και για άλλους 6 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι ήταν στο πρώτο παιχνίδι με τη Σουηδία. Δηλαδή ο τύπος της Ρουμανίας δεν το περίμενε, δεν περίμενε αυτές τις επιλογές από τον Γιώργη Χάτζη.
0: Ναι.
2: Να αφήσει τον Μαρίν και τους άλλους 6.
0: Μάλιστα. Νομίζω τα καλύψαμε όλα. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι να συμπληρώσεις, φίλε.
2: Όχι, ξέρεις, είναι τώρα αυτές οι μέρες οι δύσκολες που λέω εγώ. Mm-hmm. Λόγω των εθνικών ομάδων. Το ρεπορτάζ βγαίνει με το σταγονόμετρο. μακάρι να γίνει κάτι και να έχουμε περισσότερα πράγματα να πούμε από αύριο.
0: Ναι, είναι και αυτή. Τώρα τελειώνει η εβδομάδα αυτή με τα μάτς εθνικής μας και από την επόμενη θα μετράμε
2: λίγο
0: αντίστοιχα.
2: Ακόμα υπομονή να κάνει ο κόσμος και από την επόμενη θα μπούμε πάλι, ξέρεις, στα καυστικά σχόλια, στην ίντριγκα.
0: Για αυτό που σφύριξε, ναι, για το πέναλτι που έδωσε, αυτό που δεν έδωσε.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Έτσι. Θα έχει ψωμάκι που λέμε. Λοιπόν, καλό βράδυ, καλό απόγευμα, φίλε.
2: Καλό απόγευμα, Σάκη μου, να είσαι καλά. Καλή
0: σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Ήταν ο Μάριος Μαντσάνκος με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

πρώτο με τον Κόρι Τζόζεφ στον Ολυμπιακό. Λίγο πριν την έναρξη της εκτός έδρας αναμέτρηση με την Ζαλγκίρης, ο Καναδός έμεινε εκτός δωδεκάδας για το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής της Ευρωλίγκα, λόγω ενοχλήσεων που νιώθει στη μέση του, με τον Πλώτα να αποτελεί τον αντικαταστάτη του. Να σας θυμίσω ότι ο Τζόζεφ δεν αγωνίστηκε ούτε στα δύο παιχνίδια για το Super Cup που το κατέκτησαν οι Ερυθρόλευκοι. Έμεινε εκτός

Να σας πω και τη δωδεκάδα του Ολυμπιακού. Ο Μπαρτζόκας επιφύλαξε μια έκπληξη. Και το λέω αυτό γιατί στην αποστολή βρίσκεται και ο Μπράιαν Ντάνστον, ο οποίος υπέγραψε μόλις χθες συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα του Πειραιά. Θυμίζω ότι είναι σέντερ και είναι 40 ετών. Μακιντάιερ, Γουόρντ, Μοντέρο, Πλότας, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, Ντόρσεϊ, Εντζάι, Χολ, Τζόουνς, Φουρνιέ και Ντάνστον είναι η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για το μάτς αυτό. Θυμίζω στις 8 το Τζάμπολ, Γιώργος Ιωάννος στη μετάδοση για λογαριασμό του Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Εμείς τώρα θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, τέλος για το πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι, Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.

0: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Σάρι. Τα αφεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: εκείνο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βέλβιτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικής κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή έλατε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας το 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά.
3: Βιβλία χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους. Ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Η ώρα είναι 7. Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: Radio Rumeli News. Χοντό Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγιαδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
3: Τσιγαράκι,
4: μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
4: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
6: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Rumeli News.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
1: Toy Story,
2: Benetton,
1: Bakugan,
2: Ben 10,
1: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
4: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Just
1: Ακούτε Radio Rumeli News. Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Συναγερμός επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση εν ώψη ενός ιδιαίτερα απαιτητικού χειμώνα στο πεδίο του κόστους θέρμανσης και κίνησης, με τις αρμόδιες αρχές να αναζητούν εσπευμένα λύσεις για την αποτροπή μιας μεγάλης αύξησης τιμές. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για Θέματα Ενέργειας, Νταν Γιόργκερσεν, γνωστοποίησε κατά τη διάρκεια του άτυπου συμβουλίου στο Δουβλίνο τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, καθώς και τη μετάθεση της εφαρμογής των κανονισμών που αφορούν το μεθάνιο. Αύριο η κυβέρνηση θα εξειδικεύσει τα μέτρα για τα καύσιμα με ορίζοντα 15 ημερών και στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή την παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Τριαντόπουλου, του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και τριών ακόμη μη πολιτικών προσώπων για το αποκαλούμενο μπάζωμα στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς. Εξακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή, διερωτάται το ΠΑΣΟΚ. Αχτίδα φωτός χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας στην παραπομπή Τριαντόπουλου, ζητώντας ταυτόχρονα την παρέτηση Φλωρίδη, ο οποίος με ηταμό ύφος δήλωνε στο παρελθόν ότι όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει αυτονόητη την παραπομπή Τριαντόπουλου. Προηγήθηκε η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος τόνισε πως η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη. Δεν πρόκειται, πρόσθεσε, για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο και μέχρι τότε υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας. Την ικανοποίησή τους εκφράζουν συγγενείς θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Σοκαριστικά ευρήματα παρουσιάστηκαν σήμερα 10 ημέρες λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας MedWatch. Μεταξύ άλλων εντοπίστηκαν 119 οδοντιατρία τα οποία διαφήμιζαν θεραπείες με μπότοξ, υαλουρονικό οξύ και μεσοθεραπεία. Εντοπίστηκαν 911 περιπτώσεις όπου διαφημίζονταν ενέσιμες αγωγές και θεραπείες αδυνατίσματος σε χώρους χωρίς σχετική άδεια. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβιβάστηκαν καταγγελίες και δημοσιεύματα που αφορούν στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη. Ο λόγος που το κάνω δεν είναι φυσικά γιατί θέτω υπό αμφισβήτηση την ετοιμότητά του. Είναι πολύ καλός μου φίλος, αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, δήλωσε σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης. Σκοπτικό το σχόλιο του ΠΑΣΟΚ. Μόλις λίγες ημέρες πριν, ο Υπουργός Υγείας τον υπερασπιζόταν δημόσια με εκφράσεις όπως γούστο του και καπέλο του, αν θέλει να είναι στην αναγεννητική ιατρική, και εξαπέλυε τον Ίζη Χαριλάου Τρικούπε επιθέσεις σε δημοσιογράφους για ανθρωποφαγία. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την πρόταση του εισαγγελέα προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη από το διάστημα από τις 11 Ιουλίου έως και τις 10 Σεπτεμβρίου. Σήμερα στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση Μαζονάκη κατέθεσε νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο ιατρείο, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, ωστόσο στη συνέχεια η εικόνα του άλλαξε. Διαρροή υγρών αποβλήτων από εγκαταστάσεις εταιρείας στη μεταμόρφωση, τα οποία κατέληγαν στον Κηφισό ποταμό, εντόπισαν οι αρχές. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 55χρονος. Στο διεθνή χώρο υπάρχουν υποψίες ότι οι εχθροί του Ισραήλ ενδέχεται να επιχειρήσουν να επιτεθούν εν ώψη των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην αεροπορική βάση Τελ Νοφ. Έχουμε ενδείξεις ότι εν ώψη των εκλογών οι εχθροί μας θα προσπαθήσουν να μας επιτεθούν, ανέφερε σε βίντεο. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις με τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. 19 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10. Μικρόφωνο τώρα στην Όλγα Λασκαράτου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: μουσική μιας μέρας, ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη, με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή, στον Αθήνα 984.
1: Ράδιο Ρούμελι, νιούς.
2: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
5: Χωρίς διαθέσεις.
6: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος
7: Αμπούς. Μήπως είναι εδώ, Ιρένα μου άρφη!

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας. Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Μαρίζα μου, το κέρμα σου.
2: Λοιπόν, το κέρμα μου το πετάω στη Ρένα για να κάνει το μουζουράκι στο επόμενο τραγούδι.
3: Α, τι ωραία.
1: Α, έχουμε τέτοια.
2: Στα μάτια μου εσύ φωνητικά, όπως...
4: Πού θα κάνω πάλι. Για πείτε μου, εντάξει, το έχω πάρει απόφαση πια. Και μπορείτε να με φωνάζετε και σε άλλες εκπομπές, δεν έχω πρόβλημα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9 και μισή.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια.
5: Ναι.
4: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
5: Τα πάντα.
4: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
8: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
9: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
10: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
10: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
9: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
10: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
9: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
10: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.
5: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
3: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
11: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
12: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμπούτης.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: This song I recorded a long time ago and everywhere I went I heard it. Everywhere I heard it I ran. I just had never had that experience of having a song that I wrote be a dance song. You know, didn't expect it.

0: διερεύνηση ήταν περιττή, διαρωτάται το Πασόκ. Αχτίδα φωτός χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας στην παραπομπή, ζητώντας ταυτόχρονα την παρέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος το προηγούμενο διάστημα με ηταμό ύφος δήλωνε ότι όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει αυτονόητη την παραπομπή Τριαντόπουλου. Προηγήθηκε η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος τόνισε πως η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη. Δεν πρόκειται για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο και μέχρι τότε υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας, τόνισε ο κύριος Μαρινάκης. Την ικανοποίησή τους εκφράζουν συγγενείς θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Σοκαριστικά ευρήματα παρουσιάστηκαν σήμερα 10 ημέρες λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας MedWatch. Μεταξύ άλλων εντοπίστηκαν 119 οδοντιατρία τα οποία διαφήμιζαν θεραπείες με μπότοξ, υαλουρονικό οξύ και μεσοθεραπεία. Επίσης εντοπίστηκαν 911 περιπτώσεις όπου διαφημίζονταν ενέσιμες αγωγές και θεραπείες αδυνατίσματος σε χώρους χωρίς σχετική άδεια. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβιβάστηκαν καταγγελίες και δημοσιεύματα που αφορούν στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο σχετικά με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση κατέθεσε νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο ιατρείο, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, ωστόσο στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Ασφαλιστικά μέτρα που αφορούν στην επίδειξη εγγράφων προκειμένου οι κάτοικοι να αξιολογήσουν τι πήγε τόσο λάθος, σε τι κατάσταση είναι τα κτίρια και σε πόσο χρόνο θα μπορεί να επανεκκινήσει με ασφάλεια ο Μετροπόντικας, κατέθεσε κίνηση πρωτοβουλία Κυψέλης, όπως δήλωσε ο Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, μέλος της πρωτοβουλίας, μιλώντας στον Αθήνα 984. Ναι,
1: ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Το Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
1: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
4: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
5: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
4: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
5: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
4: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
5: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
4: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
5: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
6: Θα σε ρωτήσω κάτι για τον Τετέι. Πες μου τη γνώμη σου για τον Τετέι. Η δική μου γνώμη είναι ότι πιο πολύ μπερδεύει την επιθετική τριπλέτα μπροστά παρά τους βοηθάει. Παρά τα αποτελέσματα που έχει και τα γκολ που βάζει.
7: Βεβαίως. Όταν αφήνεις την τετράδα σου να αυτοσχεδιάζει ή την τριάδα σου για το δεκάρι και δεν έχεις αυτό που έκανε, ξεκίνησε ο Μπόμπεκ τη δεκαετία του 60 στο Αθηναϊκό. Το πήρε ο Πετρόπουλος, το πήραν οι προπονητές ξένοι, ο Φάντροκ, να διδάξει. Πού θα πας όταν είναι εδώ η μπάλα, ποιος θα βγει από εδώ. Όταν υπάρχει αυτοσχεδιασμός, τότε θα έχουμε μπερδέματα. Είναι θέμα προπονητή. Ο Τετέι μπορεί να πάρει το στόπερ, να το βγάλει βόλτα και να ξαναμπεί μέσα με κυκλική κίνηση. Και οι άλλοι θα αυτοσχεδιάζουν. Αυτό θα βγει κάποιες φορές, κάποιες δεν θα βγει. Άρα λοιπόν λέμε ότι λίγοι προπονητές, τουλάχιστον στην Ελλάδα που παρακολουθώ, δουλεύουν το κομμάτι τακτικής με μπάλα και χωρίς μπάλα. Οπότε έχεις δίκιο που λες ότι μπερδεύει πολλές φορές τους συμπαίκτες του.
6: Μα βλέπεις όταν βγαίνει ο Τετέι και μπαίνει στη θέση του ένα πραγματικό φόρ, δηλαδή από, πώς το λένε...
7: Ο Γκαρσία, ποιος είναι.
6: Ναι, όταν και πάει ο Γκαρσία... Ο Γκαρσία βάει και πάει στα πλάγια ο Γκαρσία. Λειτουργεί πιο καλά ο Παναθηναϊκός παρά όταν είναι ο Τετέι μέσα.
7: Το θέλω πιο πολύ στην περιοχή, δεν το θέλω μακριά και με τον Ιωαννίδη γι' αυτό μάλλον. Του λέγανε αγόρι μου δεν είσαι χαβ να τραβιέσαι στην άκρη. Όπως ο Παυλίδης εχθές στο 4-4-2 που τραβήξε.
6: Μα και στην Εθνική προχτές τον τράβηξε στην άκρη.
7: Τον τράβηξε στην άκρη. Μα όταν τον τραβάει στην άκρη, ο χάφι ο εξτρέμο, ο εσωτερικό ή ο πλάγιο, πρέπει να κάνουν την ανάποδη κίνηση. Πολλές φορές δεν κάνουν.
6: Δεν την κάνουν, γι' αυτό αυτό είναι.
7: Γι' αυτό μιλώ για αυτό το σχεδιασμό. Και όχι για. Ναι. Τέλος πάντων.
6: Εν πάση περιπτώσει, πάντως εγώ η γνώμη μου είναι ότι πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα είναι η ΑΕΚ και μετά είναι ο Ολυμπιακός. Τρίτο φαβορί βγάζω τον Παναθηναϊκό.
7: Μην το λες γιατί εγώ διαισθάνομαι και έχω παίξει πριν 40 μέρες 100 ευρώ σε 6 μονάδες στο Παναθηναϊκό πρωταθλητή.
6: Δεν νομίζω. Η άποψή μου τώρα μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να πέφτω έξω, αλλά.
7: Την άρχη μαθώ πιο πολύ.
6: Ο Παναθηναϊκός δεν έχουν αρχίσει ακόμα τα προβλήματα.
7: Ναι.
6: Και όταν στον Παναθηναϊκό αρχίσουν τα προβλήματα, δεν είναι διαχειρίσιμα.
7: Ναι, μπράβο.
6: Αυτό είναι το πρόβλημα του Παναθηναϊκού. Όταν ο Παναθηναϊκός αρχίσουν τα προβλήματα, δεν μπορεί να τα διαχειριστεί.
7: Σωστό.
6: Χρόνια τώρα, χρόνια, όχι φέτος, χρόνια.
7: Το καταγράφω. Πάντως το σημείο μου για τον ντέρμπι είναι στο Καραϊσκάκι.
6: Μάλιστα. Αυτά. Για την Εθνική τι προβλέπεις αύριο?
7: Αν μου έλεγες πάρ' την ισοπαλία.
6: Μεθαύριο μάλλον.
7: Αν μου έλεγες πάρ' δύο ισοπαλίες με Γερμανία και Ολλανδία, θα τις πάρω. Εφόσον κάνω νίκη με τη Σερβία, να πάρω 5 βαθμούς και 6-11.
6: Μα έτσι βγαίνεις και μέχρι και πρώτος.
7: Ναι, δύο ισοπαλίες τις παίρνω. Να κερδίσω τη Σερβία και στην Ολλανδία ας χάσω, δεν με ενδιαφέρει.
6: Ναι.
7: Αυτό είναι το σκεπτικό μου. Και λέω και τελειώνω ότι με την...
6: Και έτσι κλειδώνεις τουλάχιστον τη δεύτερη θέση.
7: Βεβαίως.
6: Και πας για την πρώτη σε περίπτωση που κάνεις κάτι καλό στην Ολλανδία.
7: Και δεν είμαι σύμφωνος με την Ολλανδία το 4-4-2 γιατί είναι καλύτερη μπαλαδόρη και θα χρειαστούμε 3 χαφ. Ίσως πρέπει να παίξουμε πιο σφιχτά.
6: Ναι. Επίσης θέλω να μου σχολιάσεις αυτό τον έξαλλο πανηγυρισμό του Γάλλου, του Ζινεντίν Ζιντάν, στον γκολ εκείνο που έβαλε για το 1-0 που κέρδισε το Βέλγιο.
7: Δηλαδή... Ο Ζινεντίν Ζιντάν είναι ένας Μπελγανάς,
6: ναι,
7: ο οποίος 5 χρόνια κάνει τον τουρίστα. Είναι προπονητής, δεν είναι προπονητής, είναι διαχειριστής.
6: Είναι αλλά Μίτσελ δηλαδή.
7: Ναι, δεν είναι να κάνει τακτικές και τέτοια. Είναι στυλ Αντζελότη που δεν είναι προπονητής, την προπονητή την κάνουν άλλοι, αλλά είναι διαχειριστής. Εάν είναι καλός διαχειριστής θα φανεί.
6: Ναι, μου έκανε μεγάλη εντύπωση δηλαδή να πανηγυρίζεις έτσι, να κλωτσάς μπάλες και να...
7: Ναι.
6: Ένας παίχτης επειδή κέρδισε το Βέλγιο, σιγά.
7: Ναι, ναι, απαράδειγμα. Αυτά τα έκανε ο Αλέφοντος όταν κέρδισε η πρώτη.
6: Έτσι είναι η Γαλλία, μια πρωταθλήτρια. Έτσι είναι.
7: Είναι 5 χρόνια άνεργος, με το σκύλο κάνει βόλτες και αυτό και είναι έξω από το ποδόσφαιρο και αυτά θα τα πληρώσει η Γαλλία. Δεν το πιστεύω πολύ.
6: Μάλιστα.
7: Δεν το πιστεύω.
6: Και για τον Κλοπ τι λες για τη Γερμανία?
7: Είμαι τρελός. Προπονητάρα. Έχει να διαχειριστεί αργούς μαύρους, Αφρικανούς. Δεν δέχεται την κριτική. Είμαι αντίθετος με τη φιλοσοφία του ότι κλείστε τα κινητά, μην μιλάτε στις γκόμενες έξω, οι μάνες από το ξενοδοχείο και οι συγγενείς. Αυτό το δράχοντα τα μέτρα, είμαι αντίθετος. Σήμερα οι παίκτες είναι μορφωμένοι και μπορούν να αυτοπιθαρχήσουν με οποιοδήποτε τρόπο. Δεν θα έρθει ο Κλοπ, επειδή είναι αριστερός, να δώσει γροθιά στα social media και να κάνει πόλεμο και η ιδεολογία του να περάσει. Είμαι αντίθετος.
6: Και για την Ολλανδία, πώς τη βλέπεις σαν ομάδα?
7: Άμα πάρει το κέντρο και την κατοχή που έχει η Γερμανία, θα μας βάλει 3 γκολ. Γιατί η Γερμανία πήρε την κατοχή και μας έκανε 0 γκολ. Αν η Ολλανδία μας πάρει 70-30 την κατοχή, νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα. Δεν πρέπει να αφήσουμε την κατοχή στην Ολλανδία.
6: Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Να συνεχίσουμε με τον Γιώργο Λίγκρη.
7: Έλα, θα έπρεπε να πει και τα νέα της Εθνικής για να τελειώνουμε.
6: Ωραία, για να ακούσουμε τα νέα της Εθνικής. Τι έχουμε αύριο?
7: 7 παρατέταρτο συνέντευξη τύπου από Ιβάν Γιοβάνοβιτς, 7.30 ώρα προπόνηση, 9 η ώρα ο Τσάβη μιλάει στην Τούμπα. Δεν θα κάνουν προπόνηση οι Ολλανδοί εδώ. Θα προπονηθούν στην Ολλανδία και θα έρθουν κατευθείαν προπονημένοι. Μόνο για τη συνέντευξη τύπου, αργά. Για να παίξουν το παιχνίδι την Πέμπτη και να σηκωθούν να φύγουν. Εύχομαι να περάσει και αυτό το μάτς και να μην έχουμε κάνει ήττα, έτσι ώστε να παραμένουμε στην κορυφή του ομίλου και να παίξουμε για μία από τις δύο πρώτες θέσεις στο μάτς με τη Γερμανία ξανά. Λοιπόν, προβλήματα υπάρχουν. Τώρα μόλις ο Βαγιανίδης 9:33 βγήκε ότι είναι οριστικά εκτός, άρα θα πάμε με σάλια κάπου αριστερά και έχει κληθεί ο Τσάπρας. Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά νέα. Διαθέσιμος ο Κοστούλας, έχει ράματα στο πόδι αλλά είναι διαθέσιμος. Οπότε, ενώ οι Ολλανδοί δεν έχουν χάπκο.
6: Γιατί δεν καλούσε τον Αθανασίου από αριστερά?
7: Γιατί είπε ότι θέλει τον Τσάπρα. Κοίταξε, έχουν γίνει προεπιλογές.
6: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
7: Ήταν στις προεπιλογές.
6: Ναι.
7: Ναι, δεν πάρω, από αριστερά ήταν. Εδώ ο Τσάπρας θα παίξει από δεξιά, ρε παιδί. Ναι. Από αριστερά έχει.
6: Εγώ σου λέω. Ναι, αλλά.
7: Έπρεπε τον Αθανασίο να τον είχε καλέσει.
6: Να τον είχε καλέσει από αριστερά και ας έβαζε σε μια τέτοια κατάσταση. Ο Σάλιακας έπαιζε και δεξιά. Δεν έπαιζε.
7: Ναι, έχει Κυριακόπουλο. Ο Σάλιακας δεξιά παίζει. Έχει Κυριακόπουλο Τσιμίκα από τα αριστερά και νομίζω ότι Τσιμίκας δεν θα αλλάξει.
6: Ναι.
7: Ο Αθανασίου.

0: Παοκτζίδες όμως, γιατί του βλέπω και του λέει τους Παοκτζίδες και μην τον στριμώξουν καμιά μέρα οι Παοκτζίδες.
1: Επειδή ο Ραπτόπουλος, ναι, όχι, εντάξει, και από όλες τις μεριές έχει ανθρώπους που το συμπαθούν και που το αντιπαθούν, αλλά ξέρουν κατά βάθος όλοι ότι είναι ένας αυθεντικός άνθρωπος και είναι αγαπητός ιδιαίτερα.
0: Πάντως, επειδή πέφτει πάντα έξω στις προβλέψεις του, προέβλεψε τον Παναθηναϊκό πρωταθλητή. Ναι, να δούμε.
1: Βλέπετε τον Παναθηναϊκό, εσύ χαίρεσαι με παιδιά.
0: Βέβαια, τι, δε. Εγώ παίζω τα ανάποδα.
1: Ξέρω. Θε πρωταθλητή τον Παναθηναϊκό, να πάω μπουκάρο στον Ολυμπιακό.
0: Να πούμε και τα περαστικά μας στον Κώστα τον Σαμοθράκη.
1: Τι έπαθε, φίλε, δεν ξέρω τίποτα.
0: Έχει μια μικρή ταλαιπωρία, τώρα είναι σπίτι, αύριο κανονικά.
1: Ωραία, θα τον πάρω τηλέφωνο να δω τι γίνεται, έλα.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλό βράδυ, καλό βράδυ, γεια. Αυτός ήταν ο Ραπτόπουλος μαζί με τον Γιώργο τον Λίγκρη. Μας έκαναν την τιμή να μιλήσουμε για όλους και για όλα που αφορούν την εθνική ομάδα, τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό. Πάμε να ακούσουμε λίγο δηλώσεις

0: από την αρχή του παιχνιδιού. Και όπως είδατε και αμυντικά είχαμε αρκετά θέματα. Αυτή τη στιγμή στο χρονικό σημείο που βρισκόμαστε είναι πάρα πολύ σημαντικό ο τρόπος που κερδίζουμε τα παιχνίδια. Έχουμε κάποια καλά διαστήματα που παίζουμε καλά, τα οποία προφανώς αυτά πρέπει να γίνουν μεγαλύτερα και συχνότερα, αλλά αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Το θέμα είναι ότι πάντα βρίσκουμε έναν τρόπο να κερδίσουμε, είτε με το ταλέντο που έχουμε, είτε με τις προσωπικότητες, αλλά και άλλες φορές με την άμυνα μας. Σήμερα είδατε πόσες μεγάλες άμυνες βγάλαμε στο τέλος, και ο Εντζάι αλλά και οι υπόλοιποι.
1: Αυτός είναι ο συνεργάτης ο Μποζίκας.
0: Για να πάρουμε αυτή.
1: Ο συνεργάτης του Γιώργου Μπατζόκα.
0: Αναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντική και ήταν σήμερα ένα πάρα πολύ απαιτητικό και δύσκολο παιχνίδι.
2: Ο Εντζάι, ο Γουόρντ, ο Χολ, παιδιά τα οποία δεν σκόραναν πολύ, ήταν εκεί πάρα πολύ ενέργεια. Καλά, να ρωτήσω κάτι το οποίο μοιάζει λίγο με τα φυσική. Τι ρόλο παίζει η άβρα του πρωταθλητή Ευρώπης για να πάρεις αυτά τα κλειστά παιχνίδια? Παίζει λίγο, καθόλου, φαντασία μου?
3: Αλλάζει κάτι?
0: Ναι, ότι έχουμε προσωπικότητες και ότι έχουμε χτίσει χαρακτήρα νικητή, αυτό είναι δεδομένο. Εγώ θα σταθώ στην υγεία που έχει αυτή η ομάδα, γιατί σε ένα παιχνίδι υποφέρεις, γίνονται πάρα πολλά αρνητικά πράγματα.
3: Πολλά παιχνίδια μέσα στο παιχνίδι.
0: Ναι, και στα οποία πρέπει οι παίχτες να σταθούν ενωμένοι και να βλέπουν την κάθε κατοχή. Και ό,τι και να λέμε εμείς από τον πάγκο, πρέπει να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν αυτοί μεταξύ τους μέσα στο γήπεδο. Είδαμε πόσες φορές σήμερα υπήρχε επικοινωνία με παίχτες του μπάγκου, με τους παίχτες που παίζανε. Όποιος μπήκε μέσα, μπήκε με σκοπό να βοηθήσει.
4: It is very good.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε coach για τα ελληνικά αγγλικά συνέντευξη. Ας φωνάξουμε και αυτόν εδώ που δεν ξέρει τι να κάνει την μπάλα στα κρίσιμα, να μας πει τα δικά του.
1: Κοντά μας είναι και ο Φουρνιέ τώρα.
2: Evan, in this kind of crowd, in this kind of game, 28-29 in the last quarter, the two offenses that were on fire, how did you experience it?
5: It was a hell of a game. It was a great atmosphere.
1: Τα δύο τρίποντά του ήταν αυτά που ξεράναν τη Ζαλγκίρις Αρένα.
5: You know, we come out with the win, so you know, we got to be happy with that. It's just we have to get better in some areas.

0: obviously, especially defensively, rebounding. You know, those things takes time, but hopefully we can accelerate the process and do better.
1: Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Κερδίσαμε σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι και μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι με αυτό, αλλά πρέπει να βελτιωθούμε ταυτόχρονα σε μερικούς τομείς που χρειάζονται χρόνο, όπως η άμυνα, όπως τα rebound, αλλά θα μας βοηθήσει ο χρόνος για να τα καταφέρουμε αυτά. So, coach just said, you know, we saw teams and...
2: Ακούμε τον Εβάν Φουρνιέ.
1: During the games, and you have to stick together in those tough times. We saw, you know, huddling your teammates two or three times during the games. How crucial is it for you, and how do you like, you know, embracing this kind of communicative role?
0: You know, I enjoy playing on the road in a tough atmosphere like that. You know, it's kind of
1: shows you a fire, yeah.
0: Yeah, it's I mean, it gives you more motivation than in an empty gym. You know, that's the fun part about what we do. And you know, us against the world is kind of something we enjoy.
1: It's Olympiacos, I got to tell you.
0: Yeah.
1: Us against the world.
0: Yeah, I mean that's the most fun, to be honest. And you know, we have a group that went through a lot of stuff together. You know, we went through a lot of tough moments together, and you know, we have that bond, and we have that that togetherness. We no lose. We know we can count on each other, and tonight was another step into that direction.
1: Σήμερα ήταν ακόμα ένα βήμα στην κατεύθυνση του ότι είμαστε μια ομάδα που είναι ενωμένη. Έχουμε ένας τον άλλον, υποστηρίζουμε ένας τον άλλον, έχουμε ένα γκρουπ που έχει περάσει πολλά, έχει περάσει δύσκολα, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και ξέρετε, όταν παίζετε σε τέτοιους αρένες που νιώσεις ότι είσαι εσύ απέναντι σε όλο τον κόσμο και του υπότιξες αυτό, είναι πολύ Ολυμπιακός, που λένε, όντως μπορεί να είναι. Είναι κάτι το οποίο σε ενώνει και είμαστε ήδη μια πολύ ενωμένη ομάδα. Two road wins already going to Bologna. How do you feel about the new guys? You know, because we know we can do, we know what Sasha can do, Montero.
2: Αυτός είναι Βαν Φουρνιέ που βγήκε MVP του αγώνα.
1: And Jai gave tons of energy. So how do you feel about, you know, those guys integrating in the team? I mean, in a kind of accelerated way.
0: I think it's very positive because the guys are only going to get better. You know, they are already really helping us. And to be honest, it's not easy to make the transition because we play in a certain way. And, you know, we have a collective that's been together for years now. And jumping into a new situation is not easy. But the guys are already helping, and they're only going to get better. So that's very positive.
1: Thank you, Evan.
0: Thank you.
1: Λοιπόν, όσον αφορά τους καινούριους παίκτες, ξέρετε, δεν είναι εύκολο να ενσωματωθεί σε ένα τέτοιο είδους σύστημα, και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί το κάνουν ήδη. Μια διεργασία η οποία δεν είναι εύκολη, και το να είστε σίγουροι, το μόνο που είναι δεδομένο ότι αυτά τα παιδιά θα γίνουν καλύτεροι όσο περνάει ο χρόνος. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος με αυτά τα παιδιά, τον Ιντζάι, τον Μοντέρο, τους υπόλοιπους, και τον τρόπο που ενσωματώνονται αυτή τη στιγμή στην ομάδα.
2: Αυτός ήταν οι δηλώσεις του Εβάν Φουρνιέ, MVP του αγώνα ο Εβάν Φουρνιέ. 2-2 εκτός έδρας Ολυμπιακός. Επόμενη στάση η Βίρτους Μπολόνια για τον Ολυμπιακό. Και στη συνέχεια το μεγάλο ντέρμπι εδώ στην Σανέλα Αρένα, για να δούμε τι θα μας βγάλει. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Μπορείτε από εδώ και στο εξής μέχρι τις 11 να μας τηλεφωνήσετε, να πείτε τη γνώμη σας, να μας πείτε πώς είδατε τον αγώνα, πώς είδατε τον Ολυμπιακό, και να συζητήσουμε ό,τι άλλο σχετικό.

Είμαστε 25 λεπτά πριν από τις 10:30. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο και στη συνέχεια θα είμαστε μαζί να ανοίξουμε τα τηλέφωνα για να συζητήσουμε μαζί σας.

0: στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
0: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
0: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50 922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.

0: εκείνο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velveeta. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: 94,3.
2: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
4: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
6: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
7: Η ώρα είναι 11.30.
8: Τσιγαράκι,
9: μπα, το έκοψα.
8: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
9: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
8: Το πιο αξιόπιστο.
10: Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
11: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
12: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
13: Εγώ 7.
14: Εγώ μια ντουζίνα.
12: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
11: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231 042459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
15: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
12: Όλοι θα πάρετε!
16: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: τσιγαράκι?
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
1: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
0: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3.
1: Διορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Η ώρα είναι μία. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ράδιο.
0: Top στους 98. Ράδιο Rumeli.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η ώρα είναι 1:30.
0: Top στους 98. Radio Rumeli News.
4: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Radio Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ραδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Γιάννη,
9: έλα!
8: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια?
9: Ναι.
8: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
9: Τα πάντα!
8: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
11: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
12: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
11: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
12: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
11: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
12: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
11: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
12: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
11: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
12: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
13: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Top στους 98 Radio Rumeli News.

0: Να σου πω, Θανάση. Προσπαθούμε να κάνουμε μια ατμόσφαιρα εδώ.
1: Κι εγώ.
0: Να δώσουμε έτσι λίγο μια πιο αισθησιακή διάθεση. Μην μου το χαλάσει, παρακαλώ. Fever, the morning, fever all through the night. Καλά, εντάξει, να σου πω κάτι. Άστο, stop. Δεν θέλω να καταπιέζεσαι. Εντάξει, σάματς και εγώ δεν τα λέω τα αγγλικά τίποτα σοβαρά. Πάμε να το πούμε όπως ξέρουμε. Έλα, Θανάση, εδώ.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς.